Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: έχω όταν μου λες με καταβάλει.
1: Οι νόσοι έχουνε πολλά, οι πιο φτωχοί καμιά φορά, να μην ακούς

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: είναι να είμαι κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις

πεσμένη, πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους

Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Με χαμηλές ταχύτητες ολοκληρώθηκε χθες βράδυ η επιστροφή των εκδρομέων τριμέρου του Αγίου Πνεύματος στη Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερα αυξημένη και με καθυστερήσει κίνηση. Στους δρόμους από Χαλκιδική και Πιερία, ουρές στα δύο διαπολιμήλου, μεγάλος όγκος των οχημάτων και στο δίκτυο Καβάλας Θεσσαλονίκης. Πρεμιέρα σήμερα για την αλλοφοριακή γραμμή 84Μ, Μυγδονία Ωραιόκαστρο του ΑΣΤ, που θα συνδέει για πρώτη φορά Δρύμο, Ολυτή και Μελισσοχώρη με το κέντρο του Ωραιοκάστρου. Στις 7.30 το πρωί το πρώτο δρομολόγιο από το Δρυμό, στις 8.30 από το Ωραιόκαστρο. Με το μάθημα της άλγευρας συγχύουνται σήμερα οι παλαιευκές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, ενώ οι υποψήφοι των ΓΕΛ επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα αύριο με τα μαθήματα κατεύθυνσης, αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Από σήμερα και ως τις 15 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν και οι ενδοσχολικές εξετάσεις στα γυμνάσια. Προβάδισμα 15 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου, άνοδο του κόμματος Τσίπρα στη δεύτερη θέση και επτός του Πασόκ στην τέταρτη θέση, καταγράφει δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Άξιο 24. Στο 30,5% το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος, δεύτερο κόμμα η Ελλάς με 15,5%, ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 12,6% και στην τέταρτη θέση το Πασόκ με 10,5%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός με 29% έναντι 13,2% του Αλέξη Τσίπρα. Η ελληνόκτη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης Ποσειδόνια 2026. Όσον αφορά στην ευρωπαϊκή ναυτιλία, τίποτα δεν μπορεί να γίνει για μας χωρίς εμάς. Ο ελληνικός στόλος είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, σημείωσε ο πρωθυπουργός. Ας δώσουμε τη μάχη των εκλογών για το Πασόκ, ανοίγοντας διάβλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές εγκλήσεις, τονίζει ανάρτηση του Δήμαρχου Αθηναίων Χάρης Δούκας, συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις του περί προοδευτικής διακυβέρνησης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Το Πασόκ δεν παρακαλεί κανένα για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, σχολίασε η Άρα Διαμαντοπούλου. Σαφές μήνυμα προς τα Τύραν ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει κομισιόν μετά τα πρόσφατα επεισόδια στην περιοχή της Βέρνιτσας, κατά τα οποία τραυματίστηκε ένας πολίτης. Σκιονθετημένο έγκλημα βλέπουν οι αρχές πίσω από τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, καθώς παρά τους ισχυρισμούς του δράστη ότι η σύζυγός του επιχείρησε να τον σκοτώσει και ότι ο ίδιος αμύνθηκε, δεν εντοπίστηκαν τραύματα στο σώμα του που να συνάδουν με όσα περιέγραψε στις αρχές. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθησαν μετά τις απολογίες τους οι 10 από τους 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΑΚΕΠΕ. Σε όλους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, ενώ σε έναν επιβλήθηκε και καταβολή χρηματικής εγγύησης. Σήμερα απολογούνται οι υπόλοιποι 7. Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός δημοσιογράφος, ραδιοτηλεοπτικός παραγωγός και συλλέκτης μοναδικής αξίας δημιουργιών της παγκόσμιας μουσικής και του κινηματογράφου, Λευτέρης Κογκαλίδης. Είχε εργαστεί επισήρα ετών στην ΕΤΡΙΑ ως αρχισυντάκτης ειδήσεων, διευθυντής τηλεόρασης, διευθυντής δημοσίων και διεθνών σχέσεων. Σε ισχύ από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της Τετάρτης, καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό μεταξύ των ανισόποδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεωρών στο ρεύμα προς Χαλκιδική, λόγω εργασιών για τον flyover. Ελπίδες για γενικευμένη κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή φέρνει δήλωση Τραμπ ότι Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν να σταματήσουν την ανταλλαγή πυρών. Σε ανάρτηση, το Αμερικανό Πρόεδρο τονίζει ότι ο Νετανιάχου ακύρωσε επιχείρηση στη Βηρυτό έπειτα από παρέμβασή του και υποστήριξε ότι και η Χεζμπολάχ δεσμεύτηκε να σταματήσει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ. Όσον αφορά στα του καιρού σήμερα στην περιοχή μας, γενικά έθριο καιρό προβλέπει για τη Θεσσαλονίκη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι ανέμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμαθεί μεταξύ 19 και 31 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο βελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.

Καλημέρα, όλη μέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης, και καλό μήνα να πούμε. Εντάξει, χθες μπήκε ο μήνας, αλλά σήμερα έτσι βρισκόμαστε και πάλι όλοι μαζί πρωί-πρωί στον FM 100, στην πρωινή ενημέρωση. Είμαι η Ευδοξία Δένη, θα είμαστε μαζί ως και τις 8 το πρωί, έως και το επόμενο δελτίο ειδήσεων του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης, με τα πρώτα σχόλια, τις πρώτες ειδήσεις, τα πρώτα χρηστικά της ημέρας. Μιας ημέρας που έτσι μας δίνει μηνύματα ότι θα είναι πανέμορφη, καλοκαιρινή, ζεστή, το τονίζω αυτό. Νομίζω και το βράδυ ήταν υψηλή θερμοκρασία, υπήρχε αυτή η αίσθηση που έχουμε όταν δεν ξέρουμε όσοι ζούμε στη Θεσσαλονίκη, μια ελαφριά δυσφορία, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν τόσο υψηλές θερμοκρασίες χθες βράδυ. Νομίζω έχει να κάνει με τη σχετική υγρασία, το μικροκλίμα όπως λέμε της Θεσσαλονίκης. Έχουμε μπροστά μας, έχουμε καιρό να το ζήσουμε έντονα αυτό το καλοκαίρι. Μπήκαμε και επισήμως στους 31 βαθμούς με 32 η μέγιστο μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δεν θα έχουμε ισχυρούς ανέμους, ίσως γι' αυτό ανησούσε ένα βοριαδάκι, να ήταν διαφορετικά τα πράγματα, δεν πειράζει όμως. Επί της ουσίας σήμερα ξεκινάει η εβδομάδα, μια και χθες μεγάλη γιορτή, η μέρα του Αγίου Πνεύματος, παραδοσιακά αργία για πάρα πολλούς κλάδους, πέρα από το δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τα σχολεία κτλ, τις τράπεζες που ήταν όλα κλειστά. Δεν λειτουργήσαν όπως περιμέναμε ούτε τα εμπορικά καταστήματα. Παρένθεση κάνω εδώ, υπήρχε σχετική απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την οποία ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης κάλεσε τα μέλη του να τηρήσουν, δηλαδή να κρατήσουν κλειστά τα καταστήματά τους. Βοήθησε και ο καιρός. Έχουμε και κοντά μας τόσο όμορφα μέρη, οπότε νομίζω ότι αρκετοί ήταν αυτοί που είχαν και τη δυνατότητα να κλείσουν τα και τα εμπορικά και να φύγουν. Όσοι μείναμε εντός των τυχών, περάσαμε ένα πολύ ωραίο τριήμερο θα έλεγα, μια και ήταν τα πάντα όλα εύκολα προσβάσιμα από εδώ, από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΠΘΕ μέχρι την περιοχή της, του Παπάφιου για παράδειγμα. Σαββατοκυριακό που δούλευα εγώ, έφτανες μέσα σε 10-15 λεπτά, και δεν μιλώ για γιοταχή, μιλώ για λεωφορείο που κάνει και τη στάση του, έτσι δεν είναι, το μία-ένα, σωτήριο. Σωτήρια αυτή η στάση που προστέθηκε λόγω της πάυσης λειτουργίας, της αναστολής λειτουργίας του μετρό, για να εξυπηρετεί τον κόσμο που χρησιμοποιούσε το μετρό. Πάρα πολύ εύκολο να κινηθείς από άκρη σ' άκρη, φυσικά καλύτερα πέρασαν, εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή. Όσοι μπόρεσαν και έφυγαν, και δεν ήταν, ήταν πολλοί ο κόσμος που έφυγε προς Πιερία, προς Χαλκιδική κυρίως, προς Καβάλα, παντού όλος ο κόσμος έφυγε. Επέστρεψαν όμως, χθες το απόγευμα είχαμε εικόνες σε όλα τα οδικά δίκτυα εδώ στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη αυξημένης κίνησης και καθυστερήσεων, αλλά δεν πειράζει. Νομίζω ότι όλοι πέρασαν καλά, πήραν τις ανάσες τους και υποδέχθηκαν τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού δίπλα στη θάλασσα. Τι καλύτερο. Σήμερα ξαναμπαίνουν στα εξεταστικά κέντρα και ευχόμαστε καλή επιτυχία τα παιδιά υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Σήμερα διαγωνίζονται στα μαθηματικά, συγκεκριμένα στην άλγεβρα. 8 η ώρα πρέπει να βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα. Σήμερα όμως ξεκινούν οι εξετάσεις, οι ενδοσχολικές και στα γυμνάσια. Καλή επιτυχία και στους μικρούς μας φίλους. Ήρεμα φυσικά, είναι εξετάσεις. Απλώς τίποτα περισσότερο ή λιγότερο όπως το κάνουν στο σχολείο. Το άγχος σίγουρα υπάρχει, ειδικά για τα πρωτάκια, τα παιδιά της πρώτης γυμνασίου που δίνουν πρώτη φορά, μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία των εξετάσεων στο τέλος της χρονιάς. Αλλά θα περάσει και αυτό, το καλοκαίρι είναι μπροστά, ήδη το αισθανόμαστε. Λίγες μέρες είναι, στις 15 του μήνα, στις 15 σταματούν και δημοτικά νηπιαγωγεία και μπαίνουμε αμυγώς στο καλοκαίρι. Τώρα για να ξανάρθω στις πανελλαδικές, αύριο συνεχίζονται οι πανελλαδικές και για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που εξετάζονται σε μαθήματα κατεύθυνσης, αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Καλή επιτυχία σε όλους, ηρεμία και όλα θα πάνε μια χαρά.

Λοιπόν, μένουμε στα δικά μας. Καταρχήν για τους φίλους οδηγούς να πούμε ότι από τις 11 σήμερα το βράδυ ως τις 5 αύριο το πρωί θα ισχύσει καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα στην περιφερειακή όδο μεταξύ των ανισόποδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Η απαγόρευση κυκλοφορίας αφορά στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Γιατί γίνονται εργασίες για τον flyover. Ευτυχώς είναι νυχτερινές εργασίες. Πάντα είναι πεσμένη κίνηση εκείνη την ώρα. Είναι όμως καλά να γνωρίζουμε. Να γνωρίζουν οι οδηγοί για να αποφύγουν εάν και εφόσον για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να κινηθούν μετά τις 11 το βράδυ μέσω περιφερειακής, να το αποφύγουν όσο είναι εφικτό αυτό. Τώρα, σε λίγη ώρα, θα αναχωρήσει το πρώτο λεωφορείο από τον Δρυμό για το Ωραιόκαστρο. Ενδοδημοτική συγκοινωνία, πάγιο αίτημα της Μυγδονίας, των κοινοτήτων της Μυγδονίας εδώ και χρόνια, που τελικά υλοποιήθηκε από τον ΟΑΣΤ. Σήμερα λοιπόν κάνει πρεμιέρα η νέα λεωφορειακή γραμμή 84Μ Μυγδονίου Ωραιόκαστρο, που θα συνδέει, όπως είπαμε, για πρώτη φορά το Δρυμό, τη Λυτή και το Μελισσοχώρι με το κέντρο του Ωραιόκαστρου. Το πρώτο δρομολόγιο από το Δρυμό θα ξεκινάει στις 7.30, τα υπόλοιπα από τις άλλες δημοτικές κοινότητες μετά τις 8, ενώ στις 8.30 θα αναχωρεί το πρώτο δρομολόγιο από το κέντρο του Ωραιόκαστρου προς τις δημοτικές κοινότητες. Να πούμε επίσης ότι για σήμερα έχουν προγραμματιστεί σε λίγο πια δουλειά τα συνεργεία, εργασίες αποκατάστασης στιθέων ασφαλείας στη δεύτερη, όπως έτσι ονομάζεται, επαρχιακή οδό Θεσσαλονικής Ασβεστοχωρίου Χορτιάτη Κορυφής Κισού. Αλλά λίγο αργότερα θα ξεκινήσουν οι εργασίες, βλέπω, στις 10 το πρωί. Είναι εργασίες αποκατάστασης στιθέων ασφαλείας στο δρόμο συνδέει Θεσσαλονίκη Ασβεστοχώρη Χορτιάτη Κορυφή Κισού έπτης Λοφόρου Παπα-Νικολάου στο τμήμα μεταξύ των διασταυρώσεων των οδών Νερόμυλων και Κωνσταντινούπολος. Διασταύρωση για το Φίλιρο είναι εκεί, με κατεύθυνση από Θεσσαλονίκη και με αποκλεισμό της μίας λωρίδας. Επίσης, έχουμε εργασίες συντήρησης στην επαρχιακή οδό Χαλκιδόνας Κουφαλίων. Στις 8.30 έναρξη των εργασιών. Οι εργασίες δεν θα ολοκληρωθούν σήμερα, θα διαρκέσουν τουλάχιστον για 10 ημέρες από όσο γνωρίζουμε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, από τη σχετική επίσημη ενημέρωση. 8.30 θα πιάνουν δουλειά τα συνεργεία, στη 1.30 το μεσημέρι, καθημερινά για ένα δεκαήμερο.

Έτσι, και πριν πάμε σιγά σιγά στις 7:30 στα διαφημιστικά της Ανάσης, να ρίξουμε και μια σύντομη ματιά γενικότερα στην ειδησιογραφία εκτός Θεσσαλονίκης. Έχουμε ανατροπή, αν μπορώ να επανασχεδιασμό, πώς να το πω, κάτι αλλάζει στο πολιτικό σκηνικό, τουλάχιστον αυτό αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις μετά την επίσημη ανακήρυξη των νέων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Χαριστιανού. Έχουμε μια δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, μας δίνει στην εκτίμηση ψήφου μπροστά τη Νέα Δημοκρατία, ούτως ή άλλως το μόνο κόμμα που δεν έχουν αλλάξει θα έλεγα η σειρά είναι αυτό το κυβερνών κόμμα. Το ποσοστό αρκετά υψηλό, στο 30,5%. Έχουμε όμως ανατροπή στην πρώτη τριάδα. Δεύτερο κόμμα, με διαφορά 15 μονάδων, η Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Και τρίτη, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, της Μαρίας Χαριστιανού. Οριακά πάνω από το 10% το ΠΑΣΟΚ. Και φυσικά καταποντισμός για τα υπόλοιπα έτσι κόμματα, πολύ χαμηλά τα υπόλοιπα κόμματα. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τη συγκεκριμένη έρευνα. Και να πω ότι επίσης διαφαίνεται ότι ο νέος εντός εισαγωγικών αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη όσον αφορά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία θα είναι πλέον ή είναι για την ώρα και όπως διαφαίνεται θα είναι και το επόμενο διάστημα ο Αλέξης Τσίπρας, στο 29% το ποσοστό του Κυριάκου Μητσοτάκη σε αυτό το ερώτημα στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, στο 13,2% ο Αλέξης Τσίπρας, πολύ χαμηλότερα οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Πάντως έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ένας στους τρεις Έλληνες πολίτες δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν, η ψήφος τους μάλλον θα είναι ψήφος διαμαρτυρίας. Το 33,5% των συμμετεχόντων στην έρευνα της Opinion Poll λέει ότι θα ψηφίσω το τάδε ή το δίνα κόμμα σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Το 56,6% στον αντίποδα δήλωσε ότι θα ψηφίσει για την πολιτική σταθερότητα. Άλλη μια γυναικοκτονία συγκλονίζει το Πανελλήνιο. Δεν έχει τέλος αυτός ο μαύρος κατάλογος, θα έλεγα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει πλέον. Και έχουμε τόσο συχνά τέτοιες τραγικές ιστορίες. Στην Καλαμάτα ένας άντρας 41 χρόνων ομολόγησε τελικά ότι σκότωσε τη σύζυγό του. Τώρα τι γίνεται, αυτός υποστήριξε ότι ήταν ξαπλωμένος και την είδε πάνω του. Μια νέα γυναίκα 39 χρόνων, μητέρα δύο παιδιών, οικογένεια με δύο παιδιά. Την είδε πάνω του με ένα μαχαίρι, αμύνθηκε λέει και τελικά τη σκότωσε. Φυσικά η εικόνα των αστυνομικών που έφτασαν στο σημείο είναι τελείως διαφορετική. Η γυναίκα βρέθηκε άγρια δολοφονημένη. Νωρίτερα οι γείτονες δήλωσαν ότι ακούγονταν φωνές και κλείστησε γυναίκας για βοήθεια και ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που ζητούσε βοήθεια. Μάλιστα ακούστηκε ότι τη χτυπούσε αρκετά συχνά και με ζώνη και τον είχε απειλήσει ότι θα καλέσει τις αρχές. Από τις εξετάσεις και τέλος πάντων η εικόνα που έχουν οι αρχές είναι ότι δεν φαίνεται να ήταν σε θέση άμυνας ο 40χρονος όταν έπιασε το μαχαίρι και σκότωσε με τέτοιον τρόπο τη σύζυγό του και στο δίπλα δωμάτιο τα δύο κορίτσια του ζευγαριού, τα δύο παιδιά ηλικίας 10 και 6 χρόνων. Δεν ξέρω πραγματικά τι συμβαίνει στο μυαλό αυτών των ανθρώπων που αποφασίζουν να λύσουν τις διαφορές τους με αυτόν τον τρόπο. Δεν θέλω να σταθώ περισσότερο, αλλά είναι μια από τις ειδήσεις του τελευταίου διημέρου που δυστυχώς συγκλονίζουν. Όσον αφορά τώρα στα κυκλώματα με τις παράτυπες παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΑΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα, χθες απολογήθηκαν 10 από τους 17 συλληφθέντες εδώ σε Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ένας μάλιστα υποχρεώθηκε και στην καταβολή χρηματικής εγγύησης. Και σήμερα απολογούνται οι υπόλοιποι 7.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
5: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

7 και 35 πρώτα λεπτά, λέει το ρολόι στο στούντιο του FM 100. Για όσα άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά του, είναι η πρωινή ενημέρωση από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είμαι η Ευδοξία Δένκε. Συνεχίζουμε με κάποια θέματα της επικαιρότητας εκτός των τείχων. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των τυπών στο τριμελές εφετείου κακουργημάτων της Λάρισας. Το ελληνικό δημόσιο κατέθεσε δηλώσει παράσταση προ υποστήριξη τη κατηγορία κατά 4 σταθμαρχών και ενός επιθεωρητή. Οι σύγχροι υπεράσπιση αμφισβήτησαν την νομιμότητα της δήλωσης του ελληνικού δημοσίου, επικαλούμενοι διαχρονικές ελλειψίες θυμάτων ασφαλείας. Συνολικά 36 άτομα, μεταξύ των οποίων σταθμάρχες και υπηρεσιακοί παράγοντες, δικάζονται για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα και οι περισσότεροι αντιμετωπίζουν κακούργημα επικίνδυνων παρεμβάσεων στην συγκοινωνία με δεχόμενο δόλο. Για να δούμε αν θα ξεκινήσει η διαδικασία στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα που διεξάγεται η δίκη για τα Τέμπη, αν θα έχουμε πάλι ενστάσεις, αντεκλήσεις και όλα αυτά τα γνωστά που δυστυχώς τραβάνε πολύ πολύ πίσω την υπόθεση αυτή. Θα πρέπει ήδη να έχει προχωρήσει η διαδικασία, αλλά καθημερινά βγαίνουν ενστάσεις από συνηγόρους συγγενών θυμάτων που... δεν ξέρω αν κάνει καλό όλο αυτό το πράγμα. Ναι, μεν υπάρχουν περιπτώσεις που είναι δικαιολογημένο, αλλά σε ένα άλλο επίπεδο, να το δει κανείς, πάει πίσω η διαδικασία. Στα διεθνή τώρα, για να δούμε τι θα βγει από τις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Μας μπερδεύει κάθε μέρα τελείως διαφορετικό το ύφος του Αμερικανού Προέδρου. Απ' τη μία, ναι, μεν συζητήσεις, διαβουλεύσεις, είμαστε κοντά σε επιτεύξη συμφωνίας. Από την άλλη, αλληλοβομβαρδισμοί, χτυπάει κάπου, χτυπούν οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, απαντάει το Ιράν. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βρεθεί μια διέξοδος. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά. Αυτό, εάν και εφόσον συμβεί, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ακόμη και τις ημέρες που είχαμε πραγματικά έτσι κατάπαυση του πυρός για κάποιες ημέρες μεταξύ αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων, ο Νετανιάχου τυπούσε, σφυροκοπούσε αλίπητα από ξηρά και αέρο στο νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανάρτηση του είπε ότι ο Νετανιάχου ακύρωσε επιχείρηση στη Βηρυτό επειδή του το ζήτησε ο ίδιος. Έπειτα δηλαδή από παρέμβασή του, υποστήριξε δε ότι και η Χεζμπολάχ δεσμεύτηκε να σταματήσει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ. Για την ακρίβεια, η Χεζμπολάχ είπε ότι θα υποστήριζε πλήρη εκεχήρια.

εφόσον σταματήσουν οι εχθροπραξίες και από την άλλη πλευρά. Πάντως, ένα δημοσίευμα του Πρακτορείου Άξιος ανέφερε έντονη τηλεφωνική αντιπαράθεση μεταξύ Τραμπ και Νατανιάχου για την κλιμάκωση των επιχειρήσεων και μάλιστα ακούστηκε η φράση «Τι προσπαθείς να κάνεις, ας πούμε, να απομονώσεις εντελώς το Ισραήλ?». Ο Νατανιάχου επιβεβαίωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ. Είπε όμως ότι το Ισραήλ θα επιτεθεί σε στόχους στη Βηρυτό αν η Χεζμπολάχ συνεχίζει τις επιθέσεις. Είναι αυτό το γαϊτανάκι. Σταματήστε εσείς για να σταματήσουμε κι εμείς, αλλά στο ενδιάμεσο χτυπάμε. Διαφαίνεται μια δυναμική στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της κρίσης στο Λιβάνο και εν γέννη στη Μέση Ανατολή, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι επόμενες ώρες. Και από την άλλη έχουμε αυτό το περιστατικό που συνέβη πριν από τρεις ημέρες, αν δεν κάνω λάθος, στη Σβέρνιτσα, με τις διαδηλώσεις ομογενών και όχι μόνο κατά ενός έργου μιας μεγάλης ξενοδοχειακής επέμβασης συμφερόντων Κούσναρ του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ. Είναι μια μπερδεμένη ιστορία αυτή εκεί. Έχουμε όμως και παρέμβαση εισαγγελική. Ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος της Αλβανίας ξεκίνησε έρευνες για τις διαδικασίες αλλαγής καθεστώτος της προστατευόμενης περιοχής της Σβέρνιτσα, όπου φέρεται να ετοιμάζεται μια γιγαντιά τουριστική επένδυση. Είχαμε την διαμαρτυρία που τραυματίστηκε ένας Έλληνας ομογενής, η αστυνομία τέθηκε πειθαρχική έρευνα. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας εξέφρασε ανησυχία για τα επεισόδια, ζήτησε διαλεύκανση τονίζοντας την ανάγκη τήρηση του κράτους δικαίου. Μιλάμε τώρα για μια τεράστια επένδυση, ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αφορά σε τουριστικό και οικιστικό συγκρότημα, λέει, 10.000 κλινών, παρακαλώ, που συνδέεται με διεθνείς επενδυτικές δομές. Οι διαδηλωτές αντιτίθενται στα σχέδια δόμησης σε οικολογικά ευαίσθητη ζώνη, στην άμεση διακοπή των έργων. Υπάρχουν και συμφέροντα ομογενών στην περιοχή. Από την πλευρά του, Έντι Ράμα κάνει τον ανήξερο. Λέει ότι όλα είναι νόμιμα, όλα είναι μια χαρά. Δεν ξέρουμε ότι εδώ υπάρχουν, ότι ζουν Έλληνες, ότι υπάρχει κάποιο θέμα. Δεν ξέρουμε καν ότι υπάρχουν Έλληνες ομογενείς εδώ. Φοβερά πράγματα. Και δεν έφταναν όλα αυτά. Έτσι, πέρα δηλαδή από τις επίσημες ανταλλαγές. Το Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε, ο Ράμα έκανε τον ανήξερο. Άρχισε και μια κόντρα ανάμεσα στον Έντι Ράμα και τον Αλέξη Τσίπρα στο 6 για τα επεισόδια στην Αλβανία. Και είναι λογικό, γιατί πήγε να καταλογίσει στην ελληνική πλευρά ο Έντι Ράμα εθνοτικές συμπεριφορές, γιατί βάζεται το εθνοτικό. Και εκεί νευρίασε ο πρώην πρωθυπουργός και του λέει: «Σε μένα μιλάς για εθνοτισμό και όλα αυτά που υπέγραψα τη Συμφωνία των Πρεσπών?». Τέλος. Θα δούμε τι θα βγει και από την έρευνα της ειδικής, όπως είπαμε, της εισαγγελίας εκεί για την νομιμότητα του έργου.

πατέρα είσαι νεκρός κι εγώ γύρω.

Η Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Για 2-3 μέρες, όπως έλεγα νωρίτερα, ήταν απόλαυση να κινείσαι μέσα στο κέντρο, σε χρώμη δεν από άκρη σ' άκρη. Αλλά αυτή την ώρα τα πράγματα είναι λες και δεν πέρασε από κοντά μας αυτό το τριήμερο. Έχει επιστρέψει ο κόσμος, φαίνεται από τους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Είναι πολύ φορτωμένη η περιφέρεια και οδός αυτή την ώρα. Από τον κόμβο της Τούμπας μέχρι το ύψος των νοσοκομείων και στα δύο ρεύματα, η κυκλοφορία διεξάγεται σημειωτών. Πολύ χαμηλές ταχύτητες, σταμάτα ξεκίνα για τους οδηγούς. Η γνωστή υπομονή, τι άλλο να πούμε, πρωί-πρωί, καθοδόν για τη δουλειά. Στο κόκκινο και η λεωφορός Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης και στα δύο ρεύματα. Χαμηλώνουν οι ταχύτητες στα ανατολικά σε ένα τμήμα της Αδριανούπολης και της Γεωργίου Παπανδρέου. Χαμηλώνουν οι ταχύτητες στη Βασιλίση Σόλγας. Σταμάτα ξεκίνα και στα δύο ρεύματα της Κατσιμίδη. Φορτωμένο και το κέντρο αυτή την ώρα από το τρίγωνο της Χάνθ και από ό,τι βλέπω όλο το μήκος της Τσιμισκή έχουμε μεγάλη κίνηση, μεγάλο όγκο οχημάτων και χαμηλές ταχύτητες. Χαμηλές ταχύτητες επίσης σε ένα τμήμα της Εγνατίας μέχρι και το ύψος της Αριστοτέλους. Χαμηλές ταχύτητες στην είσοδο της Θεσσαλονίκης μέσω της 26ης Οκτωβρίου και της Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού εκεί στον Κόμβο. Ενώ και στα δυτικά παρατηρούνται καθυστερήσεις μετά τη Μόνη Λαζαριστών, κυρίως στο ρεύμα καθόδου, στο ρεύμα προς το Βαρδάρι, στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη. Χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα, στην αρχή της Μοναστηρίου, στη λεωφόρο Δέντρο Ποτάμου και στην εσωτερική περιφερειακή οδό, στα γνωστά σημεία θα μου πείτε, αλλά πρέπει να τα αναφέρουμε, στο ύψος εκεί της Ευκαρπίας, Νικόπολη και στο ύψος του Κορδελιού. Και πάμε σιγά σιγά έτσι για το φινάλε της πρωινής ενημέρωσης των FM 100, ρίχνοντας μια ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 2 Ιουνίου σε παρελθόντα έτη, αφού πούμε πρώτα χρόνια πολλά στον Έρασμο, την Ερασμία, τον Νικηφόρο και την Νικηφόρα που σήμερα γιορτάζουν. Και όπως σας πούμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ. Το αφήνω έτσι. Μου κάνει εντύπωση πώς γίνουν αυτές οι διεθνείς ημέρες, θα το ψάξω αργότερα. Σαν σήμερα το 1891. Υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι Ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. Υπήρξε μια ιδέα του Ιρλανδίου επιχειρηματία και τερματοφύλακα William McCram, που τελικά υιοθετήθηκε και μέχρι σήμερα τα πέναλτι είναι στα δεδομένα ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Σαν σήμερα το 1941, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των οδοσύλλογων του Τσολάκογλου και καθαιρείται. Επίσης, σαν σήμερα το 1941, οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εκτελούν τους άντρες κατοίκους του χωριού Κοντομαρί των Χανίων ως αντίπεινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. Είναι τα πρώτα από μια σειρά αντίπεινων που θα γίνουν στη Μεγαλόνησο από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. 2 Ιουνίου του 1964, ο Γιάσερ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, τη γνωστή PLO. Επίσης, αν σήμερα το 1971, η ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Wembley τον Άγιαξ για το κύπελλο πρωταθλητριών και ητάται με 2-0 στο 16ο τελικό της διοργάνωσης. Επίσης, αν σήμερα το 1992, η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων άνω ή κάτω Μακεδονία. Χρόνια αργότερα, με την Συμφωνία των Πρεσπών, επί περίοδο διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, δεχτήκαμε τον όρο Βόρεια Μακεδονία. Σαν σήμερα ήρθε στον κόσμο το 1740 ο Ντονατιέν Αλφόνς Φρανσουά Ντεσάντ, γνωστότερος ως Μαρκίσιος Ντεσάντ, Γάλλος αριστοκράτης και συγγραφέας τολμηρών βιβλίων που χαρακτηρίστηκαν ως πορνογραφικά. Από το όνομά του προήλθε ο όρος σαδισμός. Σαν σήμερα ήρθε στον κόσμο το 1904 ο Τζόνι Βάισμιλερ, 5 φορές Ολυμπιονίκη στην Κολύμβηση και ηθοποιός που έχει μείνει έτσι σαν εικόνα σε όλους μας, έχει ενσαρκώσει τον Ταρζάν. Νομίζω ότι έχουν γίνει πολλές ταινίες με τον Ταρζάν, αλλά Τζόνι Βάισμιλερ, έτσι, ο κλασικός, δεν το συζητώ.
Σαν σήμερα επίσης ήρθε στον κόσμο το 1940 ο τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδος, ο Τέος όπως συνηθίζουμε λέμε, ο Κωνσταντίνος ο Δεύτερος, και σαν σήμερα γεννήθηκε το 1941 ένας Άγγλος ντράμερ, ενός σπουδαίου συγκροτήματος, για μένα από τα μεγαλύτερα όλων των εποχών, το Rolling Stones, αναφέρομαι στο Charlie Watts. Στον αντίποδα, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1882 ο Τζουζέπε Γκαριμπάλντι, Ιταλός επαναστάτης, τα κατορθώματα του οποίου βοήθησαν ώστε η Ιταλία να πραγματοποιήσει την πολιτική της Ένωσης και να απαλλαγεί από τους Αυστριακούς. Σαν σήμερα επίσης έφυγε από τη ζωή το 1970 ο Μπρους Μακλάρεν, ο Ισλανδός σχεδιαστής αυτοκινήτων, οδηγός αγώνων και μηχανικός, ιδρυτής της Μακλάρεν που διαπρέπει μέχρι και σήμερα στους αγώνες της Φόρμουλα 1. Και για να κλείσουμε, το 2000 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Σβιατοσλάβ Φιοντόροφ, Ρώσος οφθαλμίατρος που εφήβρε τεχνική θεραπεία της μυωπίας με λέιζερ. Και κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε, σας χαιρετούμε. Ετοιμαστείτε, μετά το βελτίο ειδήσεων της Κιτάλη της ενημέρωσης των FM 100 παίρνει το δίδυμο Βαγγέλη Στολάκης και Κάτια Γερακαρίτου 100% στον FM 100 σταθερά. Να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη μέρα και μια πολύ ωραία εβδομάδα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη εκδρομής του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Το κόκκινο, η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Τούμπας μέχρι την Πολύχνη. Στο κόκκινο, στα ανατολικά, η λοφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή, τμήμα της Βασίλης Όλγας και η Κατσιμίδη, κυρίως στο ρεύμα καθόδου. Χαμηλές ταχύτητες και στο κέντρο σε Τσιμισκή και Εγνατία. Ενώ σοβαρές καθυστερήσεις παρατηρούνται στα δυτικά, στη λοφόρο Μίκη Θοδωράκη, κυρίως στο ρεύμα καθόδου μετά την Νεάπολη, στην αρχή της Μοναστηρίου και στην εσωτερική περιφερειακή οδό μετά τη συμβολή της με τη Μεάνδρου. Πρεμιέρα σήμερα για την νέα λοφοριακή γραμμή 84 Μιγδονή Ωραιόκαστρο του ΑΣΠ, που θα συνδέει για πρώτη φορά Δρυμόλυτη και Μελισσοχώρη με το κέντρο του Ωραιοκάστρου. Στις 7.30 αναχώρησε το πρώτο δρομολόγιο από το Δρυμό, στις 8.30 φεύγει το πρώτο λεωφορείο από το κέντρο του Ωραιοκάστρου. Με το μάθημα της άλγευρας συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, ενώ οι υποψήφοι των γενικών λυκείων επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα από αύριο με τα μαθήματα κατεύθυνση αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Σήμερα ξεκινούν και οι ενδοσχολικές εξετάσεις στα γυμνάσια. Θα διαρκέσουν έως τις 15 Ιουνίου. Στις 15 του μήνα, εξάλλου, ολοκληρώνει τη σχολική χρονιά και για τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία. Προβάδισμα 15 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου, καταγράφει δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Στο 30,5% το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος. Δεύτερο κόμμα η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%. Ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6% και στην τέταρτη θέση το Πασόκ με 10,5%. Ο Κυριακός Μητσοτάκης προηγείται στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός με 29% εναντί 13,2% του Αλέξη Τσίπρα. Η ελληνόκτη ναυτιλή αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα γένεια της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης Ποσειδόνια 2026. Όσον αφορά στην ευρωπαϊκή ναυτιλία, τίποτα δεν μπορεί να γίνει για μας χωρίς εμάς. Ο ελληνικός στόλος είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Ας δώσουμε τη μάχη των εκλογών για το Πασόκ, ανοίγοντας διάβλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές λύσεις, τονίζει ανάρτηση του Δήμαρχου Αθηναίων Χάρης Δούκας, συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις του περί προοδευτικής διακυβέρνησης. Το Πασόκ δεν παρακαλεί κανένα για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, σχολίασε η Άννα Διαμαντοπούλου. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα πρόσφατα επεισόδια στην περιοχή της Βέρνητσας, στη διάρκεια των οποίων τραυματίστηκε Έλληνας ομογενής. Σκηνοθετημένο έγκλημα βλέπουν οι αρχές πίσω από τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, καθώς παρά τους ισχυρισμούς του δράστη ότι η σύζυγός του επιχείρησε να τον σκοτώσει και ότι ο ίδιος αμύνθηκε, δεν εντοπίστηκαν τραύματα στο σώμα του που να συνάδουν όσα περιέγραψε στις αρχές. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθησαν μετά τις απολογίες τους οι 10 από τους 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠΕ. Σε όρους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, ενώ σε ένα επιβλήθηκε και καταβολή χρηματικής εγγύησης. Σήμερα απολογούνται οι υπόλοιποι 7. Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός δημοσιογράφος, ραδιοτηλεοπτικός παραγωγός και συλλέκτης μοναδικής αξίας δημιουργιών της παγκόσμιας μουσικής και του κινηματογράφου, Λευτέρης Κογκαλίδης. Είχε εργαστεί εψηρά ετών στην Ετρίος, αρχισυντάκτης ειδήσεων, διευθυντής τηλεόρασης, διευθυντής δημοσίων και διεθνών σχέσεων. Σε ίσχυ από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της Τετάρτης, καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό μεταξύ των ανισόπεδων κόβων Ευκαρπίας και Μετεωρών στο ρεύμα προς Χαλκιδική, λόγω εργασιών για τον flyover. Ελπίδες για γενικευμένη κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή φέρνει δήλωση Τραμπ ότι Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν να σταματήσουν την ανταλλαγή πυρών. Σε ανάρτηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος τονίζει ότι ο Νετανιάχου ακύρωσε επιχείρηση πυρητό έπειτα από παρέμβασή του. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Βαγγέλης Στολάκης. Ξεκινάει η εκπομπή 100% στον FM 100.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
6: Πιάνω.
7: Πιάλω.
6: Βάζω.
7: Βάζω.
6: Το κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
10: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Να ξυπνάμε, να ξεκινάμε με διάθεση την εβδομάδα μας, αν και Τρίτη σήμερα. Καλό μήνα να ευχηθούμε. Τρίτη σήμερα, 2 Ιουνίου του 2026. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να ξεκουραστήκατε, να φορτίσατε τις μπαταρίες σας, να ξεφύγατε λίγο έτσι από το άγχος της καθημερινότητας και το κυνήγι του χρόνου. Εμείς θα είμαστε εδώ για τις επόμενες 2 ώρες, ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, να σχολιάσουμε όλα όσα έχουν γίνει τα τελευταία 24 ώρα και όλα όσα αναμένεται να γίνουν. Βαγγέλη Στολάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10, 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Στέλνετε σχόλια, παρατηρήσεις και μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες για να εντοπίσετε την ομάδα μας. Επίσης, ανταλλάσσουμε μηνύματα και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε Facebook και Instagram. Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά και μην ξεχνάτε πώς μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.

Οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, ήταν υψηλές τις προηγούμενες ημέρες, θα παραμείνουν υψηλές και τα επόμενα 24 ώρα. Αυτή την ώρα για εσάς που βρίσκεστε έξω στην Θεσσαλονίκη, να πούμε ότι έχει 21-22 βαθμούς Κελσίου, θα φτάσει μέχρι και τους 31, μπαίνουμε για τα καλά στα 30 και αύριο επίσης υψηλά ο υδράργυρος, με την θερμοκρασία να προβλέπεται στους 31 βαθμούς Κελσίου. Από όσο βλέπω από τις προβλέψεις Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, θα πάμε με 30 μέχρι και τα τέλη της εβδομάδας και ηλιοφάνεια όλες τις ημέρες. Νομίζω ότι ήδη αρκετοί έκαναν τα πρώτα τους μπάνια το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Φάνηκε αυτό και από την κίνηση της επιστροφής των εκδρομέων, κυρίως από την Χαλκιδική. Για εσάς που επιστρέψατε από την Χαλκιδική, είδα πολλές φωτογραφίες, πολλά βίντεο από θάλασσες, από παραλίες, έτσι να έρχονται μπροστά στην οθόνη του κινητού μου, στα social media. Το σημαντικό είναι να περάσαμε καλά και να ξεκουραστήκαμε. Έχει λίγο κίνηση για εσάς που βρίσκεστε στους δρόμους. Είναι λογικό, δεν λειτουργεί το μετρό. Είναι η πρώτη εργάσιμη μετά και την Παρασκευή, οπότε και σταμάτησε να λειτουργεί το μετρό της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν τα δοκιμαστικά δρομολόγια και να κουμπώσει και η επέκταση της Καλαμαριάς πάνω στο υφιστάμενο δίκτυο. Μέχρι και τις 19 Ιουνίου δεν θα έχουμε μετρό στη Θεσσαλονίκη, επομένως κυκλοφορείτε είτε με το αυτοκίνητο, είτε έχετε αναζητήσει εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, φυσικά και με τα λεωφορεία. Σήμερα από ό,τι είδα εγώ τα λεωφορεία και κυρίως η γραμμή Μ1, αυτή η οποία έχει δημιουργηθεί προκειμένου να πραγματοποιείται πάνω από τη γη, το δρομολόγιο του μετρό της Θεσσαλονίκης, είχε περισσότερο κόσμο από ό,τι την Παρασκευή. Εσείς που είστε στο αυτοκίνητο και μας ακούτε, αν μπορείτε να αποφύγετε τον περιφερειακό να το κάνετε. Βλέπω αρκετά κόκκινα σημεία. Εντονότερα βέβαια τα μέρη του περιφερειακού που βρίσκονται κοντά στην Τριανδρία, και στο ρεύμα με μέτωπο προς τα δυτικά και στο ρεύμα με μέτωπο προς τα ανατολικά. Για εσάς ειδικά που έρχεστε από τη δυτική πλευρά της πόλης και πηγαίνετε προς τα ανατολικά, υπάρχουν καθυστερήσεις και χαμηλές ταχύτητες και στο ύψος των Πεύκων. Στη συνέχεια ανοίγει ο δρόμος. Αρκετά τα κόκκινα σημεία και στην Καραμαλή και στα δύο ρεύματα. Μέχρι και την Κανάρη αντιμετωπίζετε προβλήματα. Μετά, από όσο βλέπω στον χάρτη που έχω ανοίξει στον υπολογιστή μου, πρασινίζει ο δρόμος. Η Εγνατία αυτή την ώρα κυκλοφορεί με πολύ καλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα και το τμήμα το οποίο διέρχεται από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βασιλής Όλγας επίσης σε πολύ καλή κατάσταση. Στο τελείωμά της, εκεί στην περιοχή της Χάνθ, κοκκινίζει λίγο ο δρόμος. Μπαίνετε ωστόσο στην Τζιμισκή με πολύ καλές ταχύτητες. Κυκλοφορεί ο δρόμος χωρίς προβλήματα. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης, δεν αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα. Ενώ έχουμε τις συνηθισμένες καθυστερήσεις, είναι ώρα αιχμής, 16 λεπτά μετά τις 8, στην πρώην Λαγκαδά Μίκης Θοδωράκης, στο κατέβασμά της εκεί από τις 12 όροφες, και λίγο πιο πριν από τα συμμαχικά νεκροταφεία, εσείς που κατευθύνεστε προς τον Βαρδάρη, αντιμετωπίζετε προβλήματα έτσι με χαμηλές ταχύτητες και έχετε ένα σταμάτα ξεκίνα στη ροή σας. Εσείς που είστε στο άλλο ρεύμα, στην άνοδο της Μίκης Θεοδωράκης, κυκλοφορείτε πολύ καλά. Καλημέρα και στον Κώστα που έστειλε το μήνυμά του. Καλή εβδομάδα, Κώστα. Άντε, σε περιμένω. Καλημέρα σε όλους τους φίλους του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες, σχολιάζοντας τις ειδήσεις από τη χώρα, την πόλη και τον υπόλοιπο κόσμο, φίλες και φίλοι. Να ξεκινήσουμε με τα χρηστικά. Για εσάς που σκοπεύετε να κυκλοφορήσετε σήμερα το βράδυ στους δρόμους, να σας πω ότι υπάρχει καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας
πορείας οχημάτων στην κατεύθυνση της περιφερειακής προς την Χαλκιδική Αεροδρόμιο. Ο αποκλεισμός αφορά το τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 η ώρα το πρωί. Θα υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας λόγω εκτέλεσης εργασιών του flyover. Επαναλαμβάνω, μιλάω για σήμερα Τρίτη το βράδυ στον περιφερειακό, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο, και η διακοπή της κυκλοφορίας αφορά το τμήμα μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων, 11 με 5 το πρωί. Τα οχήματα που κινούνται στην συγκεκριμένη κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη, ενώ στο εν λόγω τμήμα θα αποκλειστεί και η ράμπα εισόδου σε αυτήν που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων 424 και Παπαγεωργίου. Υπάρχει μία ανακοίνωση από την Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης, η οποία καλεί τους οδηγούς να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τη σήμανση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων, όπως επίσης και την εύρυθμη διεξαγωγή της κυκλοφορίας. Επίσης, σημειώστε το στο ημερολόγιο σας, 12 με 14 Ιουνίου θα έχουμε ακόμα μία πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλαίας Πανοράματος, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες κατεδάφισης της δεύτερης γέφυρας. Όλα αυτά γίνονται για το flyover. Εν τω μεταξύ, περνούσε χθες από τον περιφερειακό, από το ύψος όπου ξεκινάνε μπαίνοντας από τα δυτικά προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έχουν προχωρήσει πολύ οι εργασίες. Είναι και τα δύο καλούπια, το πορτοκαλί και το μπλε, τα οποία βρίσκονται προς την δυτική είσοδο της πόλης. Προχωρούν κανονικά οι εργασίες του flyover. Υπάρχει η δέσμευση, το επανέλαβαν τα στελέχη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τις προηγούμενες ημέρες. Υπάρχει δέσμευση για την ολοκλήρωση των εργασιών στην ημερομηνία που έχει ανακοινωθεί, δηλαδή την άνοιξη του 2027. Σε ό,τι αφορά τώρα τον συγκεκριμένο αποκλεισμό κυκλοφορίας για την κατεδάφιση της δεύτερης γέφυρας, ο αποκλεισμός θα διαρκέσει συνολικά 48 ώρες, με την κυκλοφορία να εκτρέπεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών που θα υποδεικνύονται από τη σχετική σήμανση και τις οδηγίες της τροχέας. Να πούμε και τα χρόνια μας πολλά. Έρασμος, Νικηφόρος και Νικηφόρα γιορτάζουν σήμερα, 2 Ιουνίου. Χρόνια σας πολλά, να έχετε υγεία, πολλές χαρές και πολλά πολλά χαμόγελα στη ζωή σας. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ. Μία ημέρα η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουνίου ως φόρος τιμής στις εργάτριες του σεξ όλου του κόσμου και για τις καλύτερες συνθήκες δουλειάς σε ένα χώρο όπου βασιλεύει η εκμετάλλευση. Όλα ξεκίνησε στις 2 Ιουνίου του 1976, όταν περισσότερες από 100 εργάτριες του σεξ κατέλαβαν την εκκλησία του Αγίου Νικητίου στην πόλη Λιόν της Γαλλίας για να προσελκύσουν την προσοχή της τοπικής κοινωνίας για τις απάνθρωπες συνθήκες του επαγγέλματός τους, την εις βάρος τους αστυνομική βία και την απροθυμία της γαλλικής κυβέρνησης τότε να επιλύσει τα χρονίζοντα προβλήματά τους. Κατά τη διάρκεια της οκταήμερης κατάληψης της εκκλησίας, τραγουδούσαν πολιτικά τραγούδια, κράβγαζαν συνθήματα για καλύτερες συνθήκες εργασίας και τερματισμό του εις βάρους τους στίγματος από την κοινωνία. Η κατάληψη έληξε με την επέμβαση της αστυνομίας, αλλά αποτέλεσε την αφετηρία για τη διεθνοποίηση του κινήματός τους και την καθιέρωση της Δευτέρας Ιουνίου, δηλαδή της ημέρας σαν σήμερα, ως Διεθνούς ημέρας των εργατριών του σεξ.

Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στον Πάνο, καλημέρα στην Μαρία, καλημέρα και στην Τζέννη που μας ακούει και έχουν στείλει ήδη τα μηνύματά τους. Ελάτε να γίνουμε πολλοί σε αυτή την πρωινή παρέα του ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Και βέβαια να πούμε ότι έτσι όσο ξυπνάμε με λιακάδα, με ηλιοφάνεια, με πολύ καλές θερμοκρασίες, έχει ένα διαφορετικό έτσι ωραίο αυτό το πρωινό για εσάς που είστε ήδη στη δουλειά, είστε καθοδόν για την δουλειά σας. Σαν σήμερα επίσης να πούμε ότι το 1940 γεννιέται ο Κωνσταντίνος ο Δεύτερος. Είναι ο τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδας, ο οποίος πέθανε τον Γενάρη του 2023. Και σαν σήμερα το 2000 πεθαίνει ένας κύριος ο οποίος δεν είναι και τόσο γνωστός, είναι γνωστός για αυτό το οποίο εφήβρε, ο Σβιατοσλάφ Φιοντόροφ, Ρώσος οφθαλμίατρος. Τι έκανε αυτός ο κύριος? Εφήβρε την τεχνητή θεραπεία της μυωπίας με λέιζερ.

Και πριν ξεκινήσουμε με την ειδησιογραφία, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα sites της Θεσσαλονίκης, στις ιστοσελίδες της πόλης, να δούμε πώς αποτυπώνουν την επικαιρότητα. Ξεκινάμε με το φεστιβάλ. Πρώτο θέμα, η γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, μία είδηση η οποία έχει συγκλονίσει. Τοξικολογικές εξετάσεις για τα δύο παιδιά του ζευγαριού, δεν άκουσαν τις κραυγές, ενώ ήταν στο διπλανό δωμάτιο. Είναι μία είδηση η οποία είδε το φως της δημοσιότητας χθες. Αναφέρομαι στην νέα γυναικοκτονία που έχει προκαλέσει σοκ και αποτροπιασμό σε ολόκληρη την χώρα, στη δολοφονία μιας 39χρονης μητέρας δύο παιδιών στην Καλαμάτα από τον 41 ετών σύζυγό της. Ιδιαίτερα τραγική διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι την ώρα του εγκλήματος μέσα στο διαμέρισμα βρισκόντουσαν και τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού ηλικίας 6 και 10 ετών, κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο. Τα παιδιά δεν αντιλήφθηκαν τι συνέβη κατά τη διάρκεια της δολοφονίας, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας των αρχών. Γι' αυτό το λόγο αναμένεται να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά, τα οποία βρίσκονται στο νοσοκομείο. Τα δύο παιδιά, τα οποία είναι πλέον ορφανά από μητέρα, ο πατέρας τους έχει οδηγηθεί ήδη. Μένουμε να δούμε πώς θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Όταν μπήκαν οι αστυνομικοί στο σπίτι στην Καλαμάτα, βρήκαν την 39χρονη με χτυπήματα από αιχμηρό αντικείμενο στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματός τους. Ειδοποιήθηκαν οι αρχές από πολίτες που άκουγαν τις φωνές. Υπήρχαν πληροφορίες για περιστατικά αντίστοιχα και το προηγούμενο διάστημα, ενώ ο 41χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι του επιτέθηκε πρώτη η 39χρονη, κάτι το οποίο όμως δεν αποδεικνύεται από τις εξετάσεις που έγιναν στο σώμα του. Δεύτερο θέμα τώρα στο φεστιβάλ, ο ΠΚΠΕΣ τον ανακριτή σήμερα υφερόμενη ως εγκέφαλη του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Δίκη για τα Τέμπη, τρίτο θέμα στο φεστιβάλ, συνεχίζεται σήμερα με φόντο τις αντιρρήσεις για την παράταση του ελληνικού δημοσίου. Συνεχίζουμε με την Βόρεια. Οι επιδόσεις των νοσοκομείων της Βόρειας Ελλάδας. Πρώτο θέμα, οι πυρωτικές και οι χαμηλές πτήσεις. Άλλο θέμα στη Βόρεια, η καθημερινή μάχη του Δήμου για την καθαριότητα σε αριθμούς. Και σαν τη Χαλκιδική, δεν έχει στις αρχές του καλοκαιριού ιδού και στα κόμματα και η σκυλίσια ζωή στο επίκεντρο της Θεσσαλονίκης. Σειρά περνεί το e-makedonia.gr, η διαδικτυακή έκδοση της εφημερίδας Μακεδονία της Κυριακής. Πρώτο θέμα, πλησιάζει η ώρα για το Logistics Center των 260 εκατομμυρίων στη Θεσσαλονίκη, το μαρτύριο της σταγόνας στα βόρεια σύνορα που απειλεί τον τουρισμό και η πόρτα σε βορειοελλαδευτικές επιχειρήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μία στήλη με την υπογραφή του Money Follower. Άλλο θέμα, νέος κώδικας αυτοδιοίκησης, οι 10 σημεία αλλαγές που κλείδωσαν με την υπογραφή των δημάρχων και οι πληγές και οι προνομιακές περιοχές των κομμάτων στην κεντρική Μακεδονία. Βέβαια, να πούμε ότι στο πολιτικό σκηνικό έχουμε έτσι μια γενικότερη ανακατοσούρα. Η ανακατοσούρα αφορά τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά και την εμφάνιση της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, όπως επίσης και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Σε ό,τι αφορά το τελευταίο, υπήρχε μια κινητικότητα όλο το προηγούμενο διάστημα. Δόθηκαν στη δημοσιότητα και οι 300 συν 1 υπογραφές της ιδρυτικής διακήρυξης, ενώ χθες το βράδυ είδε το φως της δημοσιότητας μια νέα δημοσκόπηση η οποία φέρνει στην πρώτη θέση τη Νέα Δημοκρατία, στη δεύτερη τον Αλέξη Τσίπρα, στην τρίτη θέση την πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, ενώ τέταρτο κατατάσσεται πλέον το Πασόκ Κίνημα Αλλαγή. Στη Χαριλάου Τρικούπη υπάρχουν αντιδράσεις.
αντιδράσεις για τις πρόσφατες δηλώσεις του Χάρη Δούκα, ο οποίος δις μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο μίλησε για την ανάγκη να ξεκινήσει από τώρα η συζήτηση για πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο προς το παρόν δεν θέλει να συνεργαστεί με κόμματα. Η ανακατοσούρα βέβαια στην αντιπολίτευση αναμένεται να συνεχιστεί. Περιμένουμε τις αποχωρήσεις ενός μεγάλου αριθμού βουλευτών από την Νέα Αριστερά, κάτι που σημαίνει ότι θα διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος σήμερα. Πιθανότατα αύριο θα κυκλοφορήσει το κείμενο το οποίο θα υπογράφουν εν ενεργεία βουλευτές που θα δηλώνουν την διαφοροποίησή τους από τη γραμμή που ακολουθεί το κόμμα, και γι' αυτό το λόγο θα αποχαρούν από αυτό, στο φόντο βέβαια της ίδρυσης του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Χθες ο κύριος Πέτρος Κόκαλης, ο πρώην ευρωβουλευτής, παραιτήθηκε και αποχώρησε από το κόμμα του, από το Κόσμος. Καλά ακούσατε, όσο οξύμορο και αν ακούγεται. Ο κύριος Κόκαλης, ο οποίος ήταν γραμματέας του Κόσμος, έστειλε επιστολή αποχώρησης από το κόμμα και μετά εξήγησε για ποιο λόγο το έκανε. Έγραψε στα social media ότι επιλέγει την αποχώρηση έτσι ώστε να μην κατευθύνει και να μην καθορίσει ο ίδιος και οι πολιτικές επιλογές του, δηλαδή Αλέξης Τσίπρας. Τον έχουν δει άλλωστε πολλές φορές να μπαινοβγαίνει στην αμαλία στον κύριο Κόκαλη. Να μην καθορίσουν λοιπόν οι πολιτικές του προσωπικές επιλογές στην πορεία του κόμματος. Θα τα δούμε όλα αυτά και στην σημερινή συζήτηση που θα κάνουμε με τους καλεσμένους μας. Μακεδονικά νέα, η επένδυση της κυβέρνησης στη σχολική στέγη και η κοσμογονία στην Θεσσαλονίκη. Αρθρογραφία, κεντρική Μακεδονία, κυρίαρχη Νέα Δημοκρατία, αρένα η δεύτερη θέση, και ολοκληρώνουμε με την διαδικτυακή έκδοση της εφημερίδας Τύπος της Θεσσαλονίκης, το tipos.gr. Πρώτο θέμα, έρχεται ρύθμιση για χρέη με 72 δόσεις. Πότε αναμένεται? Πανελλαδικές 2026. Στα μαθηματικά διαγωνίζονται σήμερα οι μαθητές των ΕΠΑΛ, και καιρό στη Θεσσαλονίκη, καθαρός ουρανός με ζέστη σήμερα. Ακούτε, φίλες και φίλοι, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό και μουσικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Μην αλλάζετε συχνότητα. Θα είμαστε εδώ στους 100.

0: Καλοκαιρινά ραντεβού στον FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο epavlathessalonikiculture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Το άκουσες, το είπες.
9: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
8: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
9: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
8: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
10: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, FM 100, 100% στον FM 100, Βαγγέλης Στολάκης στα μικρόφωνα του Δημοτικού Ραδιοφώνου μέχρι και τις 10, 2, 3, 10, 2, 85, 106 και από ό,τι φαίνεται και εμείς σας λείψαμε βέβαια μετά την χθεσινή απουσία μας λόγω του Αγίου Πνεύματος. Εν τω μεταξύ έβλεπα υπάρχει ένα χωριουδάκι στις Σέρες, είναι το μοναδικό χωριό στην ελληνική επικράτη που ακούει το όνομα Άγιο Πνεύμα και έχει πάρει το όνομά του από έναν ιερό ναό που βρίσκεται εκεί. Έγινε χαμός, γιόρτασαν στο χωριό αυτό. Οι εικόνες τις οποίες είδα εγώ τουλάχιστον στην τηλεόραση από τα σχετικά ρεπορτάζ των συναδέλφων ήταν πραγματικά εντυπωσιακές. Πάμε όμως να πούμε την καλημέρα μας και καλή εβδομάδα στην συνάδελφο και φίλη αυτής εδώ της εκπομπής, την Βούλα την Κεχαγιά. Καλημέρα Βούλα, καλή εβδομάδα. Έχουμε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία μας. Θα καλέσουμε εκ νέου τη Βούλα. Αυτό το οποίο σας έλεγα είναι ότι στο συγκεκριμένο χωριό, το οποίο δεν είναι και ιδιαίτερα γνωστό, ο κόσμος ανήμερα του Αγίου Πνεύματος μπροστά από την εκκλησία στείνει ένα πανηγύρι, στείνει μια υπέροχη γιορτή. Το χωριό αυτό βρίσκεται 12 χιλιόμετρα από την πόλη των Σέρων, από όσο θυμάμαι. Πραγματικά ένα πολύ γραφικό έτσι χωριουδάκι, το οποίο όπως είπαμε ανήμερα του Αγίου Πνεύματος στην ένα μεγάλο γλέντι με ανταούλια, μουσική και χορό για όλες τις ηλικίες. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, η Ιερή Μονή, η οποία φέρει το όνομα Αγίου Πνεύματος, αποτελούσε αντικείμενο διεκδίκησης μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων κατά την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για την επίλυση της διαφοράς. Προσέφυγαν στον Καδί, τον δικαστή τότε της περιοχής, ο οποίος αποφάσισε ότι η μονή θα έπρεπε να παραχωρηθεί στους μουσουλμάνους. Την ίδια περίοδο όμως, η κόρη του Μπέι των Σερών αρρώστησε βαριά. Σύμφωνα με το θρύλο, της προτάθηκε να λουστεί στο αγίασμα που βρίσκεται στο χώρο της μονής και η νεαρή κοπέλα θεραπεύτηκε και ως ένδειξη ευγνωμοσύνης ο Μπέις αποφάσισε να μην ανεγείρει λουτρά στην περιοχή και να παραχωρήσει τον χώρο στους χριστιανούς για την ανέγερση του ναού τους. Η Βούλα και Χαγιά είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Βούλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα. Πώς είσαι?
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εντάξει. Παρακολουθώ τα πράγματα, ενδιαφέρον έχουν, καλά είμαι.
0: Το Αγίου Πνεύματος χθες, Βούλα, δεν ξέρω αν φωτίστηκαν στην πολιτική σκηνή.
1: Όχι, δεν φωτίστηκαν ιδιαιτέρως. Εντάξει. Ίσως ενδεχομένως εννοήσαν, θόλωσαν λίγο τα μηνύματα. Όχι, δεν θεωρώ ότι υπήρξε κάποια ιδιαίτερη από το Άγιο Πνεύμα που το συμβολίζει ένα περιστέρι, γιατί είναι και θυσμοδός πια τα περιστέρια.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Για αυτά η πολιτική ταγή της χώρας. Δεν έχω αυτή την αίσθηση.
0: Βούλα, έκανα και μία εισαγωγή στην έναρξη της εκπομπής. Mm-hmm. Έχουμε μία μεγάλη ανακατοσούρα στην πλευρά της αντιπολίτευσης. Υπάρχει μία κινητικότητα από πού να το πιάσεις,

0: Πού να το αφήσεις? Αν ξεκινήσουμε από την Χαριλάου Τρικούπη, εκεί οι χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις, γιατί χθες υπήρξε μια νέα δημοσκόπηση, αυτή της Opinion Poll για το Action 24, φέρνει γκρίνιες, φέρνει όμως και έναν Χάρη Δούκα, τον δήμαρχο της Αθήνας, ο οποίος με την πρότασή του για την έναρξη της συζήτησης για συνεργασίες με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, έτσι πονοκεφαλιάζει στελέχη της ηγεσίας. Είδαμε την αιχμηρή απάντηση της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου χθες. Ναι. Φαντάζομαι θα υπάρξουν και άλλες τοποθετήσεις κορυφαίων στελεχών του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης και σήμερα και αύριο, που θα καλούνται στις τηλεοπτικές εκπομπές έτσι να αναφέρουν την άποψή τους, και όλα αυτά θα συζητηθούν στο Πολιτικό Συμβούλιο, εκτιμώ, όπου θα καθοριστεί και η στρατηγική και ο τρόπος απάντησης στο κόμμα Τσίπρα, η οποία μετατέθηκε, ήταν να γίνει αύριο και θα γίνει την Παρασκευή, από ό,τι μου λένε οι πληροφορίες μου.
1: Έχει, φαίνεται ότι πάει για την Παρασκευή. Κοιτάξτε, είδαμε την αντίδραση μέρη της κυρίας Διαμαντοπούλου. Δεν είδαμε όμως ούτε επίσημη ούτε ανεπίσημη αντίδραση από τη Χαριλάου Τρικούπη. Και νομίζω ότι αυτό έχει τη σημασία του και συνδέεται και με το περιεχόμενο των δημοσκοπήσεων που ο Βαγγέλη μόλις περιέγραψε. Διότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ ψάχνει να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί το επόμενο διάστημα. Κατά τη γνώμη μου, ήδη θα έπρεπε να έχει δει τον βηματισμό του, διότι από το 23 μέχρι το 26 που βρισκόμαστε σήμερα είχε τη δυνατότητα, επειδή του δόθηκε ο όρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και δεν υπήρχε κανένας Τσίπρας και κανένα κόμμα Τσίπρα, να συνταχθεί, να αναδιοργανωθεί και να χαράξει μια ενιαία γραμμή για το πώς θα διεκδικήσει την εξουσία στις εκλογές όποτε αυτές γίνουν. Αυτό φαίνεται ότι δεν υπάρχει και ότι η έλευση του κόμματος Τσίπρα τους βρήκε σχετικά προετοίμαστος. Αυτό που είπε ο κύριος Δούκας δεν το είπε για πρώτη φορά. Έχω παρακολουθήσει πάρα πολλές συνεντεύξεις του και έχει πει κατά καιρούς ότι προώρα πρέπει να ξεκινήσει ένας προγραμματικός διάλογος στις όποιες δυνάμεις προοδευτικές υπάρχουν, μήπως χρειαστεί μετά τις εκλογές να υπάρξει μια συνεργασία για να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος. Το θέμα βεβαίως είναι ότι τώρα που το είπε υπάρχει και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχουν όμως και οι δημοσκοπήσεις. Έβαζε και τον κύριο Τσίπρα σε αυτή την εξίσταση, όμως τότε μιλούσαμε υποθετικά. Τώρα μιλάμε με βάση δεδομένα τα οποία διαμορφώνουν ένα άλλο σκηνικό στην κεντρική πολιτική σκηνή και δείχνουν ότι τουλάχιστον στις πρώτες δημοσκοπήσεις, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για κάτι, ο κύριος Τσίπρας διεκδικεί τη δεύτερη θέση προς ώρα. Αυτό δεν σημαίνει το ΠΑΣΟΚ θα είναι τέταρτο ή τρίτο οριστικά και αμετάθλητα, είπε και καλά. Μπορεί κάλλιστα να ανοίξει τον βηματισμό του, μπορεί να παρουσιάσει το πρόγραμμά του, το οποίο είναι πολύ καλό. Μπορεί να κάνει κάποια άλματα. Αυτό θα εξαρτηθεί και από την κυβέρνηση και φυσικά και από το πώς θα συμπεριφερθεί.
0: Και είναι και λογικό, Βούλα. Δεν είναι λογικό έτσι.
1: Και το κόμμα Ελλάς, ναι, αλλά και η κυβέρνηση.
0: Και δεν είναι λογικό στις πρώτες δημοσκοπήσεις. Τώρα το κόμμα του Τσίπρα παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Λίγες μέρες νωρίτερα το κόμμα της Καριστιανού. Δεν είναι λογικό στις πρώτες δημοσκοπήσεις να υπάρχουν αυξημένα ποσοστά.
1: Θα μπορούσα να πω ναι. Από την άλλη όμως θα μπορούσα να πω ότι δεν είναι απολύτως δεδομένο ότι αυτά τα αυξημένα ποσοστά θα πέσουν το επόμενο διάστημα. Δεν ξέρω αν μπορούν να ανέβουν, αλλά το να πέσουν δεν το βρίσκω πάρα πολύ εύκολο. Μπορεί και να συμβεί. Μπορεί και να συμβεί. Πέσει αυτός ο ενθουσιασμός. Αλλά μπορεί όμως να δούμε να αναπτύσσεται και μια περαιτέρω δυναμική. Όλα αυτά τώρα είναι εικαστίες, δεν μπορούμε να τα δούμε και να τα αξιολογήσουμε σε μια πολύ σωστή βάση. Ειδικά όμως για το ΠΑΣΟΚ έχω να κάνω την εξής παρατήρηση. Το ΠΑΣΟΚ στο συνέδριό του αποφάσισε την αυτόνομη πορεία, για την οποία κανένας δεν έχει αντίρρηση, και απέριψε οποιαδήποτε μορφή κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ήρθε χθες η αναδιατυπωμένη πρόταση του Δούκα. Για φανταστείτε ένα ΠΑΣΟΚ να λέει δημοσίως καμία συνεργασία με κόμμα Τσίπρα ή οποιοδήποτε άλλο προοδευτικό και αριστερό κόμμα μετά τις εκλογές. Δηλαδή θα εμφανιζόταν ένα πασό περιχαρακωμένο προς τα δεξιά με την Ελλάδα, προς τα αριστερά με την Ελλάδα ή όποιον άλλον φορέα. Δηλαδή το πασό μόνο του, χωρίς συνεργασίες, για να κερδίσει την αυτοδυναμία και να πάρει την διακυβέρνηση της χώρας. Δεν φαίνεται το σενάριο αυτό ότι μπορεί να πείσει. Άρα είναι και αυτός ένας λόγος για τον οποίο ενδεχομένως η Χαριλάου Τρικούπη όχι μόνο κράτησε χαμηλά τους τόνους, δεν έκανε καν διαρροές για να σχολιάσει τα όσα είπε ο κύριος Δούκας.
0: Πλην της κυρίας Διαμαντοπούλου βέβαια, η οποία κάρφωσε.
1: Η οποία όμως δεν είναι επιστήμωση Χαριλάου Τρικούπη. Η κυρία Διαμαντοπούλου ήταν η διεκδικήτρια της ηγεσίας του Πασό έναντι στον κύριο Ανδρουλάκη. Απέναντι στον κύριο Δούκα. Είναι ένας τέλεχος. Ανήκει στην ηγετική ομάδα. Όμως δεν είναι η επίσημη γραμμή του κόμματος. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Γιατί η κυρία Διαμαντοπούλου πριν από 10 μέρες σε δική της συνέντευξη είχε πει ότι με τη Νέα Δημοκρατία δεν θα συνεργαστούμε μέχρι τις εκλογές και ότι το αποτέλεσμα της κάλπης θα δείξει τα επόμενα βήματα. Και εκεί δεν είχαμε καμία αντίδραση από τη Χαριλάου Τρικούπη. Άρα υπάρχει το δρόμο προς αυτές τις δύσκολες κάλπες για το ΠΑΣΟΚ. Θα υπάρχουν παρεμβάσεις των ηγετικών στελεχών και καλά κάνουν. Τα στελέχη δεν μπορούν να μένουν σιωπηλά. Πρέπει να στηρίζουν τις προσπάθειες του κόμματος και να μην τις υπονομεύουν βεβαίως. Αλλά βλέπουμε ότι αυτές οι διαχωριστικές γραμμές που εξ αρχής υπήρχαν εξακολουθούν να υπάρχουν. Το θέμα είναι το ΠΑΣΟΚ πώς θα δείξει ότι μπορεί να πετύχει τον στόχο του. Διότι όταν οι δημοσκοπήσεις με τις οποίες έχει αρχίσει ένα μπιφ εδώ και αρκετές μέρες μεταξύ της ηγεσίας και δημοσκόπων το δείχνουν τρίτο ή τέταρτο ή αν θέλει ακόμη και δεύτερο, αν η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία είναι 15 και 17 μονάδες, εγώ σου λέω ότι είναι δεύτερο, πώς μπορείς να αναπτύσσεις την ρητορική και τη στρατηγική σου ότι θα κερδίσω τις εκλογές έστω και με μία ψήφο διαφορά. Πολλό μάλλον όταν αυτό σε δείχνει τέταρτο. Υπάρχει και μία νέα δημοσκόπηση σήμερα από την ΠΑΛ που θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ δεν το δείχνει τέταρτο. Δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι παραπάνω. Θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Άρα έχω την αίσθηση ότι αυτό το πολιτικό συμβούλιο που θα γίνει την Παρασκευή δεν πρέπει να σταθεί, θα πρέπει να αξιολογήσει τα νέα δεδομένα και δεν θα πρέπει να σταθεί στο τι είπα εγώ για τη Νέα Δημοκρατία ή τι είπε ο Δίνα για το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα. Πρέπει να σταθεί στο πώς θα κάνει την προεκλογική του γραμμή πιο φυσική.
0: Τώρα,
1: Είναι δύσκολο τώρα να αλλάξει η γραμμή το ΠΑΣΟΚ και να λέει δεν είναι ο στόχος μου η πρωτιά. Αλλά μπορεί να αναδιατυπώσει το ίδιο αφήγημα και να το κάνει ίσως πιο ισχυρό και πιο πιστικό προς την κοινωνία.
0: Τώρα, Βουλά, από την άλλη, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, και θέλω να μου πεις και πώς σου φάνηκε το όνομα του κόμματος Τσίπρα, γιατί και εκεί γίνεται μια συζήτηση. Εκεί ναι, δεν θέλουν συνεργασίες. Δηλαδή, άκουγα χθες τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον κύριο Νιφούδη, να λέει ότι δεν σχολιάζουμε αυτές τις δηλώσεις του Δούκα, εκφράζουν την προσωπική γνώμη του κύριου Δούκα, ο οποίος λίγο πολύ λέει ο Νιφούδης δεν αποτελεί και πυρήνα της ηγετικής ομάδας. Επίσης την κυρία Κουφονικολάκου, την εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, την έχω ακούσει συχνά πυκνά να μιλά για την βούληση να μην συνεργαστεί στην παρούσα φάση τουλάχιστον το κόμμα με άλλους.
1: Τώρα είναι μια μεγάλη κουβέντα, ναι. Παρούσα φάση. Η πρόταση Δούκα δεν αφορά την παρούσα φάση όμως. Αφορά ένα τοπίο που ενδεχομένως να δημιουργηθεί μετά τις εκλογές. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να πάρει θέση για το τι συζητούν στελέχη άλλων κομμάτων, διότι θα φανεί ότι όχι μόνο ότι με την παρουσία της αναδιατάσσεται το πολιτικό σκηνικό και με την παρουσία του κόμματος Καριστιανού, αλλά γιατί παρεμβαίνει και στα εσωτερικά άλλων κομμάτων. Και αυτή τη στιγμή ο ρόλος της δεν είναι να προκαλεί κραδασμούς σε άλλα κόμματα. ο ρόλος της είναι να σταθεροποιήσει τον δικό της βηματισμό.
0: Ναι, βέβαια. Άρα, η κυρία Κουφονικολάκου έχει

0: λύση και για, έτσι, για την επιβίωση κάποιων οργανισμών, πολιτικών οργανισμών, ότι είναι μάχη επιβίωσης.
1: Ναι, και ισχύει αυτό. Άρα, ναι, απορρίπτονται κατηγορηματικά οι συνεργασίες τώρα, το έχουμε κατανοήσει απολύτως. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η ίδια θέση και για μετά τις εκλογές. Αυτό φυσικά νομίζω ότι θα το λύσουμε μέχρι τις εκλογές όταν γίνουν. Δεν μπορεί να μην τίθετε ερωτήματα τι θα κάνετε μετά τις εκλογές και κάποια στιγμή να μην απαντηθούν. Τώρα, ως προς το αν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη απάντησε σε αυτό που επαναδιατύπωσε ο κύριος Δούκας, δεν θα μπορούσε να το κάνει ευθέως, γιατί και η ίδια ως κόμμα θέλει να δείξει ότι πρέπει να βρει την δική της περπατησιά και ότι δεν έχει κάνει συμφωνίες ή να αφήσει να εννοηθεί ότι κάνει συμφωνίες πριν από τις εκλογές με άλλα κόμματα ή ότι λειτουργεί με δούριους ύφους και όλα αυτά. Το καταλαβαίνω, γιατί και κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Από την άλλη, η κυρία Κουφο-Νικολάκου ήταν πιο προσεκτική σε σχέση με τον κύριο Νιπούδη. Δηλαδή, η κυρία Κουφο-Νικολάκου ουσιαστικά πέταξε το γάδι στο Πασόκ. Είπε, μα δεν έχουμε δει το Πασόκ να συζητάει κάτι τέτοιο και την ηγεσία του. Επομένως, ούτε αρνητική θέση πήρε, ούτε θετική. Και δεν μπορούσε, πιστεύω, να κάνει διαφορετικά. Μπαίνουμε σε μια δύσκολη περίοδο και αυτό που είπε στον αδιατάξεις, διότι και σήμερα αναμένονται ανεξαρτητοποιήσεις 7 βουλευτών από την Νέα
0: Αριστερά,
1: η λεγόμενη 5-2, δύσκολη εξέλιξη και για την Νέα Αριστερά αλλά και για την ελληνική συμπαράταξη, διότι δεν μπορεί να τους δεχθεί άμεσα τουλάχιστον στους κόλπους της. Άρα ένα κόμμα διαλύεται και το βλέπουμε αυτό να γίνεται με προαναγγελθέντα χρονικά.
0: Και δεν μπορεί να τους δεχτεί βούλα διατηρώντας τις έδρες τους, τις βουλευτικές. Εγώ έχω καταλάβει ότι οποιοδήποτε θέλει να ενταχθεί στο νέο κόμμα Τσίπρα και είναι ενεργεία βουλευτής θα πρέπει να παραιτηθεί.
1: Περίμενε όμως. Εδώ έχω ένα point. Δεν θεωρώ ότι αν αύριο παραιτηθεί και παραδώσει και την έδρα του ένας βουλευτής της Νέας Αριστεράς ή του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τώρα το ότι την επόμενη μέρα θα τον δούμε να συντάσσεται με το κόμμα Τσίπρα, γιατί αυτή τη στιγμή το κόμμα Τσίπρα, το έχεις δει και εσύ πάρα πολύ καλά, βγάζει μόνο νέα πρόσωπα.
0: Έτσι είναι.
1: Δεν θέλει να δείξει. Πιστεύω ότι τα όποια πρόσωπα προέρχονται από άλλους πολιτικούς χώρους ή είχαν συμπορευτεί στο παρελθόν με τον κύριο Τσίπρα θα μπουν στην τελική ευθεία. Δεν έχω την αίσθηση ότι αν ένας από την Νέα Αριστερά παραδώσει την έδρα του θα τον δούμε αύριο στο πλευρό του κύριου Τσίπρα. Είναι η δική μου αίσθηση αυτή και νομίζω ότι δεν κάνω λάθος.
0: Από
1: την άλλη υπάρχει και η τραγωδία του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Γιατί βλέπουμε ότι σταθερά αυτό το κόμμα εξαϊλώνεται, έχει καθυστερήσει πάρα πολύ θεωρώ να πάρει αποφάσεις και να τοποθετηθεί με ειλικρίνεια και γενναιότητα απέναντι στις εξελίξεις και τις δηλώσεις του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα που λένε ότι δεν θέλουν συνεργασίες. Όταν λοιπόν κλείνεις τα μάτια σε κάτι το οποίο είναι σαφές, εγώ δεν θα το χαρακτηρίσω αυτή τη στιγμή αν είναι καλό ή κακό το ότι δεν θέλει η Ελλάδα συνεργασίες με άλλα κόμματα. Όταν όμως αρνείσαι να το δεις και επιμένεις σε μια τέτοια γραμμή, τότε νομίζω ότι δεν βοηθάς καθόλου την εξέλιξη αυτού του κόμματος, από το οποίο επίσης υπάρχουν παραιτήσεις, όπως χθες είδαμε και τον επικεφαλής του κόσμου, τον κύριο Κόκαλη, να παραιτείται
0: από το κόμμα του.
1: Αλλά και από το κόμμα.
0: Και από το κόμμα που δημιούργησε αυτός.
1: Ακριβώς.
0: Βούλα, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την ανάλυση, για αυτή τη συζήτηση.
1: Ευχαριστώ, Βαγγέλη. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Καλό μήνα. Σίγουρα η εβδομάδα βέβαια μπαίνει με εξελίξεις, μπαίνει με κινητικότητα σε ό,τι αφορά τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να στείλω την καλημέρα μου στην Γεωργία, τη φίλη της εκπομπής, η οποία μου έδωσε και μία πληροφορία ότι η τραγουδίστρια Γλυκερία είναι από το χωριό Άγιο Πνεύμα στις Σέρες, για το χωριό για το οποίο μιλούσαμε πριν από τη σύνδεσή μας με τη Βούλα. 2-3-10-2-85-106, φίλες και φίλοι, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις και μήνυματά σας στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες, μου στέλνετε μηνύματα και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε Facebook και Instagram, Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά, έτσι με εντοπίζετε στα social media. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας τώρα σε έναν βουλευτή που έλκει την καταγωγή του από την νησιωτική Ελλάδα, τον κύριο Μάρκο Καφούρο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό, στην όμορφη
0: Θεσσαλονίκη. Τι κάνετε, πώς είστε, πού σας βρίσκουμε καταρχάς?
2: Μόνιμη κατοικία και όχι μόνο τοποκαταγωγή στη Σαντορίνη.
0: Στη Σαντορίνη. Αυτές τις ημέρες είχατε αφήξεις, κύριε Καφούρο? Έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος για τη Σαντορίνη?
2: Η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει αρκετά νωρίς και φέτος για άλλη μια φορά. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι η Σαντορίνη είναι από τους προορισμούς με το μεγαλύτερο εύρος, χρονικό εύρος σε διάρκεια τουρισμού. Ωστόσο, και μπορούμε να πούμε ως χαρακτηριστικό, παραμένει πάντοτε ψηλή σε απόλυτους αριθμούς αν θέλουμε, αλλά δεν υπάρχει αυτή η εκρηκτική αύξηση που υπήρχε, κύριε Στολάκη, όλα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Αυτό που το αποδίδεται στην περσινή χρονιά που την είχαμε συνδέσει λίγο με τη σεισμική δραστηριότητα, κύριε Καφούρο?
2: Θα έλεγα ότι είναι μια σειρά από παράγοντες. Καταρχάς έρχεται αυτό που λέμε μια αναζήτηση ισορροπίας, το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό και λογικό και για το μέλλον του νησιού. Ως αποτέλεσμα της μακρόχρονης αυτής αύξησης, δεν μπορεί επάπειρον ένα όπως ένας προορισμός, δεν είναι και καλό, δεν είναι και υγιές να έχει τόσο μεγάλο ρυθμό ανάπτυξης. Είναι το γεωπολιτικό περιβάλλον που υπάρχει γύρω μας, η πόλεμη, ειδικά οι αγορές από την Νότιο-Ανατολική Ασία, από την Αυστραλία, έχουν πλέον περιορισμούς όχι μόνο για τη Σαντορίνη αλλά και για τη χώρα μας και για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Είναι, αν θέλετε, η οικονομική κρίση, την οποία και εμείς ως Έλληνες, ως ελληνικά νοικοκυριά, αλλά και νομίζω πλέον τα νοικοκυριά σε όλο τον κόσμο την αντιμετωπίζουν, σαφώς έπαιξε έναν πολύ, και συνεχίζει να παίζει έναν πολύ μεγάλο ρόλο οι επιπτώσεις των γεωλογικών φαινομένων που είχαμε την προηγούμενη χρονιά, και βεβαίως τα πολλά δημοσιεύματα που έχουν ακολουθήσει την τελευταία πενταετία που έχουν να κάνουν με τους παγκόσμιους τουρισμούς σε σχέση πάντοτε είτε με τον υπερτουρισμό είτε με τον κορεσμό. Αλλά και αν θέλετε, εγώ θα πρόσθετα και ένα άλλο στοιχείο ακόμα, ότι ο κόσμος θέλει και τον ανακαλύπτει συνεχώς νέους προορισμούς, και αυτό είναι και καλό και υγιές. Και μπορούμε να πούμε πλέον ότι όλα τα Κυκλαδονίσια, όλα τα νησιά των Κυκλάδων αποτελούν πλέον αγαπημένους προορισμούς των εγχώριων και των ξένων επισκεπτών.
0: Κύριε Καφούρο, ας ελπίσουμε η φετινή τουριστική σεζόν να κυλήσει ομαλά, να κυλήσει με θετικό πρόσημο για τα νησιά μας. Εσείς τώρα είστε εκείνητος, είδα ότι πρόσφατα βρεθήκατε στη Σύρο, αν δεν κάνω λάθος, πραγματοποιήσατε εκεί διήμερη επίσκεψη. Έχετε βάλει τα προβλήματα των Κυκλάδων σε προτεραιότητα και μέσα από τις παρεμβάσεις σας και τις πρωτοβουλίες σας, τις κοινοβουλευτικές, θέλετε να λυθούν διάφορα ζητήματα. Διαβάζω ότι πρόσφατα ζητήσατε τη χορήγηση επιδόματος προβληματικής περιοχής στα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας που υπηρετούν στις Κυκλάδες, ενώ πριν κάνα 3-4 εβδομάδες μιλήσατε και για τις ανάγκες που υπάρχουν στα νοσοκομεία, στην υγεία των νησιών.
2: Ως τοπικός βουλευτής και μάλιστα ως μόνιμος κάτοικος που έχω μεγαλώσει σε αυτόν τον τόπο, στα νησιά, τα οποία έχουν όλα τα ίδια χαρακτηριστικά. Είναι πανέμορφα, είναι πανέμορφοι τουριστικοί προορισμοί. Όμως όταν πέφτουν τα φώτα και οι κουρτίνες του τουρισμού, μετά το Σεπτέμβριο για τα περισσότερα, μετά τον Οκτώβριο για λίγα, η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Μιλάμε πλέον για ένα απομονωμένο περιβάλλον, όπου εδώ έχεις να αντιμετωπίσεις τα πολύ πολύ μεγάλα προβλήματα. Και ξέρετε ότι πλέον οι δυσκολίες δεν είναι μόνο τον χειμώνα, όταν υπάρχει απομόνωση, αλλά και τώρα το καλοκαίρι, εξαιτίας αυτής της αύξησης που μιλάγαμε πριν, και ιδίως όταν η αύξηση, η τουριστική, η ανάπτυξη είναι αλόγιστη χωρίς προγραμματισμό, αντιλαμβάνεστε ότι οι πρώτοι που δοκιμάζονται είναι οι υποδομές και ακολούθως οι μόνιμοι κάτοικοι και οι επισκέπτες. Στα θέματα προτεραιότητας για τα νησιά, σίγουρα είναι η παιδεία, σίγουρα είναι η υγεία, είναι το ακτοπλοϊκό, η διασύνδεση μεταξύ μας. Αν θέλετε, το υψηλό κόστος των μεταφορών, ο τομέας υγείας με κυριότερο τις αεροδιακομιδές, όπου υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για τον επανασχεδιασμό των σοβαρών περιστατικών μόνο με πτυτικά μέσα. Υπάρχει μια σειρά προβλημάτων που ο ρόλος του τοπικού βουλευτή εδώ θα λέγαμε ότι είναι λίγο άβολος, ότι θα πρέπει να μιλάς για νησιά τα οποία έχουν, οικονομικά είναι ψηλά, όμως ίσως είναι λίγο δύσκολο σε κάποιον που τα έχει γνωρίσει μόνο από την θερινή ματιά, από τη ματιά των διαφορών, να τα κατανοήσει. Και είναι ιδιαίτερο βάρος το να προκαλέσω ενσυναίσθηση, αν θέλετε, ή να αλλάξω λίγο αντίληψη ότι δεν είναι παράδεισος, είναι παράδεισι, αλλά με πολλά πολλά προβλήματα, και έχουμε υποχρέωση και ανάγκη να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη.
0: Έτσι είναι. Κύριε Καφούρα, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε που μας πήγατε έτσι και λίγο με τη σκέψη μέχρι και τη Σαντορίνη, αυτό το πανέμορφο νησί μας.
2: Να υπενθυμίσουμε ότι τα νησιά μας, Σαντορίνη αλλά και τα υπόλοιπα νησιά, παραμένουν πανέμορφα. Είναι η ναυαρχίδα του ελληνικού μας τουρισμού. Ξέρω την ευαισθησία και την αγάπη των βορειοελλαδιτών και ιδίως των Θεσσαλονικαίων. Τα νησιά μας έχουν ανοιχτές τα λιμάνια και τα αεροδρόμια τους για τους επισκέπτες μας. Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Μάρκος Καφούρος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Κυκλάδων. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Βέννη. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με την Ποδιόνιος και αυτή την ώρα κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό, ενώ σοβαρές καθυστερήσεις παρατηρούνται και εντός πολυοδομικού συγκροτήματος, τόσο στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή και σε τμήματα της Βασιλεώς Γεωργίου, της Βασιλής Όλγας και της Κατσιμίδης στο ρεύμα προς τα ανατολικά, όσο και στο κέντρο, στο κόκκινο, το οδικό δίκτυο και στα δυτικά. Ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες όλο το μήκος της λεωφόρου Μήκη Θοδωράκη. Παραμένουν καθυστερήσεις στην αρχή της Μοναστηρίου, σε τμήμα της λεωφόρου Δενδροποτάμου και στην εσωτερική περιφερειακή οδό. Με το μάθημα της άλγευρας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στον ΕΠΑΛ, ενώ οι υποψήφοι των ΓΕΛ επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα αύριο με τα μαθήματα κατεύθυνση αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Από σήμερα και ως τις 15 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι ενδοσχολικές εξετάσεις στα γυμνάσια. Στις 15 του μήνα ολοκληρώνεται και η σχολική χρονιά για τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία. Προβάδισμα 15 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου, άνοδο του κόμματος Τσίπρα στη δεύτερη θέση και πτώση του Πασόκ στην τέταρτη, καταγράφει τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Άξιον 24. Στο 30,5% το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος, δεύτερο κόμμα η Ελλάς με 15,5%, ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 12,6% και στην τέταρτη θέση το Πασόκ με 10,5%. Σκηνοθετημένο έγκλημα βλέπουν οι αρχές πίσω από τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, καθώς παρά τους ισχυρισμούς του δράστη ότι σύζυγός του επιχείρησε να τον σκοτώσει και το ίδιο αμύνθηκε, δεν εντοπίστηκαν τραύματα στο σώμα του που να συνάδουν με όσα περιέγραψε στις αρχές. Παράλληλα, αποφασίστηκε η διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στα παιδιά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο δράστης τους είχε χορηγήσει κάποια υπνοτική ουσία. Με την πρόταση της Αγγελέως για τις αντιρρήσεις επ' των παραστάσεων συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Στο εδόλιο 36 άτομα, στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ, της ΕργοΣΕ, του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 10 από τους 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠΕ. Σε όλους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, ενώ σε έναν επιβλήθηκε και καταβολή χρηματικής εγγύησης. Σήμερα απολογούνται οι υπόλοιποι 7. Σαφές μήνυμα προς τα Τύραν ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα πρόσφατα επεισόδια στην περιοχή της Βέρνητσας, στη διάρκεια των οποίων τραυματίστηκε Έλληνας ομογενής. Πρεμιέρα σήμερα για την νέα λεωφορειακή γραμμή 84Μ, Μυγδονία Ρόκαστρο του ΑΣΤ, που θα συνδέει για πρώτη φορά Δρύμο, Λυτή και Μελισσοχώρη με το κέντρο του Ρεοκάστρου καθημερινά. Στις 7.30 το πρωί έγινε το πρώτο δρομολόγιο από το Δρυμό, στις 8.30 από το Ρεοκάστρο. Σε ισχύ από τις 11 το βράδυ ως τις 5 αύριο το πρωί, καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, λόγω εργασιών για τον flyover. Ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς σχεδιάζει να φιλοξενήσει Ευρωπαίους ηγέτες αργότερα αυτό το μήνα με σκοπό να καταρτήσουν σχέδιο για την εξομάλυνση των σχέσεων με τον Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνησή του κατά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βαγγέλης Στολάκης και εκπομπή 100% στον FM 100.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
5: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι από ιδέες σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
6: Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιτυχία.

Εδώ είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100, στα 9 λεπτά μετά τις 9. Βαγγέλη Στολάκη στο μικρόφωνο. 2310-285-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις.

Τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα του σταθμού στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, πληκτρολογείται με λατινικούς χαρακτήρες. Στα αγγλικά εντοπίζεται και το προσωπικό μου προφίλ σε Facebook και Instagram. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και από εκεί και μην ξεχνάτε πως μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Ρίχνω μία φευγαλαία ματιά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Βλέπω ότι στον περιφερειακό συνεχίζονται τα ζητήματα, κυρίως στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά αυτή την ώρα τα περισσότερα κόκκινα σημεία, εκεί στο ύψος της Τριανδρίας, όσοι βρίσκεστε στα Κωνσταντινουπολίτικα και κυκλοφορείτε στον περιφερειακό προς τα δυτικά, χαμηλώνετε τις ταχύτητές σας, περίπου στο ίδιο ύψος οι καθυστερήσεις και οι χαμηλές ταχύτητες και στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Η Καραμαλή αυτή την ώρα έχει κίνηση, όπως επίσης και η Εγνατία, όχι τόσο στο τμήμα που διέρχεται μέσα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, όσο μέχρι και τα πανεπιστήμια. Μετά ανοίγει ο δρόμος, η Βασιλίσσης Όλγας μέχρι και την ανάληψη δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, μετά αρχίζουν τα κόκκινα σημεία. Όσοι κυκλοφορείτε στην Όλγας, λίγο μετά το Δημαρχείο, πριν την πλατεία της Χάνθ, χαμηλώνετε τις ταχύτητές σας. Είναι γνωστές καθυστερήσεις εκεί στα φανάρια της Χάνθ, αλλά και εσείς που μπαίνετε αυτή την ώρα στην Τζιμισκή αντιμετωπίζετε προβλήματα και χαμηλές ταχύτητες μέχρι να φτάσετε περίπου στο ύψος της Αγίας Σοφίας. Κυκλοφορούν χωρίς προβλήματα τα οχήματα στην παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, ενώ παραμένουν οι χαμηλές ταχύτητες και οι καθυστερήσεις στην κάθοδο της πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης. Στο αντίθετο ρεύμα στην άνοδο του δρόμου δεν αντιμετωπίζεται κανένα πρόβλημα. Είχαμε και μία δυσάρεστη είδηση εδώ στην Θεσσαλονίκη από τον χώρο μας, καθώς έφυγε ο δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός, ο Λευτέρης Κογκαλίδης. Πέθανε σε ηλικία 83 ετών χθες, ανημέρα Αγίου Πνεύματος, με την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης. Να αποχαιρετά με θλίψη τον Λευτέρη Κογκαλίδη, άφησε πίσω του ένα πολυσχηδές και τεράστιο έργο που σφράγισε την ιστορία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην Ελλάδα, ενίσχυσε το πολιτιστικό απόθεμα της χώρας και πολλαπλασίασε τις γέφυρες της επικοινωνίας της με την διεθνή σκηνή. Άρχισε να δημοσιογραφεί το 1962, συνεργάστηκε με τις εφημερίδες Νέα Αλήθεια, Ελληνικός Βοράς, Εσπερινή Ώρα, Μακεδονία, τα περιοδικά Επιλογές και Θήτα της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, όπως επίσης και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM 100, Α 103, Radio 105, Χελέξπο, ενώ η πορεία του στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση είναι ταυτισμένη με την ΕΡΤ3, όπου έγινε διευθυντής τηλεόρασης και διευθυντής δημοσίων και διεθνών σχέσεων. Η κηδεία του γίνεται σήμερα Τρίτη στις 12.30 στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Καλαμαριά.

Και μια άλλη δυσάρεστη είδηση, καθώς έχασε τη μάχη για τη ζωή ο Μάριος Οικονόμου μετά το σοβαρό τροχή που είχε στην Αθήνα. Ο πρώτος μόνο τα κατάφερε, δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα τραύματα στον εγκέφαλο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή 9 ημέρες μετά το ατύχημα που είχε με τη μηχανή. Τις τελευταίες ημέρες οι γιατροί είχαν ξεκινήσει τους ελέγχους για να δουν την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου, όμως οι εξετάσεις δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν, μιας και ο πρώην ποδοσφαιριστής των ΠΑΣ Γιάννενα ΑΕΚ Πανετολικού και αρκετών ομάδων στην Ιταλία έφυγε από τη ζωή.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που έχουν στείλει τα μηνύματά τους από νωρίς το πρωί. Ακούτε 100% στον FM 100. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Θανάση Γλαβίνα, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και καλό
1: καλημέρα,
0: μήνα.
1: Καλημέρα επίσης, όλα καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
0: Είστε καλά. Και όλα σύντομα καλά, ελπίζουμε βέβαια να σας έχουμε και εδώ στο στούντιο, κύριε Γλαβίνα, γιατί μέχρι στιγμής προσπαθούμε να βρούμε τις ημερομηνίες, δεν μας έχει, καθίσει, θα το κάνουμε
1: όμως. Θα το πετύχουμε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα επίκαιρα αυτή την συζήτησή μας. Πρόκειται να γίνει αύριο μια συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, τελικά θα γίνει με 2-24 ώρα καθυστέρηση. Αν δεν κάνω λάθος, για την Παρασκευή το μεσημέρι έχει οριστεί η συνεδρίαση του κομματικού οργάνου.
1: Ναι, πολύ σωστά τα λένε. Την Παρασκευή το μεσημέρι θα έχουμε τη σχετική συνεδρίαση και εκεί νομίζω θα συζητήσουμε τα επόμενα βήματα, τις κατευθύνσεις της παράταξης, οι οποίες νομίζω έτσι ένα πολύ ζεστό, σε ένα πολύ θερμό πολιτικό τοπίο, θεωρώ ότι πρέπει να πάρθουν οι σχετικές αποφάσεις, να συζητήσουμε και πάλι όπως κάνουν όλα τα θεσμικά, εγώ θα πω, κόμματα, τα κόμματα τα οποία πραγματικά συζητούν μεταξύ τους και συναποφασίζουν τα επόμενα βήματα. Νομίζω αυτό θα γίνει και στον επόμενο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ.
0: Τώρα, η ατζέντα της συνεδρίασης θα καθοριστεί και από τις πολιτικές εξελίξεις. Και αναφέρομαι βέβαια στη δημιουργία δύο νέων κομμάτων, αυτό της Μαρίας Καριστιανού, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, αλλά και αυτό του Αλέξη Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες δηλώσεις οι οποίες, από ό,τι φαντάζομαι, έτσι έχουν προκαλέσει μία αναστάτωση στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη. Αναφέρομαι στις δηλώσεις του κυρίου Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων.
1: Είναι δεδομένο ότι τα νέα κόμματα και οι ανατροπές, τέλος πάντων, είναι στις δοχές στο πολιτικό σκηνικό, δημιουργούν προφανώς νέα δεδομένα, τα οποία οφείλουμε να συζητήσουμε. Αν και, να σας πω την αλήθεια, θεωρώ ότι, για να σας απαντήσω εμέσως και στο δεύτερο, θα απαντήσω και καθαρά ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ ξεκάθαρους στόχους. Έχει πολύ ξεκαθαρισμένο το τι θέλει να κάνει. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι αποφάσεις, όχι χθες, ούτε προχθές. Εδώ και χρόνια, εγώ θα σας πω, για το τι θέλει να κάνει, πώς θέλει να προχωρήσει, ποιες είναι οι στοχεύσεις του. Μιλάω φυσικά για την αυτόνομη πορεία, για την ανάγκη διεύρυνσης, για την ανάγκη συγκλήσεων και συζήτησης. Με τον προοδευτικό χώρο, το έχουμε κάνει πράξη, δεν είναι καινούργια πράγματα. Αλλά φυσικά ποτέ δεν θα μιλήσουμε και θα ενταχθούμε απόλυτα στη ρευστοποίηση του χώρου. Το ΠΑΣΟΚ διαλύθηκε σε πολύ πιο δύσκολες στιγμές. Ούτε υπάρχει να διαλυθεί τώρα και προφανώς δεν θα διαλυθεί και επειδή το είπε κάποιος. Αυτά δεν είναι ευκαιριακά, ούτε είναι αποφάσεις του ενός. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα συλλογικό κόμμα, η βάση του συναποφασίζει με πολύ μεγάλη σοφία σε όλα τα μεγάλα ζητήματα και θεωρώ ότι αυτό έτσι θα προχωρήσει το ΠΑΣΟΚ και το επόμενο διάστημα, γιατί δεσμεύεται ηθικά και πολιτικά από αυτές τις διαχρονικές, εγώ θα πω, αποφάσεις του. Άρα εμείς τι λέμε τώρα, ότι η μόνη περίπτωση για να υπάρξει πολιτική αλλαγή και απέναντι σε όσους ρίχνουν νερό στο μήλο του Κυριάκου Μητσοτάκη να συνεχίσει αυτή την αναποτελεσματική και διεφθαρμένη διακυβέρνηση στη χώρα, είναι να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο στις εκλογές και επί τη βάση προγραμματικών δεσμεύσεων θα δημιουργήσει μια κυβέρνηση συνασπισμού η οποία θα μπορέσει να δώσει λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή την ελληνική κοινωνία και για τα οποία το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη
0: σε αυτή την κυβέρνηση
1: θέσει στις πινελιές του. Και το πρόγραμμα, το τι θέλει να κάνει την επόμενη μέρα για τη χώρα.
0: Σε αυτή την κυβέρνηση συνασπισμού, κύριε Γλαβίνα, όμως, εφόσον ο ελληνικός λαός σας ψηφίσει, σας δώσει την πρώτη θέση όπως την διεκδικείτε στις επόμενες εθνικές εκλογές, έστω και με μία ψήφο διαφορά, έτσι ώστε ο κύριος Ανδρουλάκης να πάρει τις πρωτοβουλίες για να δει πώς μπορεί να σχηματιστεί αυτή η κυβέρνηση. Με ποιους θα μπορούσατε να συζητήσετε? Και ας σας πω κάτι. Ακούω εδώ και πολύ καιρό και την ηγεσία του κόμματος, αλλά και εσάς, τα προβεβλημένα, τα πρώτα κλασά, τα στελέχη, να λέτε ότι πριν από τις εκλογές και μετά τις εκλογές υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό, οι εκλογές, και ότι αυτές θα καθορίσουν το με ποιους θα καθίσετε στο ίδιο τραπέζι. Ο κύριος Δούκας, ωστόσο, από ό,τι βλέπω, λίγο βιάζεται. Μίλησε το Σαββατοκύριακο για συμπόρευση με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση πριν από τις εκλογές. Δεν είναι κάτι καινούριο το οποίο λέει ο κύριος Δούκας. Είναι κάτι το οποίο το έλεγε και το διάστημα που προηγήθηκε του συνεδρίου του κόμματός σας. Ο κύριος Δούκας εκφράζει την άποψη ότι οι συζητήσεις επί προγραμμάτων δεν μπορούν να γίνουν εκείνο το τριήμερο μετά τις εκλογές.
1: Νομίζω ότι οι άποψη μου δεν βοηθούν αυτές οι συζητήσεις, πόσο μάλλον όταν όλοι έχουμε κάνει μαζικά συνέδρια, έχουμε συμμετάσχει σε αυτά, έχουμε συναποφασίσει και συζητήσει και σε άλλα όργανα τη στρατηγική του κόμματος. Ως εκ τούτου νομίζω τέτοιες δηλώσεις δεν βοηθούν αυτή τη στιγμή τη θέση του ΠΑΣΟΚ, η οποία είναι καθαρή, διαυγής.
0: Τις κάνει όμως και μάλιστα επανήλθε ο κύριος Δούκας. Δύστης έκανε αυτές τις δηλώσεις.
1: Ναι. Να ρωτήσετε τον κύριο Δούκα αν θεωρεί ότι αυτή η στάση του βοηθάει το κόμμα. Εγώ θεωρώ ότι δεν βοηθάει την παράταξη και θολώνει ένα μήνυμα και μπορώ να σας μεταφέρω πίσω ότι δημιουργεί και μεγάλο θυμό στη βάση της παράταξης. Νομίζω δεν πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί στον τρόπο που εκφραζόμαστε, να δεσμευόμαστε και να τηρούμε τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων και στο κομμάτι αυτό. Δεν θέλω να πω παραπάνω.
0: Μάλιστα. Κύριε Γλαβίνα, τώρα είχαμε, όπως είπαμε, τα δύο κόμματα τα οποία δημιουργήθηκαν το προηγούμενο διάστημα έχουν αρχίσει πλέον να καταγράφονται και δημοσκοπικά. Εχθές είχαμε μία νέα δημοσκόπηση αυτή της εταιρεία Opinion Poll για το Action 24. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία έρχεται στην πρώτη θέση, καταγράφοντας βέβαια μικρές απώλειες σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας. Στην εκτίμηση ψήφου βρίσκεται στο 30,5%. Ακολουθούν τα δύο νέα κόμματα, Ελλάς και Ελπίδα για τη Δημοκρατία, τον κυρίων Τσίπρα και Καριστιανού αντιστοίχως, και το ΠΑΣΟΚ πέφτει στην τέταρτη θέση με απώλειες οι οποίες φτάνουν το 3,9% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Πού αποδίδεται αυτή την αναδιάταξη?
1: Τώρα ξέρετε, όταν τα φρέσκα κόμματα πάντα έχουν λίγο φουσκωμένα τα πανιά τους, λίγο και μια έτσι μηντιακή έτσι παραπάνω ενασχόληση, μια ελπίδα, μια προοπτική, τέλος πάντων, αναφέρω και τα ονόματα των άλλων κομμάτων, δημιουργούν έτσι ένα εύλογο ενδιαφέρον στην αρχή, το οποίο στη συνέχεια έχουμε δει πάρα πολλές φορές, κύριε Στολάκη, να απομειώνεται συνεχώς, πολλές φορές να εξαϊλώνεται κιόλας. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα της συγκυρίας, δεν είναι κόμμα της στιγμής, είναι ένα κόμμα ιστορικό, ένα κόμμα παραδοσιακό, ένα κόμμα το οποίο θέλει να κυβερνήσει, ξέρει πώς πρέπει να κυβερνήσει, έχει κάνει μεγάλη υπομονή, έχει μάθει από τα λάθη του, έχει παρουσιάσει προγραμματικό πλαίσιο, έχει πλήρες τελεχειακό δυναμικό. Νομίζω σε όλα αυτά είναι τα επιχειρήματά μας, εκεί πατάμε, εκεί με βάση αυτά τα επιχειρήματα θα ζητήσουμε και την ψήφο του ελληνικού λαού. Εγώ δεν είμαι καθόλου, θα σας πω, απαισιόδοξος. Ίσα-ίσα το περιμέναμε ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί πρόσκαιρα. Νομίζω το ΠΑΣΟΚ πολύ γρήγορα και πολύ σύντομα θα ανατρέψει και πάλι τις
0: μηνύματα. Τι μηνύματα λαμβάνετε εσείς από τον κόσμο, γιατί κυκλοφορείτε καθημερινά και στην εκλογική σας περιφέρεια, τη δεύτερη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, μια μεγάλη περιφέρεια. Έρχεστε σε επαφή λοιπόν με τον κόσμο, βρίσκεστε και στα κέντρα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Τι μηνύματα λαμβάνετε από τους ψηφοφόρους?
1: Η βάση της παράταξης, η βάση του ΠΑΣΟΚ, θέλει το ΠΑΣΟΚ να μείνει ένα κόμμα σοβαρό, ένα κόμμα αξιόπιστο, ένα κόμμα ενωμένο, ένα κόμμα το οποίο έχει μάθει από την ιστορική συγκυρία και γνωρίζει ποια είναι η σωστή κατεύθυνση. Και η σωστή κατεύθυνση αυτή τη στιγμή είναι το ΠΑΣΟΚ να προχωρήσει όπως όλα τα κόμματα, αυτόνομο, βασισμένο στις δυνάμεις του, στα στελέχη του, το οποίο είναι πολύ πλούσιο και θέλω να το τονίσω αυτό, στον προγραμματικό, στην προγραμματική επεξεργασία που έχει ξεκινήσει και που είναι πραγματικά προς τη σωστή κατεύθυνση και δίνει λύσεις στα μείζωνα ζητήματα, προβλήματα του ελληνικού λαού, να μην θολώσει το μήνυμα, να μην υπάρχουν δεύτερες και τρίτες φωνές οι οποίες μπορεί να δημιουργούν μια σύγχυση στον κόσμο. Κερδίζει πάντα αυτός που έχει καθαρό στίγμα, αυτός ο οποίος ξέρει τι ζητάει, και το ΠΑΣΟΚ ξέρει πολύ καλά τι ζητάει. Στο πλαίσιο αυτό, η οποιαδήποτε δήλωση, οποιαδήποτε παρέκκληση, καλός ή κακός, θα δεχτώ ότι μπορεί να έχει καλές προθέσεις, δεν θέλω να μιλήσω για κακές προθέσεις, δημιουργεί προβλήματα θολώνοντας την καθαρή γραμμή και δημιουργώντας παρεξηγήσεις πάρα πολλές φορές, οι οποίες σε ένα κομμάτι του κόσμου δεν είναι αποδεκτές και μπορώ να σας το μεταφέρω αυτό με τα λόγου γνώσεως. Ως εκ τούτου, σίγουρα υπάρχει μια μεγάλη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση, υπάρχει μια αναζήτηση της πολιτικής εναλλακτικής, του εναλλακτικού πόλου, ο οποίος θα μπορέσει να δώσει λύσεις και απέναντι στην διαφαινόμενη, όπως φαίνεται, κυριαρχία. Εγώ θα πω ότι λέω διαφαινόμενη, πιστεύω ότι δεν είναι πραγματικά κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Ο κόσμος θα αποζητήσει τη λύση και θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να μείνει συμπαγές, σταθερό, να λες αυτά που πιστεύεις, συγκεκριμένα πράγματα, με ένα συγκεκριμένο τρόπο, από συγκεκριμένους ανθρώπους, οι οποίοι θα παρουσιαστούν ως ηγετική ομάδα, ως Ιωνή Υπουργικό Συμβούλιο, και θα πει ότι εμείς θα κάνουμε αυτά την επόμενη μέρα. Αν μείνουμε σε αυτά και τα τηρήσουμε απαρέγκλητα, θεωρώ ότι το Πασόκ θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα παρά τις δημοσκοπίες, οι οποίες ο καθένας μπορεί να τις κριτικάρει και θα τις αξιολογήσουμε φυσικά και μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Αν πέσαν μέσα, αν πέσαν έξω, τι ρόλο παίξαν στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, πώς προσπάθησαν ή δεν προσπάθησαν να αποτυπώσουν τις τάσεις. Και με, αν ήταν αυτό σωστός, αν ήταν σωστός.
0: Εσείς τώρα, το τελευταίο διάστημα, όχι εσείς προσωπικά, το κόμμα, αλλά και εσείς προσωπικά, ναι, μέσα από κάποιες συνεντεύξεις σας έχω ακούσει, εκφράζεται λίγο έτσι μία άποψη για την πληθώρα των δημοσκοπήσεων, των ερευνών που γίνονται, και θέλω να ρωτήσω, εμπιστεύεστε τις δημοσκοπήσεις ή όχι?
1: Αυτή η πληθώρα... και το μποτιλιάρισμα δημοσκοπήσεων, ναι, στην Ελλάδα δεν προλαβαίνουν μποτιλιάρισμα, δεν προλαβαίνουν μια μέρα.
0: Σήμερα θα βγει και άλλη, λέει το ρεπορτάζ. Θα έχουμε
1: και
0: άλλη.
1: Και πάμε μεθαύριο και παραμεθαύριο και το Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή. Θα έχουμε κάθε μέρα από εδώ και πέρα. Αυτό αξιολογείται από τον κόσμο. Εγώ μπορώ να σας πω, ρωτήστε τον κόσμο τι πιστεύει για τις δημοσκοπήσεις. Αυτό δεν μιλάει στην μεγαλύτερη σημασία. Και αν το Πασόκ λέει κάτι, σημασία έχει τουλάχιστον τι λέει η κοινωνία. Και πώς αντιμετωπίζει τις δημοσκοπήσεις και αν αυτές προσπαθούν ή κάνουν τη δουλειά τους με σωστό τρόπο. Στις τελευταίες εκλογές άλλωστε έπεσαν έξω, όπως ξέρουμε. Και δεν το λέω για να τις απαξιώσω. Λέω πραγματικά γεγονότα. Γιατί βλέπω και οι δημοσκόπους να απειλούν και να λένε και το Πασόκ αυτό κτλ. Όλοι κρίνονται. Όπως πολύ σκληρά κρινόμαστε και εμείς ως κόμματα, με τα λάθη μας και πολύ σωστά με την κριτική. Και η κυβέρνηση κρίνεται και όλοι κρίνονται. Έτσι θα κρίνονται και οι δημοσιογράφοι, κρίνονται, κύριε Σολάκη. Και οι δημοσκοπήσεις κρίνονται αν πέφτουν έξω. Δεν είναι εργαλεία να γίνουν, αμφισβητεί κανείς ότι οι δημοσκοπήσεις μπορούν να γίνουν εργαλεία χειραγώγησης της κοινής νόμης. Δεν λέω ότι τη διαμορφώνουν καθοριστικά ή ότι λένε ότι θέλουν από το κεφάλι τους, αλλά δεν μπορούν να γίνουν εργαλεία χειραγώγησης ή δεν έχει αποδειχτεί αυτό ιστορικά στον κόσμο. Φυσικά και έχει αποδειχτεί.
0: Μετά τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, και αναφέρουμε και στην ίδρυση των νέων κομμάτων, υπάρχει περίπτωση να έχουμε και ένα τρίτο κόμμα, αυτό του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι προς τα τέλη του καλοκαιριού θα το ανακοινώσει, αν το ανακοινώσει ο κύριος Σαμαράς. Ο αγώνας του Πασόκ παραμένει μονομέτωπος κατά της Νέας Δημοκρατίας?
1: Θέλουμε να γίνουμε κυβέρνηση. Θέλουμε να εφαρμόσουμε τις πολιτικές μας. Γι' αυτό υπάρχουν τα κόμματα. Γι' αυτό αγωνίζονται. Εμείς τουλάχιστον γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Γι' αυτό είναι ο σκοπός λειτουργίας και ίδρυσης και λειτουργίας μας. Φυσικά απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αυτή κυβερνάει. Δεν ξεχνάμε τι κάνανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις, οι άνθρωποι που κυβέρνησαν το προηγούμενο διάστημα, τι εφάρμοσαν, π.χ. φέραν τα funds και τώρα θέλουν να μας πούνε ότι δεν τα φέραν αυτοί ή ότι είχαν μια εντελώς διαφορετική από αυτήν την οποία ευαγγελίζονται και επικαλούνται σήμερα. Αυτοί είναι οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν το άσπρο μαύρο. Ο ελληνικός λαός θυμάται και φυσικά αναφέρομαι στο νεοπαγές εγχείρημα.
0: Τον κύριο Τσίπρα, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Του κύριου Τσίπρα. Θα κρυθεί και ο κύριο Τσίπρα από τα πεπραγμένα του. Θεωρώ ότι είναι ένα κόμμα της τύχης, ένα κόμμα της συγκυρίας, ένα κόμμα της ημέρας, το οποίο δεν έχει ούτε ιστορικές ρίζες, το οποίο προσπαθεί να τις βρει, αλλά νομίζω δεν θα πετύχει αυτό το
0: σχόλιο. Το όνομα, αλήθεια, το όνομα πώς σας φάνηκε, κύριε Γλαβίνα? Μπορείτε να το σχολιάσετε.
1: Αλλά μπορώ να σχολιάσω τα πάντα, δεν έχω πρόβλημα. Αν με ρωτάτε σε κομμάτι αυτό.
0: Όχι, το λέω επειδή συνήθως η τυπική απάντηση είναι ότι δεν σχολιάζουμε τα εσωτερικά άλλων κομμάτων.
1: Εντάξει, το κόμμα. Το
0: όνομα λοιπόν, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, πώς σας φάνηκε?
1: Είναι, εντάξει, είναι. Ακόμα και σε αυτό νομίζω ο κύριος Τσίπρας, αν μου επιτρέπετε, δείχνει κάπως τον κινησμό του. Δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει ιστορικά σύμβολα. Όπως ήταν ο Ελλάς ή ακόμα και να ταυτίσει με την ίδια τη χώρα που παραπέμπει φυσικά στο όνομα της Ελλάδας, το Ελλάς, η Ελλάς, απλά και μόνο για να δείξει μια δική του στροφή κατά την άποψή του. Μάλιστα. Γιατί εγώ ακούω και στελέχη του να μιλάνε συνέχεια για νέο πατριωτισμό, για πατριωτισμό, έτσι και τους κατηγόρησε κανείς ότι είναι πατριώτες. Ίσα όλα τα κόμματα είναι πατριωτικά, όλα τα κόμματα αγωνίζονται για το σφαίρο της χώρας, για το σφαίρο της ελληνικής κοινωνίας, για το σφαίρο των ελληνών πολιτών. Ως εκ τούτου νομίζω δεν καταλαβαίνω αυτό το άγχος να αποδείξουν ότι είναι πατριώτες και τέλος πάντων να ταυτιστούν με κάποιο τρόπο με κάποια πιο πατριωτικά κοινά, μπορεί να τα πει κανείς. Αλλά δεν νομίζω, και ακόμα και το, και το όνομα αυτό δείχνει μια, την κοινικότητα του κύριου Τσίπρα απέναντι στην πολιτική.
0: Να είστε καλά, κύριε Γλαβίνα. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Θανάσης Γλαβίνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, το οποίο αναμένεται να συνεδριάσει την Παρασκευή στις 12, προκειμένου έτσι να συζητηθούν αυτές οι εξελίξεις και να καθοριστεί και ο περαιτέρω βηματισμός του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τα νέα κόμματα πλέον να βρίσκονται στο πολιτικό προσκήνιο. Πριν περάσουμε στις διαφημίσεις των 9.30, να σας πω ότι εντός της ημέρας, και αν όχι σήμερα, τότε το αργότερο αύριο, θα έχουμε αποχωρήσεις από τη Νέα Αριστερά. Ήδη έχει γραφτεί το κείμενο, το οποίο θα υπογράφουν και εν ενεργεία βουλευτές, που θα κουνήσουν μαντήλι από την Πατησίων, διαφωνώντας με την γραμμή της νέας ηγετικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Αυτοί οι βουλευτές ακούγεται ότι πολιτικά φλερτάρουν με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Μεταξύ αυτών, ο πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ο κύριος Χαρίτσης, η κυρία Έφη Αχτσιόγλου ακούγεται ότι θα αποχωρήσει, ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Στη Νέα Αριστερά θα μείνουν η Πέτη Πέρκα, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ο Θοδωρής Δρίτσας, ενώ και η Σία Αναγνωστοπούλου αναμένεται να παραμείνει στη Νέα Αριστερά, κρατώντας αποστάσεις όμως και από τις δύο πλευρές. Εγώ θέλω να πω ότι την Παρασκευή επικοινώνησα με έναν από τους βουλευτές, οι οποίοι με βάση το ρεπορτάζ δηλώνουν, έτσι βρίσκονται στον, βρίσκονται με το ένα πόδι εκτός του κόμματος, προκειμένου να συζητήσουμε αυτήν την εβδομάδα. Επικαλέστηκε λόγους έτσι φόρτου και προσωπικών ζητημάτων και δεν θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε, κάτι το οποίο εμένα μου λέει ότι όντως πάμε να δούμε αυτές τις εξελίξεις να πραγματοποιούνται. Και φυσικά έχουμε και δύο κρίσιμες συνεδριάσεις στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Την Πέμπτη συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία και το ερχόμενο Σάββατο, 6 του Ιούνιου, η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, η οποία θα πάρει αποφάσεις για το μέλλον του κόμματος, το κόμμα το οποίο πέφτει πολύ χαμηλά στην χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion Poll. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 1,2%. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο Παύλος Πολάκης πάντως, ο οποίος έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα με απόφαση του Σοκράτη Φάμιλου, δηλώνει ότι θα πάει στα κομματικά όργανα και μάλιστα χθες έστειλε και μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση, ανεβάζοντας μία φωτογραφία στο Facebook, με τον ίδιο να έχει ψαρέψει έναν ροφό 13,5 κιλών και την λεζάντα, ίσως και να είναι σημοδιακό, γιατί εμείς δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Όλα είναι καλοκαίρι στον FM 100.
3: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
4: Θεσσαλονίκη Art and Music Summit 2026. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης διοργανώνει με την Global Arts United και την Ablaze Records το Thumbs ένα νέο διεθνές φεστιβάλ καλλιτεχνικής δημιουργίας και σύγχρονης μουσικής εμπνευσμένης από την Ελλάδα. Θέμα της φετινής έκδοσης, ο Ορφέας. Δύο συναυλίες με 17 νέα έργα δημιουργών από όλο τον κόσμο. Παρασκευή 29 Μαΐου, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών Απιθύτα. Παρασκευή 5 Ιουνίου.

0: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λαλά.
0: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πω, πω, πω.
0: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
0: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
2: Καλοκαιρινά ραντεβού στον FM 100.

0: Και εμείς τώρα θα πάμε σε έναν από τους παράδεισους του Αιγαίου, την κοσμοπολίτισσα των Σποράδων. Εκεί θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο, αναφέρομαι βέβαια στη Σκιάθο, και τον Θοδωρή Τζούμα, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Τζούμα, κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
1: Καλημέρα από το Δήμο Σκιάθου. Καλημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
0: Πώς είστε?
1: Το νησί πια έχει πάρει την πλήρη τουριστική του μορφή. Ο καιρός είναι πολύ ωραίος. Ήδη έχουμε
0: τώρα, το πρώτο τριήμερο που ουσιαστικά αυτό του Αγίου Πνεύματος ήταν και το πρώτο τριήμερο της φετινής τουριστικής σεζόν. Πώς πήγε?
1: Πήγε πάρα πολύ καλά. Σκεφτείτε ότι έχουμε ένα πλοίο που μας συνδέει με το Βόλο και μπορεί να μεταφέρει περίπου 1.600 επιβάτες και φτάσαμε να μην έχει εισιτήριο τις μέρες αυτές. Οπότε πήγε καλά από τον εσωτερικό τουρισμό. Οι διεθνείς πτήσεις έχουν ξεκινήσει ήδη από τέλος Απριλίου, από τέλος Μαρτίου. Με συγχωρείτε, 29 Μαρτίου ήταν η πρώτη πτήση, πρώτη φορά τόσο νωρίς. Και από εκεί έχουμε έτσι μια αύξηση που καταγράφεται στο αεροδρόμιο. Φαίνεται ότι θα είναι μια καλή χρονιά.
0: Κύριε Τζούμα, τώρα έχουμε βέβαια τη σύνδεση από τον Βόλο. Περιμένουμε και εμείς από εδώ, από την Βόρεια Ελλάδα, από την Θεσσαλονίκη, τη σύνδεση της πόλης της δικής μας με τα νησιά των Σποράδων, με τη Σκιάθο, με τη Σκόπελο, με την Αλόνισο. 26 Ιουνίου τελικά θα ξεκινήσει η γραμμή.
1: 26 Ιουνίου, πράγματι και εμείς την περιμένουμε αυτή τη γραμμή, γιατί πάντα βοηθάει πάρα πολύ και υπάρχει έτσι μια διαφορετική αίσθηση από τότε που μπαίνει αυτό το πλοίο, διότι οι Θεσσαλονικείς και οι Ευρωελλαδίτες έτσι κάνουν αισθητή την παρουσία τους, γίνεται πιο ζωντανό το νησί δηλαδή. Εκτός βέβαια από αυτό είναι και από το εξωτερικό που εξυπηρετεί πάρα πολύ, και από το αεροδρόμιο αλλά και από τα Βαλκάνια, και αυτό και ζητάμε αυτή έτσι, η δρομολόγηση του πλοίου αυτού να γίνεται η ανακοίνωση τουλάχιστον νωρίς, γιατί και φέτος είναι τέλος Ιουνίου όπως είπατε και εσείς, αλλά αυτό το ξέρουμε εδώ και 2 εβδομάδες, οπότε είναι πολύ σωστό να το χρήσιμο αυτό που κάνετε εσείς, δηλαδή να το επικοινωνούμε στον κόσμο να κάνει και το πρόγραμμά του.

0: με τις κρατήσεις κτλ. Είναι μια
1: εσάς σας ικανοποιεί, κύριε Τζούμα, επειδή τα έχουμε πει πολλές φορές και δημόσια και κατηδίαν. Ναι.
0: Είναι μια προσπάθεια που ξεκινάει κάθε φορά από τις αρχές του φθινοπόρου του προηγούμενου έτους.
1: Και νομίζω και τώρα φέτος υπήρξαν και κοινές πρωτοβουλίες με επιστολές που συνυπογράφατε και με τον κύριο Αγγελούδη.
0: Κάθε φορά να τα κάνουμε αυτά ακριβώς. Και από πέρσι, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας, του κ. Κικίλια, συμβάλλουν και περιφέρειες που βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Γιατί ξέρετε, η γραμμή είχε χαρακτηριστεί αρχικά ως άγονη την εποχή του COVID, όταν και πρωτοξεκίνησε το 2021. Αλλά μετά θεωρήθηκε ως αναπτυξιακή, γιατί δεν πλήρει τις προδιαγραφές μιας άγονης γραμμής. Αυτό σημαίνει ότι για να βρεθεί αυτή η χρηματοδότηση των τριών περίπου 1.200.000 ευρώ, έπρεπε το Υπουργείο να δει πια ανεκτέλεστα άγωνα δρομολόγια δεν είχαν γίνει μέσα στη χρονιά, για να μπορέσει να συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσό. Αυτό έχει μια δυσκολία και από πέρσι ζητήθηκε η συνδρομή των περιφερειών και πολύ σωστή ιδέα ήταν αυτή του Υπουργού. Συνέβαλε λοιπόν οι περιφέρειες από 1.000.000 ευρώ και της Κεντρικής Μακεδονίας δηλαδή και της Θεσσαλίας. Να ευχαριστήσουμε εδώ και τους περιφερειάρχες, την κυρία Ιδονά και τον κύριο Κουρέτα, βέβαια και τον Υπουργό, με τον οποίο ξεκινήσαμε πάλι μια επικοινωνία και μια αλληλογραφία από τον περασμένο φθινόπωρο. Κάναμε και μια συνάντηση μέσα στο Μάρτιο στο Υπουργείο. Ξεπεράστηκαν όποιες τεχνικές δυσκολίες, αλλά αυτό που λέμε κάθε φορά, ότι πρέπει να ξεκινάει νωρίτερα και να ανακοινώνεται και πολύ νωρίτερα για να βοηθηθεί το δρομολόγιο και να μην χρειάζεται πια την επιδότηση. Και στο ερώτημα γιατί χρειάζεται την επιδότηση, γιατί υπάρχει και αυτή έτσι, η απορία, δεδομένου ότι το δρομολόγιο είναι γεμάτο, τι χρειάζεται για να έχουμε ένα οικονομικό εισιτήριο. Σκεφτείτε ότι το εισιτήριο που πληρώνει κανείς για να έρθει από τη Θεσσαλονίκη σε περίπου 3 ώρες, πληρώνει κανείς για να έρθει από το Βόλο. Ένα συμβατικό πλοίο με τα μισά περίπου μίλια σε απόσταση. Οπότε αν δεν υπήρχε επιδότηση.
1: Οι τιμές θα είναι οι ίδιες με πέρσι, οι τιμές των εισιτήριων, κύριε Τζούμα, μήπως το γνωρίζετε.
0: Με μια πολύ μικρή αύξηση της τάξης του 5% λόγω και της. Ακρίβες γενικά που υπάρχει και τις αύξησης τιμής του πετρελαίου, αυτό το έχουμε δει και στα άλλα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Αλλά θέλω να πω ότι η επιδότηση κρατάει το εισιτήριο σε μια τιμή έτσι οικονομική, δεδομένου ότι πρόκειται για ταχύπλοιο πλοίο. Οπότε αυτό βοηθάει πάρα πολύ να μπει το δρομολόγιο. Γιατί όπως λέει και η εταιρεία, χωρίς την επιδότηση δεν θα ήταν βιώσιμο το δρομολόγιο αυτό.
1: Να πούμε ότι προβλέπεται να γίνονται 5 δρομολόγια την εβδομάδα.
0: Την εβδομάδα, ακριβώς, ναι.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη.
0: Πέμπτη, από την επιδότηση εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση για τα 3 δρομολόγια, τα άλλα 2 θα τα αποφασίσει η εταιρεία.
1: Σε ό,τι αφορά τις πληρότητες τώρα στο νησί σας, κύριε Τζούμα, σε τι ποσοστό κυμαίνονται? Είναι η δεύτερη ημέρα του Ιούνιου. Αν κάποιος θελήσει, κάποιος που μας ακούει και θέλει να κλείσει διακοπές στη Σκιάθο, θα μπορέσει να βρει οικονομικά καταλήμματα?
0: Βεβαίως θα μπορέσει και ξέρετε, αυτό που συμβαίνει με τη Σκιάθο είναι ότι επειδή υπάρχουν πολλά είδη καταλήμματων και τα περισσότερα ανήκουν σε οικογενειακές επιχειρήσεις που είναι μικρά δηλαδή, οπότε μπορεί κανείς να βρει από ξενοδοχείο 5 αστέρων μέχρι και ένα οικονομικό αλλά αξιοπρεπέστατο δωμάτιο, διότι οι περισσότεροι εδώ, η οικονομία του νησιού βασίζεται στον τουρισμό και οι περισσότεροι που ασχολούμαστε και με τον τουρισμό κοιτάμε να προσφέρουμε μια ποιότητα στις υπηρεσίες μας, να μείνουν ευχαριστημένοι οι φιλοξενούμενοι μας και να επανέλθουν και να γίνουν οι ίδιοι έτσι, οι έξωθεν καλή μαρτυρία. Οπότε το καλό είναι ότι έτσι όπως έχει αναπτυχθεί το τουριστικό μοντέλο της Σκιάθου, υπάρχουν για όλα τα βαλάντια αξιοπρεπέστατα καταλήμματα και σε τιμές που μπορεί κανείς να αντέξει. Μια επιλογή αν κάνει μέσα από τις πλατφόρμες αυτές και μια αναζήτηση θα το διαπιστώσει αυτό που σας λέω.
1: Και βέβαια να πούμε ότι η Σκιάθος τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει και άλλες μορφές τουρισμού. Είναι πράγματα τα οποία τα έχετε δρομολογήσει, κύριε Τζούμα, τα τελευταία χρόνια επί ημερών σας στη διοίκηση του Δήμου.
0: Με τη Σκιάθο είναι ότι είναι ένας μικρός προορισμός, ένα μικρό νησί και όπως λέμε συμπυκνωμένης ομορφιάς. Δεν υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις που είναι και αυτό σημαντικό. Σε 10 λεπτά μπορείς να βρεθείς σε μια ερημική παραλία ακόμα και τον Αύγουστο από τις περίπου 60 που έχει ή σε μια πολύβοη, σε μια από αυτές που υπάρχουν σχολές θαλασσίων σπορ για τις οικογένειες, αυτό το λέω και τα μικρά παιδιά, 16 σχολές θαλασσίων σπορ, ένα δίκτυο μονοπατιών που ξεπερνά τα 100 χιλιόμετρα, με τα βυζαντινά μνημεία, μοναστήρια, το μεσονικό οικισμό, η γαστρονομία της Σκιάθου περίφημη που τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει και σε πολλά εστιατόρια που συνδυάζει τα λαχανικά με τα θαλασσινά, η νυχτερινή ζωή, η ιστιοπλοεία, έχει δηλαδή ό,τι
1: πολλές μπορεί επιλογές. Να
0: σκεφτεί σε έναν καλοκαιρινό προορισμό μπορεί να τη συναντήσει στη Λιάνθο, σε ένα τόσο μικρό νησί και τόσο όμορφο όπως είναι.
1: Να είστε καλά, κύριε Τζούμα, με το καλό.
0: Καλημέρα,
1: να ξεκινήσει.
0: Καλή αντάμωση να πω, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, με το καλό να ξεκινήσει και το καράβι να μας μεταφέρει έτσι, στα πανέμορφα νησιά σας. Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόνισος από τις 26 του Ιούνιου θα συνδέονται με την Θεσσαλονίκη, καθώς ξεκινούν τα δρομολόγια, με 5 δρομολόγια την εβδομάδα. Τώρα, να αλλάξω τελείως θέμα, να αλλάξω τελείως κλίμα, να πω ιδιαίτερη προσοχή σε εσάς που δέχεστε μηνύματα αλλά και κλήσεις στα τηλέφωνά σας από επιτίδιους, οι οποίοι μπορούν να σας καλούν και να σας πούνε ότι κάποιο συγγενικό σας πρόσωπο έχει εμπλακεί σε κάποιο τροχαίο και χρειάζονται χρήματα προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ιατρικό επίγον. Χθες υπήρξε μία ανάρτηση από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία έκανε γνωστό ότι μόλις μέσα σε μία ημέρα στην Κατερίνη υπήρξαν 25 προσπάθειες εξαπάτησης πολιτών. Ούτε λίγο ούτε πολύ, μέσα σε μία ημέρα 25 πολίτες από την Κατερίνη δέχτηκαν στο κινητό τους τηλέφωνο μία κλήση από κάποιον ο οποίος προσπάθησε να τους εξαπατήσει με πρόσχημα το ιατρικό επίγον συγγενικού τους προσώπου μετά από τροχαία. Λοιπόν, οι πανελλαδικές εξετάσεις ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα. Αύριο, Τετάρτη, συνεχίζονται με τους υποψηφίους να διαγωνίζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία, ενώ σειρά στο πρόγραμμα την Παρασκευή έχουν τα λατινικά, η χημεία και η πληροφορική. Να δούμε όμως πώς έτσι ξεκίνησε η περίοδος αυτή των πανελλαδικών εξετάσεων την ημέρα της πρεμιέρας. Συνδεόμαστε με την συνάδελφο, την Έλενα Καραβασίλη, από την εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής και από το e-makedonia.gr. Έλενα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Έχουμε φέτος 100.000 μαθητές και μαθήτριες που διαγωνίζονται στις πανελλαδικές για 68.788 θέσεις. Στα μαθήματα που δώσανε έκθεση στην ουσία, νεοελληνική γλώσσα, νέα ελληνικά, φαίνεται να τα πήγαν καλά οι περισσότεροι, δεδομένου ότι δεν ήταν ιδιαίτερες δυσκολίες τα θέματα που έπεσαν. Σήμερα έχουμε τους μαθητές των ΕΠΑΛ που εξετάζονται σε άλγεβρα. Αύριο, όπως πολύ σωστά είπες, ακολουθούν τα ΓΕΛ. Από την 5η τώρα, 5 Ιουνίου, μέχρι και τις 16 του μήνα, οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Και να πούμε ότι από την Παρασκευή που μας έρχεται θα ξεκινήσουν και οι βαθμολογήσεις στα βαθμολογικά κέντρα. Δεδομένου ότι στα τέλη Ιουνίου θα έχουμε τα αποτελέσματα, ούτως ώστε να έχουν επαρκή χρόνο οι μαθητές λίγο να δούνε τι γίνεται και να ξεκινήσουν να συμπληρώνουν τα μηχανογραφικά τους. Δηλαδή τέλη Ιουνίου έχουμε τις βαθμολογίες. Πρώτο δεκαήμερο Ιουλίου ξεκινάει η συμπλήρωση των μηχανογραφικών, όπου πολύ σημαντικό, όπως ξέρεις και εσύ με τις συνεντεύξεις που έχεις κάνει, είναι το γεγονός ότι θα είναι διαθέσιμη και η αίτηση παράλληλου μηχανογραφικού, ναι, που επιτρέπει σε υποψηφίους πανελλαδικών και τελειόφοιτους λυκείου να διεκδικήσουν μια θέση σε δημόσιες σχολές ανώτατης επαγγελματικής κατάρτισης. Και το δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου θα ανοίξει και η πλατφόρμα για τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου.
1: Έλενα, την πρώτη ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων εδώ στην περιοχή μας, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, πώς πήγαν τα πράγματα? Υπήρξαν κάποια απρόπτα ή η διαδικασία κύλησε ομαλά?
2: Η διαδικασία κύλησε ομαλά. Δεν υπήρχε απολύτως κανένα ζήτημα που να αναφέρθηκε. Πολύ σωστά λες, είχαμε τα προηγούμενα χρόνια κάποια προβλήματα. Αλλά αυτό που ήθελα να σου πω είναι, επειδή όντως βρέθηκα και στο σχολείο της Ικτίνου, για παράδειγμα, και οι μαθητές φαίνονται συγκριτικά με περασμένες χρονιές λίγο πιο ήρεμοι. Τουλάχιστον αυτή είναι η εικόνα που πήρα εγώ από τους μαθητές με τους οποίους συνομίλησα. Δηλαδή είναι μιας φιλοσοφίας και μιας λογικής ότι εμείς την προσπάθειά μας την κάναμε, ό,τι ήταν να γίνει, ό,τι ήταν να διαβάσουμε το διαβάσαμε και ότι δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου αυτή τη στιγμή που εξετάζονται στα μαθήματα των πανελλαδικών. Αυτό είναι φυσικά και το μήνυμα που περνά το Υπουργείο Παιδείας.
1: Ναι, το οποίο Υπουργείο Παιδείας έχει για φέτος διαθέσει και μία ειδική γραμμή υποστήριξης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά και τις οικογένειές τους, στη γραμμή 1550.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Από εκεί να σου πω, δεν έχουμε εικόνα λίγο το σε τι βαθμό έχει αξιοποιηθεί αυτή η γραμμή, αλλά πράγματι είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι υπάρχει και για τη στήριξη των ίδιων των μαθητών, ούτως ώστε λίγο το άγχος τους να κατευναστεί, και φυσικά για τους γονείς, γιατί είναι πολύ σημαντικός και ο ρόλος των ίδιων των γονέων αυτή την περίοδο και για την υποστήριξη των παιδιών. Και αυτό που είπε
1: Περιφερειακός
2: Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ακριβώς, και να μην τους στρεσάρουν και να είναι δίπλα τους τελείως υποστηρικτικά. Δηλαδή από το πρόγραμμά τους, τα πολύ απλά, που όμως σε αυτή την περίοδο δεν είναι απλά. Ο ύπνος τους, δηλαδή η διατροφή τους, παίζει και αυτή το δικό της ρόλο στο να ανταπεξέλθουν οι μαθητές, να πάνε να γράψουν ήρεμοι τα μαθήματα. Για σήμερα τώρα να πούμε ότι 10-10 μάλλον μπορεί να βγει ο πρώτος στο Νεπάλ που εξετάζει την άλγεβρα, και άρα εκείνη είναι και η ώρα που θα έχουμε λίγο το τι θέματα έπεσαν στα μαθηματικά. Για να δούμε, να έχω και μια εικόνα του.
1: Τώρα, ας φύγουμε από τις πανεδόσανε πανελλαδικές, πέτυχαν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ξεκινάει η εξεταστική περίοδος τις επόμενες ημέρες. Εκεί όμως, όπου για φέτος, αν δεν κάνω λάθος, βέβαια εφαρμόζεται σε κάποιες σχολές. Φέτος όμως θα υπάρξει μια καθολική εφαρμογή του νέου τρόπου εξετάσεων με την χρήση tablets, μια απόφαση η οποία βέβαια δημιουργεί και κάποιες αντιδράσεις.
2: Πολύ σωστά, Βαγγέλη. Αυτό που συμβαίνει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι ότι εδώ και 3 χρόνια οι εξετάσεις με tablets στα βασικά μαθήματα γίνονται στην ιατρική. Αυτό ήταν κάτι που είχε φέρει στο τμήμα ιατρικής ο νυν πρίτανη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ακριβώς όταν τότε κατήχε τη θέση του Προέδρου στο τμήμα ιατρικής. Τώρα, για φέτος, από την αρχή γενομένη δηλαδή από αυτή την εξεταστική του Ιουνίου, το Πανεπιστήμιο έχει προμηθευτεί 2.720 tablets. Αξίζει να σημειωθεί, γιατί και εκεί υπήρχε ένα ζητηματάκι, ότι αυτά τα tablets δόθηκαν από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο. Δηλαδή δεν πρόκειται για χρήματα που έχει δώσει το Πανεπιστήμιο, καθώς το κόστος των tablets και των ειδικών φορτιστών που αυτά χρειάζονται φτάνει το 1,5 εκατομμύριο. Αυτά λοιπόν έχουν δοθεί από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Οι αντιδράσεις και οι ενστάσεις, όπως πολύ σωστά είπες, οφείλονται στο ότι κάποια τμήματα και σχολές, καθότι μιλάμε για πιλωτική εφαρμογή, άρα όλες οι εξετάσεις θα είναι πολλαπλής επιλογής, ότι ο κάθε διδάσκον θα πρέπει να επιλέγει ο ίδιος τον τρόπο που εξετάζει το μάθημά του. Άρα ήταν το ένα σκέλος της αντίρρησης, ότι γιατί εσύ μου ζητάς, για παράδειγμα, να είναι πολλαπλής επιλογής. Το δεύτερο σκέλος ήταν, αφορούσε λίγο τη δυσκολία σε κάποια τμήματα, όπως είναι το φυσικό και άλλα. Τώρα, θα δούμε λίγο πώς θα λειτουργήσει. Επίσης είναι σημαντικό ότι δεν πρόκειται για μία απόφαση που έλαβαν οι Βρετανικές αρχές και την εφαρμόζουν. Εγκρίθηκε ομόφωνα από τη σύγκλητο του Πανεπιστημίου να διεξαχθούν με τάμπλετ, και όπως μίλησα κιόλας με τον καθηγητή της ιατρικής, που ξέρει πολύ καλά πώς γίνονται αυτές οι εξετάσεις, καθότι όπως είπαμε έχει 3 χρόνια που διεξάγονται στην ιατρική, μου επεσήμανε ότι και στην ιατρική όταν πρωτοεφαρμόστηκαν υπήρχαν και εκεί αντιδράσεις, και πλέον δεν υπάρχει κανένας που να έχει αντίρρηση και να μην τον ζητά.
1: Μάλιστα. Έλληνα, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Ήταν η Έλληνα Καραβασίλη από την εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής και από την ηλεκτρονική σελίδα imakedonia.gr για τα μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά και το νέο αυτό τρόπο εξέτασης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο ακαδημαϊκό ίδρυμα της χώρας, το οποίο από φέτος, από αυτήν την εξεταστική περίοδο, υιοθετεί μια καινοτομία στον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων με την χρήση tablets. Εσείς που είστε στον περιφερειακό, είναι σαφώς βελτιωμένη η εικόνα σε σχέση με πριν. Παραμένουν τα προβλήματα και οι χαμηλές ταχύτητες, ωστόσο, στο ρεύμα με μέτωπο προς τα δυτικά, κυρίως μετά τα Κωνσταντινουπολίτικα, εκεί στο ύψος της Τριανδρίας βλέπω ότι χαμηλώνει οι ταχύτητες, και στην Καραμαλή και στα δύο ρεύματα υπάρχουν κόκκινα σημεία αυτή την ώρα, στα 54 λεπτά μετά τις 9. Καλύτερη εικόνα της Βασιλής Σόλγας, η Τσιμισκή από την είσοδό της εκεί στη Χάντ μέχρι και περίπου την πλατεία Αριστοτέλους αντιμετωπίζει προβλήματα. Πολύ καλή εικόνα για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ενώ λίγο βελτιωμένη η εικόνα και στην πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης. Τώρα θέλω να πάμε στην φύση, να αφήσουμε λίγο την

0: πόλη και να πάμε στον Αρκτούρο, την περιβαλλοντική οργάνωση. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο Πάνος Στεφάνου, ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Αρκτούρου, καθώς τα προηγούμενα 24 ώρα. Η Κίρκη είναι μια νεαρή αρκούδα. Επέστρεψε στην φύση. Η Κίρκη είχε βρεθεί σε κόμμα μετά από ένα σοβαρό ατύχημα τον Αύγουστο του 2025. Την περιέθαλψαν οι άνθρωποι του Αρκτούρου, ειδικότερα η ομάδα περίθαλψης και επανένταξης του Αρκτούρου, και πριν από λίγες ημέρες την πήγανε ξανά στο φυσικό περιβάλλον. Καλημέρα Πάνο.
1: Καλημέρα Βαγγέλη.
0: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, και βέβαια νομίζω ότι κάθε φορά που εσείς ως Αρκτούρος έτσι αφήνετε μία αρκούδα να επιστρέψει στο φυσικό της περιβάλλον, νιώθετε και ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση και για την αποχώρηση αλλά και για το γεγονός ότι επιστρέφει εκεί που πρέπει να βρίσκεται.
1: Ακριβώς, είναι όπως το περιέγραψες, ειδικά στην περίπτωση της Κίρκης που ήταν ένα αρκουδάκι ανήμπορο, μπορούμε να πούμε, ήταν σε κόμμα όταν είχε έρθει, δεν γνωρίζαμε καν αν θα επιβιώσει, ωστόσο μας έδειξε και το ίδιο ότι ήταν έτσι αρκετά αποφασιστικό, είχε θέληση για ζωή και πολύ σύντομα έτσι ανέκαμψε και μάλιστα είχε και σχετικά άγρια συμπεριφορά απέναντι στους φροντιστές του, οι οποίοι όταν το πλησίαζαν για να το ταΐσουν, το οποίο είναι πολύ θετικό δείγμα ότι είναι ένα αρκουδάκι το οποίο δεν εξοικειώνεται λοιπόν με την ανθρώπινη παρουσία. Έτσι, ειδικά μέχρι να φτάσουμε στην στιγμή της επανένταξης, επιστροφής στη φύση, που είναι ακριβώς εκεί πέρα που θα πρέπει να ανήκουν τα άγρια ζώα.
0: Τώρα, πότε έγινε η επανένταξη της? Την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, πάνω ήρθε η σχετική ενημέρωση.
1: Η επανένταξη έχει γίνει, έχει λίγο καιρό, έχει λίγες εβδομάδες. Ναι. Απλώς πάντοτε και εμείς δίνουμε έτσι ένα περιθώριο έτσι ώστε να παρακολουθούμε λίγο τις κινήσεις.
0: Επειδή ακριβώς έχετε βάλει ένα ειδικό κολάρο τηλεμετρίας, όχι ότι τα γνωρίζω, τα διαβάζω από το ενημερωτικό σας σημείωμα στην αρκούδα αυτή. Πώς ανταποκρίνετε με την επιστροφή της στο φυσικό περιβάλλον, έχετε δεδομένα?
1: Γνωρίζουμε που κινείται, έχουμε δηλαδή το στίγμα της, βλέπουμε ότι προς το παρόν είναι αρκετά θετικά τα δείγματα, ειδικά έτσι η πρώτη περίοδος, οι πρώτες εβδομάδες είναι συνήθως οι κρίσιμες για να μας δείξει αν έχει εξοικειωθεί με την ανθρώπινη παρουσία, άμα θέλει αν πλησιάζει αρκετά σε κατοικημένες περιοχές, οπότε προς το παρόν είναι καλά τα πράγματα. Ωστόσο είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται και φυσικά κάτι δεν μπορεί αυτό να μας πει με βεβαιότητα ότι στο μέλλον δεν θα προκύψει κάποιο πρόβλημα, αλλά ωστόσο εδώ είμαστε και με το κολάρ το παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση έτσι ώστε να ξέρουμε αν κινείται σε κατοικημένες περιοχές ή όχι.
0: Πάνο, η Κίρκη είναι μία από τις συχνές περιπτώσεις το τελευταίο διάστημα όπου εσείς και άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις καλείστε να δώσετε έτσι τη συμβουλή σας, τις πληροφορίες σας, τις υπηρεσίες σας. Και θέλω να ρωτήσω, είναι όντως πιο συχνά τα ατυχήματα με πρωταγωνιστές αρκούδες ή απλά εμείς ενημερωνόμαστε πιο έντονα το τελευταίο διάστημα?
1: Νομίζω ότι είναι κάπως έτσι ένα συνδυασμός. Αρχικά να πούμε ότι ειδικά στο παρελθόν, δηλαδή πριν από μια δεκαετία, το πρόβλημα ήταν πολύ μεγαλύτερο, ιδιαίτερα στην Εγνατία Οδό. Ναι. Ωστόσο, από τη στιγμή που τοποθετήθηκε η κατάλληλη περίφραξη, τα ατυχήματα εκεί έχουν περιοριστεί σημαντικά και αυτό είναι σημαντικό ιδιαίτερα για την ασφάλεια και των ανθρώπων, καθώς όταν κινούνται με μεγάλη ταχύτητα σε έναν δρόμο όπως είναι η Εγνατία Οδός, σε μια εθνική οδό, είναι πραγματικά, δηλαδή θα μπορούσε να κοστίσει και την ζωή σε κάποιον άνθρωπο μια σύγκρουση με ένα τόσο μεγάλο ζώο. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχει να κάνει και με το γεγονός ότι είναι μια αρνητική είδηση συνήθως, κάτι που ένας θάνατος, γιατί συνήθως επέρχεται ο θάνατος στο ζώο, που μας μένει στο μυαλό. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που περιορίστηκε η πηγή του προβλήματος εκεί που ήταν πιο επικίνδυνα τα πράγματα, νομίζω ότι είναι αρκετά καλύτερα, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορούμε να πούμε ότι θα σταματήσει. Είναι κάτι το οποίο σημαίνει και στο εξωτερικό, σε μικρότερους έτσι επαρχιακούς δρόμους, είναι κάτι το οποίο σημαίνει και γι' αυτό χρειάζεται προσοχή από τους οδηγούς, ιδιαίτερα στην διάρκεια της νύχτας.
0: Μάλιστα. Πάνο, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Πάνος Στεφάνου, υπεύθυνος επικοινωνίας από τον Αρκτούρο, και είναι πολύ ωραίες και οι εικόνες. Αναζητήστε και το βιντεάκι του Αρκτούρου για την επανένταξη της Κίρκης στο φυσικό της περιβάλλον. Αυτά είχαμε να πούμε σήμερα. Είχαμε και άλλα βέβαια. Χρόνο δεν έχουμε, γιατί η Ευδοξία δεν έχει μπει στο στούντιο για την εκφώνηση του Δελτίου Ειδήσεων των 10. Στη συνέχεια έρχεται Βασίλης Κοντογουλίδης εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται ως και αυτή την ώρα κυκλοφορία σε πολλά σημεία εντός και εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος. Στο κόκκινο παραμένει το τμήμα της περιφερειακής μεταξύ 40 εκκλησιών και επταπηγείου στο ρεύμα προς τα δυτικά. Καθαρός ο δρόμος στο αντίθετο ρεύμα. Καλύτερη εικόνα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, με καθυστερείς να παρατηρούνται αυτή την ώρα κυρίως στο ρεύμα προς τα δυτικά, προς το κέντρο. Καθαρή Βασιλή Σόλγα. Χαμηλές ταχύτητες Τσιμισκή και Εγνατία. Χαμηλές ταχύτητες κατά διαστήματα στη Λεωφόρο Μήκη Θοδωρά και στα δύο ρεύματα. Με το μάθημα της άλγεβρας συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ, ενώ τη σκητάλη περνούν αύριο υποψήφοι των γενικών λυκείων με τα μαθήματα κατεύθυνση αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Το πρωί ξεκίνησαν και ενδοσχολικές εξετάσεις στα γυμνάσια. Θα διαρκέσουν έως τις 15 του μήνα, οπότε ολοκληρώνεται παράλληλα η σχολική χρονιά για τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία. Προβάδισμα 15 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου, καταγράφει δημοσκόπηση της Opinion Poll για το άξιο 24, στο 30,5% το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος. Δεύτερο κόμμα η Ελλάς με 15,5%, ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 12,6% και στην τέταρτη θέση το Πασόκ με 10,5%. Ας δώσουμε τη μάχη των εκλογών για το Πασόκ, ανοίγοντας διάβλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλήσεις, τονίζει ανάρτηση του Δήμαρχου Αθηναίων Χάρης Δούκας, συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις του περί συνεργασίας Πασόκ Ελλάς. Το Πασόκ δεν παρακαλεί κανένα για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, σχολίασε δεικτικά η Άννα Διαμαντοπούλου. Σκηνοθετημένο έγκλημα βλέπουν οι αρχές πίσω από τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Καθώς παρά τους ισχυρισμούς του δράστου ότι σύζυγός του επιχείρησε να τον σκοτώσει και ότι ο ίδιος αμύνθηκε, δεν εντοπίστηκαν τραύματα στο σώμα του που να συνάδουν με όσα περιέγραψε στις αρχές. Αποφασίστηκε επίσης η διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στα παιδιά προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο δράστης τους είχε χορηγήσει κάποια υπνοτική ουσία. Με την πρόταση της Αγγελέως για τις αντιρρήσεις επί των παραστάσεων, συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Στο δόλιο 36 άτομα στελέχη υπάλληλοι του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθησαν μετά τις απολογίες τους οι 10 από τους 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Σήμερα απολογούνται οι υπόλοιποι 7. Δικογραφία σε βάρος 11χρονων για επίθεση σε συνομιλικό του σχηματίστηκε στη Θεσσαλονίκη. Μετά από καταγγελία του πατέρα, το παιδί του δέχτηκε χτύπημα στο πρόσωπο ενώ έπαιζαν μπάσκετ σε υπαίθριο χώρο. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων του. Τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες στο δημοσιογράφο και ραδιοτηλεοπτικό παραγωγό Λευτέρη Κογκαλίδη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 χρόνων. Κηδεία του θα γίνει στις 12.30 το μεσημέρι από τον Ιερονό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Καλαμαριά. Σε ίσχυε από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της Τετάρτης, καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας στην περιφερειακή μεταξύ των ανισόποδων κόβων Ευκαρπίας και Μεταόρων στο ρεύμα προς Χαλκιδική, λόγω εργασιών για τον flyover. Εντό εμφραστική επίθεση φέρεται να εξαπελίσει ο Ντόναλτ Τραμπ στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν με χμή την κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων των IDF στο Λίβανο. Είσαι παλαβός, αν δεν ήμουν εγώ θα ήσουν στη φυλακή. Σου σώζω το τομάρι. Όσο ο κόσμος σε μισή πλέον, φέρεται να είπε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στο στενό του σύμμαχο πρωθυπουργό του Ισραήλ. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 11, μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο θα είναι κοντά σου ο Βασίλης Κοντογουλίδης, ξεκινάει η εκπομπή. Θέσεις και απόψεις.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Το άκουσες, το είπες.
9: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
8: Εφέστο.
9: Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
10: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
9: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
11: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
9: FM100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι και όλες. Μια εβδομάδα που ξεκινά σήμερα, χθες ήταν αργία του Αγίου Πνεύματος και καλό μήνα, καλό Ιούνι να έχουμε, καλό καλοκαιράκι. Οι θερμοκρασίες είναι αμιγώς καλοκαιρινές και σήμερα και αύριο και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος θα κάνει ζέστη. Το θερμόμετρο θα κυμανθεί εκεί γύρω στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη όλες αυτές τις μέρες. Θέλω να πω δύο κουβέντες στην αρχή της εκπομπής για μια νέα απώλεια που είχαμε στη δημοσιογραφική οικογένεια και στην οικογένεια του ραδιοφώνου, την απώλεια του Λευτέρη του Κογκαλίδη, ο οποίος έφυγε από κοντά μας χθες σε ηλικία 83 ετών. Ο Λευτέρης ήταν με μία λέξη δάσκαλος. Δάσκαλος στο ραδιόφωνο, δάσκαλος στη μουσική, δάσκαλος στη δημοσιογραφία. Είχε ένα τεράστιο έργο που σφράγισε την ιστορία του ραδιοφώνου. Άρχισε να δημοσιογραφεί στις αρχές δεκαετίας του 60, το 1962. Εργάστηκε σε ιστορικά μέσα όπως η Νέα Αλήθεια, ο Ελληνικός Βορράς, όπου πραγματικά εκεί το συνάντησαν πάρα πολλοί νέοι δημοσιογράφοι, τους οποίους βοήθησε πάρα πολύ, στην Εσπερινή Ώρα, στη Μακεδονία, στο Ιστορικό Συγκρότημα της Μακεδονίας, στα περιοδικά Επιλογές και Θήτα της Θεσσαλονίκης. Αλλά ο μεγάλος του έρωτας ήταν το ραδιόφωνο. Συνεργάστηκε εδώ από το στον FM 100 στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του ραδιοφώνου, στον Α103, στο ράδιο 105 της Διεθνούς Εκθέσεως, και θα κάνω μια μικρή αναφορά σε αυτό το ραδιόφωνο, διότι ήταν το πρώτο ραδιόφωνο που ξεκίνησα και εγώ, ας το πούμε, τη δημοσιογραφία το 1988. Εκεί λοιπόν, με την καθοδήγηση στη δημοσιογραφική ομάδα του Νίκου του Δημαρά, ο Λευτέρης ο Κογκαλίδης ήταν υπεύθυνος προγράμματος και πραγματικά ήταν ένα δέος για όλους εμάς νεαροί τότε συντάκτες, ρεπόρτερ, που στην κεφαλή του 105 ήταν ένας άνθρωπος που είχε γράψει ήδη τη δική του ιστορία τότε στο χώρο της δημοσιογραφίας και του ραδιοφώνου. Πραγματικά ο Λευτέρης ήταν επαγγελματίας με την σωστή έννοια του όρου. Ήταν μια ανοιχτή βιβλιοθήκη στο χώρο του ραδιοφώνου και έκανε μια καταπληκτική εκπομπή για περισσότερα από 20 χρόνια. Ξεκίνησε το 1991 και κράτησε μέχρι το 2013 τη συνταξιοδότησή του από την ΕΡΤ, την εκπομπή Ράδιο Νοσταλγία, που κρατούσε συντροφιά το απόγευμα της Κυριακής από τις 6 μέχρι τις 10 μαζί με τον Παπαστεφάνου, τον Πετρίδη και τον Κοστάλα στο δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΑ. Και ποιος δεν άκουσε αυτή την εκπομπή, που επαναλαμβάνω ήταν μια ιστορική εκπομπή στη δημόσια ραδιοφωνία. Όλα αυτά τα χρόνια ήταν στο δημόσιο ραδιόφωνο, στο 102 FM και στην τηλεόραση, όπου διετέλεσε και διευθυντής τηλεόρασης ΕΣΕΤ3 και διευθυντής δημοσίων και διεθνών σχέσεων. Ήταν μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Πρόκρισης του Φεστιβάλ Τραγουδιού, ένας άνθρωπος που ταυτίστηκε το όνομά του με τα χρυσά χρόνια του Φεστιβάλ Τραγουδιού, ενώ με τι άλλο δεν ασχολήθηκε. Στα τέλη της δεκαετίας του 60 έγραψε στίχους σε περισσότερα από 30 τραγούδια. Διετέλεσε επίσης συντονιστής των Βαλκανικών τηλεοράσεων σε θέματα συμπαραγωγών επί 6 χρόνια. Υπήρξε μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΡΚΟΜ, είναι η Πανευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίων Περιφερειακών Τηλεοπτικών Σταθμών, και ήταν ένας συστηματικός συλλέκτης και ερευνητής της μουσικής και της, όχι μόνο της μουσικής ιστορίας και της πολιτιστικής ιστορίας. Είχε ένα αρχείο, μια συλλογή η οποία πραγματικά ήταν ιστορική και αξιομνημόνευτη, και τον είχαμε φιλοξενήσει πολλές φορές από την εκπομπή, από τη συχνότητα του FM 100, μιλώντας για το μεγάλο του έρωτα, το ραδιόφωνο, και για αυτή τη μουσική συλλογή. Αλλά πάντοτε έπαιρνε, οι εκπομπές του ήταν ιστορικές, συλλεκτικές, και ήταν μάχημος παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια. Θα το θυμάμαι με πολύ μεγάλη αγάπη και συγκίνηση, και τον θεωρώ έναν άνθρωπο ο οποίος και στα πρώτα χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας πήρα πολλά από αυτόν, από τον Λευτέρη τον Κογκαλίδη, που επαναλαμβάνω ήταν από τους πρωτεργάτες του Ράδιο 105 της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Καλό παράδεισο να έχει ο Λευτέρης. Έχουμε να πούμε πολλά σήμερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Έχουμε βόμβες Ντίλιαν. Ο Ταλ Ντίλιαν σε μια μακροσκενή δήλωσή του στην εφημερίδα των συντακτών λέει απίστευτα πράγματα. Θα τα ακούσετε για τις υποκλοπές και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι στην ουσία προσπαθεί να κουκουλώσει το θέμα. Αυτό το καταλάβαμε από την πρώτη στιγμή γιατί δεν συστάθηκε και η Εξεταστική Επιτροπή. Χαμός στο Πασόκ μετά τις δηλώσεις Δούκα. Άναψαν τα αίματα στα εσωτερικά, στο εσωτερικό του Πασόκ. Ενώ η μία δημοσκόπηση μετά την άλλη στέλνει μηνύματα για τις πρώτες μέρες τουλάχιστον του νέου πολιτικού σκηνικού της χώρας με την προσθήκη των νέων κομμάτων. Στα 2.30 η τιμή της αμόλυβδης στα νησιά, 2.10 εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε δυνατότητα σήμερα να συνομιλήσουμε και με αρκετά πολιτικά πρόσωπα, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Κερίδη, με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Τσίπρα, τον Κώσταντο Καρπουχτσή, και με τον βουλευτή Χαλκιδικής του Πασόκ, τον Απόστολο τον Πάνα. Ενώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα ακούσετε γιατί οι μισοί Έλληνες δεν θα πάνε διακοπές σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Όλα αυτά σε λίγο. Ξεκινάμε όπως πάντα την ενημέρωση με την κίνηση στους δρόμους, το κυκλοφοριακό, τοπική ατζέντα πόλης. Ευδοξία Δένη μας ενημερώνει. Ευδοξία, καλημέρα.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα στις ακροατρίες και τους ακροατές μας. Να πούμε ότι μετά από ένα τριήμερο που απολαύσαν πραγματικά τη Θεσσαλονίκη, λες και ήταν 15 Αύγουστος, δηλαδή έρημη πόλη, εύκολη πρόσβαση από άκρη σ' άκρη. Σήμερα από νωρίς το πρωί είχαμε τα προβλήματα, ήταν στο κόκκινο όλοι οι δρόμοι. Τώρα έχει αρχίσει και εξομαλύνεται κάπως το σκηνικό όσον αφορά στο κυκλοφοριακό. Παρ' όλα αυτά έχουμε χαμηλές ταχύτητες σε πολλά σημεία. Είναι στο κόκκινο αυτή την ώρα η περιφερειακή μεταξύ Τούμπας και 40 Εκκλησιών στο ρεύμα προς τα δυτικά. Είναι καθαρός ο δρόμος στο αντίθετο ρεύμα. Έχουμε πάρα πολύ αυξημένη κίνηση και σοβαρές καθυστερήσεις, μποτιλιάρισμα πραγματικά από τα Πεύκα. Στη λεωφόρο Παπα-Νικολάου από τα Πεύκα μέχρι τη συμβολή της με την περιφερειακή. Στα δυτικά είναι καλύτερη εικόνα στην λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη, αλλά είναι πολύ χαμηλές ταχύτητες στην αρχή της Μοναστηρίου, εκεί στο ύψος της Μενεμένης, στο Βαρδάρι Μποτιλιάρισμα, στο κέντρο η Τσιμισκή είναι φορτωμένη και στα ανατολικά η Κωνσταντίνου Καραμαλή. Κυρίως όμως στο ρεύμα προς τα δυτικά, προς το κέντρο. Ενώ νωρίτερα το πρωί είχαμε σοβαρό μποτιλιάρισμα στο αντίθετο ρεύμα. Αυτά όσον αφορά στο κυκλοφοριακό. Τώρα, επειδή ξεκίνησες με την αναφορά στον λοιπόν, στο Λευτέρη τον Κογκαλίδη, να πούμε ότι η κηδεία του θα γίνει σήμερα στις 12.30 Βασίλη στον Ιερόνο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην περιοχή της Καλαμαριάς. Εκεί θα πούν το τελευταίο αντίο συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες του σπουδαίου αυτού ανθρώπου, του δημοσιογράφου, ραδιοτηλεοπτικού παραγωγού που έφυγε από κοντά μας χθες. Σήμερα επανήλθαν στα εξεταστικά κέντρα για τις πανελλαδικές οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Στις 8 το πρωί ήταν στα εξεταστικά κέντρα, δεν είχαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Το μάθημα της άλγεβρας, το μάθημα στο οποίο εξετάζονται σήμερα. Αύριο επανέρχονται οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που εξετάζονται στα μαθήματα κατεύθυνση αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Σήμερα το πρωί επίσης να πούμε ότι είχαμε πρεμιέρα για μια νέα λεωφοριακή γραμμή, τη γραμμή 84Μ, Μυγδονία, Ωραιόκαστρο. Μια νέα γραμμή διαδημοτικής, θα έλεγα, διασύνδεσης. Για πρώτη φορά στην ιστορία θα συνδέονται καθημερινά Δρυμός, Λυτή και Μελισσοχώρη με το κέντρο του Ωραιόκαστρου. Το πρώτο δρομολόγιο να πούμε ότι θα αναχωρήσει στις 7.30 από το Δρυμό, ενώ από το Ωραιόκαστρο προς τις δημοτικές κοινότητες της Μυγδονίας το πρώτο λεωφορείο θα αναχωρεί στις 8.30 το πρωί. Επίσης για τους φίλους οδηγούς, σήμερα το βράδυ από τις 11 έως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα ισχύσει καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας στην περιφερειακή μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων στο ρεύμα προς Χαλκιδική λόγω εργασιών για τον flyover. Από το αστυνομικό δελτίο να πούμε ότι αφέθησαν καταρχήν αστυνομικό δικαστικό για να είμαι ακριβέστερη. Εφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μετά τις απολογίες τους οι 10 από τους 17 κατηγορούμενους συλληφθέντες στη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΑΚΕΠΕ και σήμερα απολογούνται οι υπόλοιποι 7. Ενώ έχουμε και μια υπόθεση, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 11χρονου για επίθεση σε συνομιλικό του. Μετά από καταγγελία του πατέρα, το παιδί του δέχτηκε χτύπημα στο πρόσωπο, ενώ όλα τα παιδιά μαζί έπαιζαν μπάσκετ σε υπαίθριο χώρο. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και οι γονείς του 11χρονου Βασίλη.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ευδοξία, για την ενημέρωση. Προχωράμε την εκπομπή με πολιτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε με μια ακόμα δημοσκόπηση που είδε το φως δημοσιότητας αυτές τις μέρες. Είναι η δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Για αυτή τη μέτρηση θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον Διευθυντή Ερευνών της Opinion Poll, τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη. Κύριε Ζούπη, καλή σας ημέρα από Θεσσαλονίκη, από το FM100. Καλό μήνα να έχουμε. Πώς είστε, τι κάνετε?
2: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα. Καλά, προσπαθούμε.
0: Είναι ένας μήνας πολύ ενδιαφέρον πολιτικά και δημοσκοπικά ο Ιούνιος, διότι μετά το καλοκαίρι, Ιούλιο-Αύγουστο, θα έχουμε μια ανάπαυλα στις δημοσκοπήσεις, γιατί και εσείς οι δημοσκόποι θα σεβαστείτε τα μπάνια του λαού. Και θα πούμε στο Σεπτέμβριο στην έκθεση, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου εκεί θα γίνουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις καταγραφής κιόλας των νέων μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση, και που θα είναι και ο μήνας ο καταλυτικός, ο μήνας των αποφάσεων για το πότε θα γίνουν εκλογές, αν θα το τολμήσει ο Πρωθυπουργός να τις κάνει πρόωρα ή αν θα πάμε, όπως έχει δηλώσει άλλωστε κατ' επανάληψη ο κ. Μητσοτάκης, ότι θα πάμε στο τέλος τετραετίας κοντά στον Απρίλιο. Θέλω να μου πείτε, καταρχάς, στην τελευταία μέτρηση την οποία κάνατε, ποια είναι τα συμπεράσματα της μέτρησής σας?
2: Νομίζω ότι το βασικό συμπέρασμα είναι ότι με την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων, τα οποία τα μετρήσαμε με βάση τη δέσμευση που είχαμε σαν εταιρεία του συνδέσμου εταιριών, αφού ιδρύθηκαν, άρα είχαμε μια πρώτη κοσμία, μια πρώτη μυρωδιά για το τι εκφράζουν, για τους συνεργάτες, ακόμα και για το όνομά τους. Νομίζω ότι τα δύο νέα κόμματα αυτά φέρουν μια μεγάλη αναδιάταξη στο χώρο ιδιαίτερα της αντιπολίτευσης. Είναι εντυπωσιακό ότι τα ποσοστά που συγκεντρώνουν δημιουργούν τάση μείωση σε όλα τα κόμματα σε πρώτη φάση. Ξεκινώντας από το ΠΑΣΟΚ που εμφανίζεται με μείον 4 μονάδες, αλλά όλα τα κόμματα έχουν μείωση.
0: Λοιπόν, εδώ λίγο να μιλήσουμε και με ποσοστά. Δεύτερο κόμμα, μιας και ας αφήσουμε το πρώτο κόμμα για τη Νέα Δημοκρατία να μιλήσουμε ξεχωριστά, μιας και αν το θέτετε έτσι. Δεύτερο κόμμα είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 13% στην πρόθεση ψήφου. Τρίτο κόμμα είναι η Ελπίδα Δημοκρατίας της κυρίας Καρισιανού με 10,5%, ενώ το ΠΑΣΟΚ πάει στην τέταρτη θέση με 8,8%. Και μετά έχουμε πολύ μεγάλη πτώση και της Ελληνικής Λύσης και της Πλεύσης Ελευθερίας, 5,5% καταρχάς το ποσοστό του ΚΚΕ, 5% της Ελληνικής Λύσης και 4,2% της Πλεύσης Ελευθερίας.
2: Ναι, υπάρχει μία ρευστότητα η οποία θα έλεγα, για την οποία θα έλεγα δύο χαρακτηριστικά μεγέθη. Ενώ έχουμε δύο νέα κόμματα, άρα μεγαλύτερη προσφορά κάποιος πολίτης να επιλέξει, δεν έχουμε θεαματική μείωση αναποφασίστων. Την προηγούμενη φορά είχαμε 18, τώρα είναι 16. Κύρια πιέζεται το άλλο κόμμα. Δηλαδή όσοι σκεπτόντουσαν ως ένα βαθμό το κόμμα του κύριου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, ήδη μετακόμιζαν ένα τμήμα τους από τα κόμματα που υποστήριζαν παλιότερα στο άλλο κόμμα. Το δεύτερο είναι, και είναι μια μυρωδιά για το τι μπορεί να συμβεί κιόλας στο μέλλον, ότι έχουμε τρία κόμματα τα οποία είναι κάτω από το 1%, και Σπαρτιάτες, Δημοκράτες, Νέα Αριστερά, και άλλα τέσσερα κόμματα τα οποία είναι κάτω, όχι απλά κάτω από το 3%, κάτω και από το
0: 2%. Εκτός Βουλής δηλαδή, μένει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, και η Νίκη και η Φωνή Λογικής και το ΜέΡΑ25, καθαρά εκτός Βουλής.
2: Ακριβώς. Μοιάζει δηλαδή με ένα ακορντεόν που ανοίγει αυτή την ώρα και ξαφνικά έχουμε 13-14 κόμματα, που όμως όταν θα κλείσει πολλά από αυτά ή θα έχουν απορροφηθεί ή θα έχουν επί της ουσίας.
0: Άρα είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, τουλάχιστον για αρχή, δεν ξέρω τι θα δείξει συνέχεια, η Νέα Βουλή να είναι επτακομματική και όχι εννιακομματική και δεκακομματική όπως έδειχναν προηγούμενες μετρήσεις όλων των εταιριών. Δηλαδή, στην ουσία, με βάση τη δική σας μέτρηση, στη Νέα Βουλή μπαίνουν η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καρισιανού, η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ, το ΠΑΣΟΚ φυσικά και η Πλεύση Ελευθερίας.
2: Ακριβώς. Μιλάμε δηλαδή για επτακομματική Βουλή. Αν κάτι σε ένα από αυτά τα κόμματα λειτουργήσει ακόμα πιο ανάποδα, ας μου επιτραπεί να πω, πιθανά και για εξακομματική. Πάντως αυτή τη στιγμή έχουμε την εικόνα μιας εφτακομματικής βουλής, ενώ είχαμε φτάσει...
0: Αναφέρεστε προφανώς στην Πλεύση Ελευθερίας, έτσι, αν πάνε λίγο πιο στραβά.
2: Αναφέρομαι ειδικά στην Πλεύση Ελευθερίας για ένα και μόνο λόγο. Η Πλεύση Ελευθερίας φαίνεται να είναι στο κέντρο πυρών και διεκδίκησης ψηφοφόρων της. Απ' τη μία ένα τμήμα ένα τμήμα της προσανατολίζεται στο κόμμα Τσίπρα, απ' την άλλη ένα άλλο τμήμα της, ίσως πιο αντισυστημικό ή που είχε συνδεθεί με την ιστορία των Τεμπών, με όλη αυτή τη, με τα συλλαλητήρια πέρυσι, με όλη αυτή την περιπέτεια και όλη αυτή την τραγωδία, να προσανατολίζεται προς το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Ναι. Τώρα, στο επόμενο κόμμα αξίζει να πούμε ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα δεν είναι το τέλος του κόσμου. Τώρα αρχίζει μια νέα φάση του πολιτικού σκηνικού.
0: Ναι, εδώ τώρα, από την εμπειρία που έχετε, επειδή θα συμφωνήσετε νομίζω μαζί μου ότι πάντοτε όταν έχουμε νέα κόμματα, η αρχική εικόνα μπορεί να μην συμπίπτει με την τελική εικόνα. Αναφέρομαι στα δύο κόμματα, Τσίπρα και Καρισιανού. Κατά την άποψή σας, ποιος έχει τις περισσότερες πιθανότητες να εμπεδώσει αυτό το ποσοστό που ήδη έχει από τα δύο κόμματα και ποιος έχει τις περισσότερες πιθανότητες να έχει κάμψει στην πορεία, διότι ο χρόνος μπορεί να τον φθείρει πολιτικά?
2: Κοίταξε, ο κύριος Τσίπρας είναι ένας γνωστός πολιτικός. Αντλεί δυναμής, θα έλεγα, είτε είναι από την πλεύση είτε από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο τον απορροφά ουσιαστικά, από ό,τι βλέπουμε τις μετακινήσεις ψήφου που μελετάμε. Το ενδιαφέρον είναι ότι όταν κάνουμε την ερώτηση, ξέρετε, καμιά φορά κάνουμε την ερώτηση σε αυτούς που απαντούν κάποιο κόμμα, ότι θα επιμείνετε μέχρι τέλος αυτό το κόμμα ή μπορεί μέχρι τις εκλογές και να αλλάξετε. Αυτοί που αυτή την ώρα απαντούν κόμμα Τσίπρα δείχνει κατά 80% να λένε θα επιμείνουμε, το οποίο είναι μεγάλη συνοχή. Η κυρία Καρισιανού έχει το εξής πρόβλημα, το οποίο για μας είναι ο μεγάλος γρίφος. Είναι ο άγνωστος Χ εδώ που τα λέμε. Δεν είχε ασχοληθεί με την πολιτική. Το αντίστοιχο ποσοστό συνοχής το βρίσκουμε γύρω στο 60%. Άρα θα λέει κανείς ότι ίσως είναι πιο επιρρεπής στο να δεχθεί πιέσεις στο επόμενο διάστημα. Θα δούμε όμως, γιατί καμιά φορά βλέπουμε συσσαγωγικά τα outsider και όλες να αναπτύσσονται. Εγώ έχω μία θεωρία, δεν ξέρω τι ποσοστό στο τέλος θα πάρει. Η κυρία Καρισιανού είναι ένα περίεργο κόμμα, το οποίο όσο εύκολα θα μπορούσε να κατρακυλήσει, τόσο εύκολα μπορεί να τσιμπήσει, γιατί φαίνεται να έχει ένα κοινωνικό γκέλ και οι πολιτικές εισπράξεις από άλλα κόμματα να έχουν μία φοβερή πολυχρωμία, δηλαδή από τμήματα της αριστεράς μέχρι και της πιο δεξιάς από τη Νέα Δημοκρατία, πώς να το πω.
0: Ναι, η Νέα Δημοκρατία δεν απειλείται και σε αυτή τη μέτρηση. Μπορώ να πω μάλιστα ότι της κάνει καλό η παρουσία των δύο κομμάτων, διότι κατακαιματίζεται περισσότερο χώρο της αντιπολίτευσης. Στη δική σας μέτρηση, στην πρόθεση ψήφου παίρνει 25,6, στην εκτίμηση ψήφου παίρνει 31,2. Αυτό το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι βάση, είναι ταβάνι, είναι οροφή? Έχει ελπίδες η Νέα Δημοκρατία για κάτι καλύτερο?
2: Κοίταξε, εγώ δεν θα απέκλαια κάτι, γιατί δείχνει μια πολύ σοβαρή σταθερότητα. Δηλαδή, εάν δούμε αναδιαστήματα, αναφέρω χαρακτηριστικά, πέρυσι στα συλλαλητήρια, τον Ιούνιο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε αγροτικές κινητοποιήσεις, γνώριζε πτώσεις που ήταν 1,5-2,5 μονάδες. Τις αναπλήρωνε. Δείχνει δηλαδή ότι υπάρχει ένας κορμός που δύσκολα αλλάζει και που όταν φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν πάνε κατά βάση σε άλλο κόμμα. Θα έλεγα ότι ο αντίπαλος Νέας Δημοκρατίας είναι τα φαινόμενα κόπωσης μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης και τα ζητήματα βιωτικού επίπεδου που δεν φαίνεται να έχει πείσει ότι μπορεί να πιάσει το τάβρο από τα κέρατα και να το λύσει. Αν και τα βλέμματα πολλών πολιτών από τις αναποφάσεις τους είναι προς αυτήν. Γιατί ας μην γελιόμαστε, δύο πράγματα θα παίξουν ρόλο στις εκλογές. Ποιος θα εγγυηθεί σταθερότητα σε έναν κόσμο που έρχονται τα πάνω κάτω, και το δεύτερο, θα έλεγα πρώτο αυτό, ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι μπορεί να βελτιωθεί το βιωτικό επίπεδο, γιατί υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που όλοι ξέρουμε και τα συζητάμε. Ναι. Μεταξύ...
0: Πάντως η αυτοδυναμία φαντάζει λίγο δύσκολη, διότι σε καμία μέτρηση δεν ξεπερνά το 31% η Νέα Δημοκρατία. 31-32 είναι τα μεγαλύτερα ποσοστά που παίρνει δημοσκοπικά.
2: Προσέξτε,
0: με την εκτίμηση ψήφου. Ναι.
2: Υπάρχουν δύο προβλήματα εδώ. Το ένα είναι αυτό που έτσι κι αλλιώς βλέπουμε. Όντως χρειάζεται. Μην έχουμε όμως το νου μας το 40. του 23 που χρειάστηκε για να πάρει αυτοδυναμία. Δηλαδή αν έπαιρνε 39,8 και έμπαινε το μέρα 25 στη Βουλή, δεν θα είχαμε αυτοδυναμία, να ξέρετε. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που το 40, όπου εκεί ολοκληρώνεται όλο το πόνους των 50 εδρών, είναι εντελώς απαραίτητο για να γίνει αυτοδυναμία. Εάν πάμε σε Βουλή 7-κομματική ή 6-κομματική,
0: μπορεί να χρειαστεί και μικρότερο ποσοστό για αυτοδυναμία.
2: Μπορεί να χρειαστεί και αρκετά μικρότερο. Ας πούμε 36, 36,5, 37. Λοιπόν, όχι ότι είναι εύκολη να διανυθεί αυτή η απόσταση, έτσι δεν είναι? Θα χρειαστεί μια ιδιαίτερη προσπάθεια, αλλά κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα από τώρα. Το δεύτερο σημείο που θέλω να επισημάνω είναι ότι εδώ έχουμε έναν άγνωστο χ πάλι. Δηλαδή, μάλλον δύο. Το πρώτο είναι τα γεγονότα που λένε. Ο ρόλος του απρόπτου στην πολιτική. Κάτι που μπορεί να της κοστίσει πιο σημαντικά από ό,τι θα περίμενε. Και το δεύτερο είναι ότι ο άγνωστος χ είναι τι θα γίνει με το κόμμα Σαμαρά που δεν μπορεί να μην την
0: ακύψει. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Πρώτον, επειδή από ό,τι φαίνεται είναι θέμα ημερών να ανακοινώσει και ο κύριος Σαμαράς στο δικό του κόμμα, πόσο μπορεί να επηρεάσει αυτό μια νέα αναδιάταξη, αλλά περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία? Και δεύτερον, επίσης πόσο κακό κάνει στο Πασόκ μια κουβέντα που ήδη ξεκίνησε μετά τις δηλώσεις Δούκα και αναφέρει ότι την πιθανότητα συμπαράταξης με το Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ στις δεύτερες εκλογές.
2: Κοίταξε, το κόμμα του κ. Σαμαρά το μετράγαμε και το μετράμε ακόμα στη δυνητική ψήφο που λέμε. Το μετράγαμε πολύ λιγότερο από ό,τι έδειχνε ο κύριος Τσίπρας ή η κυρία Καρισιανού. Ήταν περίπου στο πολύ πιθανό να ψηφιστεί στο 3,5 και μαζί με αυτούς που δηλώναν αρκετά πιθανό έφτανε ένα 9-10. Τώρα, νομίζω ότι ένα τέτοιο κόμμα θα πλήξει βασικά τρεις χώρους όσο το έχουμε μελετήσει. Θα αγγίξει τη φωνή λογικής, θα πιέσει την ελληνική λύση και κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να μην έχει φθορά η Νέα Δημοκρατία. Το θέμα είναι πόσο. Νομίζω ότι ένα με 1,5% σίγουρα. Νομίζω. Κόβω το σίγουρα γιατί δεν είναι εποχή πια για βεβαιότητες. Όταν όλα αυτά τρέχουν. Τώρα, το θέμα είναι, καταλαβαίνετε ότι ζούμε σε μια περίοδο που για τη Νέα Δημοκρατία που κυνηγάει την αυτοδυναμία αλλά και άλλα κόμματα για τους δικούς τους εκλογικούς στόχους, ακόμα και το μισό και το 1% είναι πια νευραλγική σημασία. Γύρισε η κλεψίδρα για τις εκλογές. Είτε γίνουν μέχρι το τέλος του χρόνου, είτε γίνουν και την άλλη.
0: Το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι, θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς για να μπει στη Βουλή με 3% και αν μπορέσει να μπει κιόλας? Αυτό είναι ένα ερώτημα.
2: Η δικιά μου γνώμη είναι ότι ο κύριος Σαμαράς, από χρόνια τώρα που μελετάμε δυνητική ψήφο και μετά νέα κόμματα και τι σημαίνει αυτό στην πρόθεση ψήφου και τελικά πώς φτάνουν στη Βουλή, ότι ο κύριος Σαμαράς, αν πάρει αυτή την απόφαση, είναι μια πολύ κρίσιμη απόφαση, γιατί περισσότερες πιθανότητες είναι να ξαναδούμε ένα φαινόμενο Γιώργου Παπανδρέου Κηδισσό του 2015, που δεν μπήκε στη Βουλή. Αλλά ακόμα και αν μπει στη Βουλή, κατά τη γνώμη μου, σε δεύτερες εκλογές, που είναι πάρα πολύ πιθανές, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Άρα φαίνεται μια επιλογή που περισσότερο θέλει να δημιουργήσει προβλήματα στον Κυριάκο Μητσοτάκη παρά στηρίζεται στην πεποίθηση μιας υψηλής επίδοσης. Ναι. Για το Πασόκ τώρα που με ρωτήσατε, υπάρχει το εξής. Κοιτάξτε, το Πασόκ έχασε πολύ χρόνο. 2 με 3 χρόνια ήταν μόνο του. Όταν λέω μόνο του, η Νέα Δημοκρατία ανεβοκατέβαινε κατά καιρούς σε ποσοστά, δεν μπορούσε να εισπράξει από τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και όταν έπεφτε. Και απ' την άλλη παρακολουθούσαμε όλοι ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος κατακριμνιζόταν, αυτή δεν είναι η αλήθεια? Ούτε από τη μεριά, δηλαδή δεν εισέπρατε όμως ούτε από κέντρο-κέντρο δεξιά, ούτε από αριστερά-κέντρο αριστερά. Έτσι το δυνατό του σημείο παρέμεινε η υψηλή συσπήρωση.

0: ψηφοφόρο σε ένα κόμμα είναι δικαίωμά του να το κάνουν και τα στελέχη. Δεν το κρίνω.
1: Ναι. Συνδυάζοντας...
0: Το ψηφοφόρο ναι. πάει μια θολή εικόνα.
1: Συνδυάζοντας το τελευταίο ερώτημα που σας έκανα με αυτό που θα σας κάνω τώρα, η βάση της επιχειρηματολογίας του κυρίου Δούκα είναι ότι στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν πάρει πάνω από 25%, οπότε δεν παίρνει τον πόνους. Κανένα από το μπόνους των 50 εδρών. Πρακτικά, έτσι όπως είναι η κατάσταση και με την πιθανότητα να εμφανιστεί και ο κόμμα Σαμαρά, παίζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο η Νέα Δημοκρατία να είναι μεν πρώτη, αλλά να μην ξεπεράσει το 25%, κάτι που σημαίνει ότι η κατανομή των εδρών θα γίνει με απλή αναλογική με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο σενάριο να μην έχει κάτω από ένα 26-27% η Νέα Δημοκρατία. Είπα και πριν, δεν είναι καιρός για βεβαιότητες, μέχρι τις εκλογές θα τρέξουν πράγματα. Θα το δούμε. Ωστόσο το πρόβλημα με το ΠΑΣΟΚ δεν εστιάζεται μόνο σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Πάρτε και μία απόφαση, δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Σεβαστό. Ούτε από το συνέδριό του δεν έδωσε απάντηση. Οκ, δεν συνεργάζεσαι με τη Νέα Δημοκρατία. Με ποιον συνεργάζεσαι και με ποιους όρους? Γιατί αν καταλαβαίνω καλά δεν κυνηγάει την αυτοδυναμία. Αυτό δημιουργεί μια θολή εικόνα. Άρα αφήνει περιθώριο από τη μία στη κυρία Διαμαντοπούλ να λέει ότι αυτό που είπαμε εννοούσαμε μέχρι τις κάλπες, γιατί μετά τις κάλπες είναι άλλο, όπως έλεγε και ο Μιτεράν, μεσολαβούν οι εκλογές.
1: Το ίδιο είπε και ο κύριος Αυγερινός για το εκπροσωπώντα στο κόμμα Καριστιανού.
0: Ακριβώς. Και από την άλλη, ο κύριος Δούκας που λέει, αφού λέμε δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, με κάποιον πρέπει να συνεργαστούμε. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να αποκτά μια υπόσταση και δύναμη το κόμμα Τσίπρα. Εκεί όμως πρέπει να το συζητήσουν τι ακριβώς θέλουν.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί όσο διατηρείται αυτό το θολό πράγμα, ο πολίτης θέλει, το λέγε με εξαιρετική, με δύο λέξεις ο Κώστας Σιμίτς κάποτε. Καθαρές λύσεις, καθαρές απαντήσεις. Θα με ψηφίσεις γι' αυτό.
1: Κάτι
0: αν
1: τελευταίο.
0: Αν αυτό λείπει, δημιουργείται αβεβαιότητα.
1: Τελευταία ερώτηση. Εκλογές. Τέλος τετραετίας, Απρίλιο.
0: Μην με ρωτάτε. Εγώ είμαι από αυτούς που θα έλεγα ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα γίνουν.
1: Α, τέλος του χρόνου λέτε, μάλιστα.
0: Αλλά με έχει πείσει κάπως ο κύριος ο Πρωθυπουργός ότι ίσως και να το εννοεί, εκτός αν από κάποιους παράγοντες πιεστεί.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ζούπη. Ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα που κάναμε. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά από το Διευθυντή Ερευνών της Opinion Poll, τον Ζαχαρία τον Ζούπη. Πολλά και ενδιαφέροντα ακούστηκαν. Θα πάμε αμέσως σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Τικ-τακ, τικ-τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λα, μπλα, μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική. Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.
1: Όσον αφορά την εκτίμηση ψήφου, διότι άλλο πράγμα είναι η πρόθεση, άλλο η εκτίμηση, στην τελευταία δημοσκόπηση της Opinion Poll, φίλες και φίλοι, η Νέα Δημοκρατία έχει 30,5 και το κόμμα Τσίπρα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, είναι δεύτερο με 15,5%, καθαρά στη δεύτερη θέση, με 15,5%, τρίτο το κόμμα είναι της κυρίας Καριστιανού με 12,6% και τέταρτο και καταδρομένο το ΠΑΣΟΚ με 10,5%. Οπότε γι' αυτό ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης, τον οποίο

0: Με στην τηλεφωνική γραμμή πριν από λίγο μίλησε για μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Για να καλημερίσω τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Τσίπρα, τον κύριο Κώστα Καρπουχτσή. Κύριε Καρπουχτσή, καλή σας ημέρα από το FM 100 από Θεσσαλονίκη. Καλό μήνα να έχουμε. Πώς είστε?
1: Καλό μήνα. Καλή ημέρα σε εσάς, κύριε Πρωτοβουλίδη, και τους καθηγητές σας στη Θεσσαλονίκη. Καλά. Και προχωράμε. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις.
0: Νομίζω ότι τα πρώτα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά για το νέο εγχείρημά σας. Έτσι, τουλάχιστον το ερμηνεύω εγώ. Είναι ενθαρρυντικά.
1: Κοιτάξτε, είναι μία από τις πρώτες δημοσιοποιήσεις που βγαίνουν. Σίγουρα θα βγουν και άλλες, τις οποίες αναμένουμε και παρακολουθούμε. Φυσικά δεν είναι ευαγγέλιο οι δημοσιοποιήσεις. Σίγουρα όμως κρατάμε κάποια θέματα τα οποία έχουν να κάνουν περισσότερο και με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Προφανώς και μας χαροποιεί μία πρώτη θετική αποτίμηση από μέρους του κόσμου της συμπαράταξης, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αυτό όμως δεν μας εφησυχάζεται προφανώς. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι είναι μια πρώτη δημοσκοπική εικόνα και αυτό που έχουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα είναι να ξεκινήσουμε και να συνεχίσουμε με μεγάλη ένταση αυτό που έχουμε πει εξ αρχής, ότι θα βγούμε έξω στην κοινωνία, γιατί είναι μια συμπαράταξη η οποία έχει δημιουργηθεί από την κοινωνία, με την κοινωνία και για την κοινωνία, να αφουγκραστούμε τα προβλήματά τους και να τη συνδιαμορφώσουμε μαζί ένα ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο σιγά σιγά θα ξεκλείγεται και θα είμαστε έτοιμοι να το παρουσιάσουμε στην πλήρη ανάπτυξή του στην επερχόμενη βέρση.
0: Ναι. Ο κύριος Ζούπης, μιλώντας πριν από λίγο στην εκπομπή, είπε ότι ένα στοιχείο της μέτρησης που δείχνει ότι μάλλον υπάρχει μέλλον για το κόμμα σας είναι το γεγονός ότι το 80% των ερωτηθέντων απαντούν ότι θα συνεχίσουν μέχρι τέλος να στηρίζουν το κόμμα Τσίπρα, εν αντιθέσει με το κόμμα Καριστιανού, που εκεί το ποσοστό πέφτει στο 60%. Αυτό θεωρείτε ότι είναι ακόμα πιο ενθαρρυντικό προκειμένου να αναπτύξετε μια ανωδική πορεία σε σχέση με τις πρώτες μετρήσεις?
1: Θα σας πω ότι είναι σημαντικό ότι υπάρχει μια ισχυρή πρώτη βάση ανθρώπων, συμπολιτών μας, οι οποίοι στηρίζουν το εγχείρημα. Το στίχημα είναι και προφανώς και το δεν θα απογοητεύουμε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά πώς και θα διευρύνουμε το κάλεσμά μας στο σύνολο της κοινωνίας. Γιατί να ξέρετε, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι εδώ για να εκφράσει τα προβλήματα της κοινωνίας και να προτείνει ουσιαστικές λύσεις. Άρα, μας δίνει πεδίο δόξη λαμπρό, να σας πω έτσι, και αυτή η δημοσκόπηση, να προσεγγίσουμε και άλλα κοινά, να εκφράσει και να είμαστε οι εκφραστές των ανησυχιών τους και του τρόπου με το που θα βρουν αυτές οι λύσεις στην καθημερινότητά τους. Μέσω ενός ολοκληρωμένου, ξαναλέω, και ρεαλιστικού κυβερνητικού προγράμματος, το οποίο σιγά σιγά θα ξεπυλίγεται και στη ΔΕΘ νομίζω θα δείτε κι εσείς ένα πλήρες πρόγραμμα που θα πιάνει όλες τις εκφάσεις της καθημερινότητας.
0: Ναι. Σχετικά με την τελευταία δήλωση του κυρίου Δούκα, του Δημάρχου της Αθήνας, ο οποίος είπε ότι ναι, μεν το Πασόκ έχει πει για αυτόνομη πορεία, αλλά τόνισε ότι θα πρέπει, αν έχουμε τη δυνατότητα, γιατί η Νέα Δημοκρατία μπορεί, για παράδειγμα, να είναι στο 25%, να μην παίρνει τον πόνους, αναφέρεται στον πόνους των 50 εδρών, το οποίο για να το πάρει σταδιακά πρέπει να έχει πάνω από 25% μέχρι να φτάσει στο 40%, που σημαίνει ότι θα γίνει με απλή αναλογική η κατανομή των εδρών, και να είμαστε, λέει, εμείς εκεί κοντά και τα δύο κόμματα, εννοείται το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα. Δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής? Το άνθρωπο μας, λέει ο κύριος Δούκας, μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα. Θεωρείτε ότι όντως μπορεί να ανοίξει μια κουβέντα από τώρα στα πλαίσια μιας τέτοιας συνεργασίας μετεκλογικής?
1: Θα σας πω ότι δεν θα ήθελα να επισέλθω στο κομματικά ενός άλλου σώματος, το πώς είναι το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι και αυτό ψάχνει σήμερα, και μετά τη δημοσκοπική εικόνα που έχει αρχίσει και καταγράφεται, τη στρατηγική που θέλει να παίξει. Ας τα βρούνε, θα πω, μεταξύ τους πρώτα, θα αποφασίσουν ότι είναι στρατηγική. Εγώ θα πω ότι η Ελλάδα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, έχει μια ξεκάθαρη θέση. Έχει ξεκινήσει μια πορεία με το λαό και προς το λαό. Με αυτούς θα συνεννοήσουμε και θα διαμορφώσουμε την κυβερνητική μας πρόταση για μια νικηφόρα προοπτική στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν επιλέξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να διαφύγει για να διασώσει την δημοσιογραφική της κατάρρευσης σε σχέση με το 2023. Οπότε θέλω να είμαι ξεκάθαρος αυτό, δεν θα ήθελα να σχολιάσω
0: τις απόψεις τους. Θα θέλατε όμως να σχολιάσετε σίγουρα
1: αυτό που θέλουμε.
0: Θα θέλατε σίγουρα να σχολιάσετε, το υποθέτω, την σημερινή δήλωση που κάνει στην εφημερίδα των συντακτών ο κύριος Ντίλιαν, ο πρώην στρατιωτικός, Ισραηλινός πρώην στρατιωτικός ιδρυτής της Συντελέξα, ο οποίος στην ουσία λέει ότι η εταιρεία του δεν είναι απλοί ιδιώτες αυτοί που καταδικάστηκαν στο σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, ότι η εταιρεία του δεν λειτουργήσε το κατασκοπευτικό λογισμικό στην Ελλάδα, παρά μόνο το πούλησε σε κρατικές υπηρεσίες.
1: Το είδα και εγώ, είπε ότι είναι πάροχη τεχνολογίας και όχι μισθοφόρου. Νομίζω ότι εδώ πέρα θα πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση και να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Άρα έρχονται όλα αυτά όμως και κουμπώνουν όλες αυτές τις απόψεις που διαμορφωνόταν το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί εδώ πέρα υπάρχει ένα σοβαρό σκάνδαλο υποκλοπών και το Μαξίμου είναι πίσω από όλες αυτές τις παρακολουθήσεις. Νομίζω ότι να περιμένουμε λίγο πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία, αλλά νομίζω ότι οι δηλώσεις του έχουν αρχίσει και δικαιώνουν όλο αυτόν τον κόσμο ο οποίος είχε εύλογες ανησυχίες για το πώς λειτουργεί ένα παρακράτος.
0: Ναι. Και μάλιστα είπε ο κύριος Ντιλιάν ότι εγώ, λέει, θέλω να πάω να καταθέσω στην Εξεταστική Επιτροπή αν συσταθεί, που προφανώς δεν συστάθηκε για άλλους λόγους. Ο μοναδικός λόγος που δεν συστάθηκε ίσως να ήταν και αυτός. Για να μην έχουμε κατάθεση του Ντιλιάν στην Εξεταστική Επιτροπή, μου ότι συνεπάγεται κάτι τέτοιο.
1: Αυτό είναι από αυτά που θα κρίνει και ο κόσμος. Όπως ξέρετε, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σήμερα δεν έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Προφανώς όμως παρακολουθούμε το σύνολο των θεμάτων. Το να συσταθεί όχι η προαναφιλική και να καταθέσει όχι ο Ντίλε, νομίζω είναι κάτι το οποίο θα βαρύνει και στη συνείδηση του κόσμου όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών. Γιατί νομίζω ότι όλοι μας αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
0: Και κάτι ακόμα να σας ρωτήσω. Με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θα θελήσουν να ενταχθούν στο κόμμα σας, τι διαδικασία θα ακολουθηθεί?
1: Δεν υπάρχει καμία διαδικασία, κύριε Κοντοβουλίδη. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι μια συμπαράταξη η οποία είναι ανοιχτή στον κόσμο. Όσο αφορά όμως εκλεγμένους βουλευτές, νομίζω ότι και ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, με το παράδειγμα του, έδειξε τον δρόμο. Και αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι δεν μιλάμε για μια συμπαράταξη η οποία θα προκύψει από συγκολήσεις, από ανταλλαγή καρεκλών ή από οποιοδήποτε είδους αλυσβερίδου. Είναι ξεκάθαρο ότι στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ σήμερα που μιλάμε, αλλά η πόρτα είναι ανοιχτή σε αυτή την παράταξη σε όποιον θέλει να συμπορευτεί μαζί μας για ένα καλύτερο αύριο για το σύνολο των Ελλήνων πολιτών.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καπουτσί. Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά από τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Καρπουχτσή του νέου κόμματος Τσίπρα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Η δήλωση του Ταλ Ντίλιαν είναι πραγματικά εφιάλτης για την κυβέρνηση, κατά την άποψή μου, διότι στην ουσία ο άνθρωπος αυτός όχι απλά στέλνει μηνύματα στην κυβέρνηση, απειλεί ευθέως για δεύτερη φορά δημόσια τον πρωθυπουργό της χώρας. Λέει, χαιρετίζουμε τη σαφή αναγνώριση στο κοινοβούλιο, η οποία επιβεβαιώθηκε από τον επικεφαλή σε ύψη κατάθεσή του και κλεισμένο των θυρών. Ότι ουδέποτε υπήρξε κοινό επιχειρησιακό κέντρο μεταξύ των τεσσάρων ιδιωτών και τη μυστική υπηρεσία. Είναι λυπηρό το γεγονό ότι αυτή η σημαντική κατάθεση, η οποία αποκλεί τη συμμετοχή μα σε οποιοδήποτε έγκλημα, δεν εξετάστηκε δεόντω από την Επιτροπή Ζήση, το εισαγγελέα, το αχυλαία του Ζήση, ούτε παρουσιάστηκε στο δικαστήριο πριν διατυπωθούν αντίθετοι ισχυρισμοί. Μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο προηγούμενος διοικητής της ΕΕΠ δεν κλήθηκε να καταθέσει στις κοινοβουλευτικές συζητήσεις της περασμένης εβδομάδας. Είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορούσε να έχει καταστήσει σαφές πως οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτό το χώρο για προφανείς λόγους πολλούν μόνο τεχνολογία και ποτέ δεν τη λειτουργούν ούτε συμμετέχουν σε επιχειρήσεις. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Πολλούν, λέει, μόνο τεχνολογία πουλήσαμε, λέει. Από εκεί πέρα δεν μπήκαμε στη συμμετοχή. Ποιος έκανε τις παρακολουθήσεις? Ο Νόνοϊτο. Δεν το λέει ευθέως, αλλά κάποιος καταλαβαίνει ότι τις έκανε η κυβέρνηση. Αυτό λέει ο Ντίλιαν. Ας είμαι σαφής. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, συνεχίζει, όχι μισθοφόροι. Η τεχνολογία μας χρησιμοποιείται καθημερινά για την υποστήριξη της ασφάλειας εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Δεν λειτουργήσαμε ποτέ κανένα σύστημα στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης που αποδίδουν άμεση ευθύνη στους τέσσερις ιδιώτες πλην ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία και χωρίς να έχουν παρουσιαστεί όλα τα πραγματικά στοιχεία και οι αποδείξεις. Αυτό δεν συνιστά κράτος δικαίου. Τρομερή δήλωση, και μάλιστα λέει ότι κατά την εκδίκαση της έφεσης, πότε είναι να γίνει η έφεση? Νομίζω το Νοέμβριο. Αλλά έτσι πως πάνε τα πράγματα, η έφεση δεν μπορεί να γίνει πριν τις επόμενες εκλογές. Το μόνο βέβαιο είναι αυτό ότι δεν μπορεί να γίνει, να γίνει η εκδίκαση με τα νέα στοιχεία που είναι αποφασισμένος να φέρει ο τύπος αυτός λοιπόν στο εφετείο. Γιατί λέει, σκοπεύουμε να καλέσουμε όλους τους σχετικούς μάρτυρες κατά την εκδίκαση της έφεσης ώστε να πετύχουμε πλήρη αθώωση. Δικαστήριο εφετειακό, έτσι όπως λειτουργούν τα πράγματα στην Ελλάδα, έτσι, πριν τις επόμενες εκλογές δεν το βλέπω. Μετά τις επόμενες εκλογές αναγκαστικά θα γίνει. Λοιπόν, έχουμε και μια νέα εξέλιξη. Ανεξαρτοποιήθηκαν τελικά 7 από τους 10 βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Η Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Σέφη Αχτσιόγλου, Δημήτρη Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μεθιανό Φωτίου, με αποτέλεσμα να διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα της Αριστεράς. Και τοπική διάλυση, έρχεται και η κοινοβουλευτική διάλυση και σε λίγο θα έρθει και η τυπική διάλυση αυτού του κόμματος. Σε λίγο θα έχουμε και τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι όλα αυτά δείχνουν, γιατί όταν ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει 1,2 στις δημοσκοπήσεις, πέστε μου σας παρακαλώ τι μέλλον θα έχει και αυτό το κόμμα. Γενικά ο Τσίπρας ήρθε για να τα διαλύσει όλα λοιπόν στο χώρο της αριστεράς, και υπάρχει και η τυπική δήλωση των αποχωρήσεων. Εκτός από τους 7 βουλευτές αποχωρούν και 147 στελέχη της Νέας Αριστεράς, και λέει ότι στο τέλος κλείνει η δήλωσή τους λέγοντας ότι η ανανεωτική και ριζοσπαστική αριστερά σήμερα μπορεί και πρέπει να φανεί χρήσιμη στον αγώνα του λαού για δημοκρατία και δικαιοσύνη, στον αγώνα των λαϊκών τάξεων για ζωή και όχι επιβίωση, στον αγώνα για ειρήνη και ενάντια σε ψύχνωνες μορφές βαραδότητας όπως η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ. Λίγο νωρίτερα λέει στη δήλωσή τους ότι το σημερινό καθεστώς δεν πρέπει να έχει τρίτη θητεία με ή χωρίς το Μητσοτάκη. Ακούμε αυτή την απέτηση. Δεν πιστεύουμε ότι απαιτείται πλήρης ταύτιση για να υπάρξει κοινή πορεία. Αυτό που έχει σημασία είναι η διαμόρφωση όρων μιας μεγάλης πολιτικής και κοινωνικής συσπήρωσης με απότερο στόχο να μετατραπούν οι αριστερές ιδέες σε εφαρμοσμένες ριζοσπαστικές πολιτικές. Λοιπόν, αυτά και για την Νέα Αριστερά. Εκείνο που δεν μου αρέσει, ξέρετε ποιο είναι, ότι κάνουν κόμματα με την προοπτική να έχουν αυτή το πάνω χέρι, αποτυχάνουν και στη συνέχεια λένε τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει η πορεία ο τόπος. Μα τι εκπροσωπείς για να έχει δυναμική ο λόγος? Το 0,5% όπως έδειξε η δημοσκόπηση τελευταία της Opinion Poll, 0,5%. Αυτό εκπροσωπεί η Νέα Αριστερά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ας αφήσουμε λίγο τα πολιτικά και να πάμε λοιπόν στα θέματα που αφορούν την τσέπη μας. Έβαλα βενζίνη σήμερα, 2,10 στη Θεσσαλονίκη, και πραγματικά αναρωτιέμαι, όσο συνεχίζει και υπάρχει αυτό το καθεστώς ρευστότητας στη Μέση Ανατολή, για το οποίο βέβαια ο Ντόναλντ Τραμπ πρωινές ώρες έκανε δήλωση και είπε ότι την ερχόμενη εβδομάδα μάλλον τελειώνει το πράγμα. Δεν είναι η πρώτη φορά όμως που κάνει τέτοιες δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ, οπότε είμαι λίγο επιφυλακτικός. Διότι εκεί έχουμε τη μια κλιμάκωση, την άλλη αποκλιμάκωση. Δεν ξέρουμε πώς θα κοιμηθούμε και πώς θα ξυπνήσουμε. Σε κάθε περίπτωση, το μόνο βέβαιο είναι ότι στην Ελλάδα η τιμή της αμόλυβδης είναι σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ και θα έχουμε ένα καλοκαίρι μαρτυρικό για τους καταναλωτές. Και γι' αυτό το καλοκαίρι θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, στην επόμενη συζήτηση που έχουμε να κάνουμε. Θα καλημερίσω στην εκπομπή τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, τον κύριο Μιχάλη Κιούση. Κύριε Κιούση, καλή σας ημέρα από το FM100 από Θεσσαλονίκη. Πώς είστε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι, καλό μήνα. Με υγεία.
0: Καλό μήνα. Δώστε μας λίγο τιμές, μέση τιμή αμόλυβδης στα αστικά κέντρα και στα νησιά, και έχει σημασία στα νησιά, γιατί από εδώ και πέρα αρχίζει η τουριστική κίνηση, οπότε πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι οι τιμές στην νησιωτική χώρα. Και ποια η τιμή του πετρελαίου κίνησης, του ντίζελ?
2: Για Ελλάδος θα σας πω, στα σημεία τιμολειψία 2,06. 2,06 μέση τιμή Ελλάδος στην αμόλυβδη και 1,74 στο πετρέλαιο κίνησης. Να θυμίσω ότι μέχρι προχτές έτρεχε μια οριζόντια μείωση 20 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης. Από χτες αυτό έγινε 15 λεπτά, οπότε ακρίβει είναι κατά 5 λεπτά. Αυτό δεν φάνηκε στον καταναλωτή, γιατί το τριήμερο που ήταν κλειστά τα υπουργεία που ανακοινώναν τιμές έπεφτε η τιμή. Αυτό προσαρμόζεται σιγά σιγά Εν πάση περιπτώσει, έχουμε 2,06 μέσα στη μη Ελλάδος.

0: την αμόλυβδη να επαναλάβω και ένα 74 στο πετρέλαιο κίνησης. Από εκεί και μετά η νησιωτική Ελλάδα είχε, έχει και θα έχει, έτσι όπως είναι δομημένη, από τη μέση στιγμή Ελλάδος μια απόκληση από 15 έως 25 λεπτά. Λόγω υψηλών μεταφορικών κόστη που έχει εκεί, αυτό δεν είναι χθεσινό, δεν έχει να κάνει με τον πόλεμο, δεν έχει να κάνει με κρίσεις και ένα στην πανδημία και ένα 20 που είχε φτάσει βενζίνη, στα νησιά είχε ένα 40. Οπότε δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ κάτι εκεί. Το ζητούμενο είναι η μέση τιμή Ελλάδος το 2,06, πού θα φτάσει και τι θα γίνει, γιατί όπως είπατε στο ρεπορτάζ, άλλα λέγονται το πρωί αλλιώς κινούνται τα χρηματιστήρια, άλλα λέγονται το απόγευμα και αλλιώς κινούνται τα χρηματιστήρια.
1: Πάντως με συγχωρείτε πολύ, εγώ βλέπω ότι την κυβέρνηση μια χαρά τη βολεύει η τιμή αυτή, διότι περισσότερα έσοδα, όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή της αμόλυβης, περισσότερα έσοδα από το ΦΠΑ εισραίουν στα δημόσια ταμεία. Και επίσης μου κάνει εντύπωση το γεγονός πώς αντιμετωπίζονται οι πολίτες που οδηγούν αυτοκίνητα με αμόλυβδη και πώς αντιμετωπίζονται οι πολίτες που οδηγούν αυτοκίνητα με δίζελ. Με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο, κοιτάξτε, με δύο μέτρα και δύο σταθμά.
0: Ναι, κοιτάξτε, θα σας πω, το δίζελ κατά βάση απασχολεί την πραγματική οικονομία. Γιατί ένα προϊόν, αν δεν παράγεται, δεν μεταποιείται, δεν κατασκευάζεται με τη χρήση του δίζελ, το μόνο σίγουρο είναι ότι μεταφέρεται με χρήση δίζελ. Οπότε και δεν μπορεί να ξεχωρίσει δίζελ για επαγγελματίες, για φορτηγά, για νταλίκες, για μηχανήματα, με δίζελ για επιβατικά ιοταχή αυτοκίνητα. Οπότε έχει μια, όντως έχει μια διαφορετικότητα. Η πρόταση δικιά μας ήταν για το μήνα Ιούνιο, από τη στιγμή που τελείωσαν τα fuel pass, 25 ευρώ για τον Απρίλιο και 25 για τον Μάιο, να υπήρξε και εκεί στη βενζίνη μια οριζόντια μείωση της τιμής, έτσι όπως υπάρχει στο πετρέλαιο κίνησης. Μάλλον δεν ξέρω πώς σκέφτεται το αρμόδιο Υπουργείο, πώς σκέφτεται την κυβέρνηση, αλλά προς το παρόν για το μήνα Ιούνιο δεν τρέχει καμιά επιδότηση για τη βενζίνη και μεγάλωσε λίγο η διαφορά στο πετρέλαιο κίνηση κατά 5 λεπτά, εκεί που έτρεχε 20 λεπτά μείωση έγινε 15. Είναι ακριβή τιμή, όντως είναι ακριβή, το 2,06 είναι ακριβή η μέση τιμή Ελλάδος, πραγματικά και εν ώψη καλοκαιριού, εν ώψη της αρχής της βαριάς βιομηχανίας που έχουμε στην Ελλάδα, τον τουρισμό.
1: Μα να σας πω κάτι, το καλοκαιράκι, αυτούς τους μήνες, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, έχουμε που έχουμε το πρόβλημα, θα το δούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, με τον, κύριο, με τον Γενικό Γραμματέα των Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης, τον Στέφανο τον Χατζημανόλη. Εκεί φαίνεται ότι οι μισοί Έλληνες, σύμφωνα με έρευνα του ΕΛΚΑ, δεν θα πάνε διακοπές. Οι μισοί Έλληνες δεν θα πάνε διακοπές φέτος. Οι άλλοι μισοί λοιπόν που δεν θα πάνε, αυτοί οι μισοί που δεν θα πάνε διακοπές, οι κάτοικοι που και οι περισσότεροι κατοικοεδρεύουν στα αστικά κέντρα, θα θελήσουν να κάνουν μια εκδρομούλα. Να πάνε σε μια κοντινή παραλία, είτε της, του Λεκανοπεδίου της Αττικής, έχει πολλές, είτε της Θεσσαλονίκης, στη Χαλκιδική που είναι η πιο κοντινή. Λοιπόν, αν πληρώνουμε τη βενζίνη 2,10 για να πάμε, θα το σκεφτεί πάρα πολύ, πολύ ο κόσμος, ακόμα και για μια εκδρομή. Δηλαδή δεν μπορέσει να ανταποκριθεί ούτε καν στο έξοδο της μετακίνησής του.
0: Και... Κοιτάξτε, αυτό είναι, αυτό ναι, όντως έτσι είναι, ακριβώς έτσι είναι, το βλέπουμε ότι ανάλογα την περιοχή, γιατί αποτυπώνεται σε εμάς ξεκάθαρα, ανάλογα την περιοχή, δεν είναι όλες οι περιοχές, τρέχει μια πτώση του όγκου πωλήσεων, γιατί με όγκο ασχολούμαστε, εμείς δεν ασχολούμαστε με τον τζίρο, με όγκου πωλήσεων από 6 έως 10%, εκεί τρέχει, είναι πολύ μεγάλη μείωση από τον αντίστοιχο Μάιο ή από τον αντίστοιχο Απρίλιο. Πέρσι, δεν ξέρουμε τώρα τον Ιούνιο που ξεκίνησε χθες πώς θα γίνει. Όντως είναι, το είπαμε, είναι ακριβή, είναι δυσανάλογα ακριβή για την αγοραστική μας δύναμη. Δεν το αφισβητεί κανένας. Είναι ένα από αυτά που επηρεάζουν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και εδώ υπήρξαν κρίσεις και 130 δολάρια το βαρέλι σε χώρες που υπήρξε πόλεμος, γεωπολιτικά γεγονότα που δεν επηρέαζαν τόσο την παραγωγή ενέργειας. Φανταστείτε τώρα, εκεί που επηρεάζεται άμεσα η παραγωγή ενέργειας και γι' αυτό οι δηλώσεις, άλλες το πρωί του Πρόεδρου Τραμπ, άλλες το μεσημέρι, ανεβοκατεβάζουν τα χρηματιστήρια. Μέχρι την Παρασκευή είχαμε όλη μια αισιοδοξία ότι θα πέσουν οι τιμές, γιατί πέσανε, όντως πέσανε και αποτυπώθηκε αυτό στα δηλισμένα προϊόντα και στην ελληνική αγορά. Εχθές πήρε 7%. Δεν μπορεί να το προβλέψει κανένας αυτό το πράγμα. Πραγματικά δεν μπορεί να το προβλέψει. Και τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Δηλαδή, όλη την ημέρα να είσαι στο δίχτυ του χρηματιστηρίου, πάλι δεν το προλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Οπότε ας δούμε με αυτά τα δεδομένα που έχουμε και τι μπορεί να γίνει στην ελληνική αγορά. Αυτό να συζητήσουμε. Τα παγκόσμια γεγονότα δεν μπορούμε ούτε να τα επηρεάσουμε, ούτε να τα αλλάξουμε, ούτε τίποτα. Στην ελληνική αγορά έπρεπε να υπήρξε ένα βοήθημα στην τιμή της αμόλυβδης, τουλάχιστον για τον Ιούνιο μήνα, με τα σημερινά δεδομένα που τρέχουμε. Το 2,06 χθεσινά στοιχεία είναι ακριβή η τιμή της αμόλυβδης.
1: Κύριε Κιούση, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Την καλημέρα μου.
0: Να είστε
1: ευχαριστώ
0: καλά, πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Αυτά λοιπόν και από τον Μιχάλη Κιούση, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας. Πάμε αμέσως σε δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Ευδοξία Δένη και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο με Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βατάκια αναμενόμενα χαρακτηριστικά τα θέματα της άλγευρας, τα οποία διαγωνίστηκαν υποψήφοι των ΕΠΑΛ στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Αύριο επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα υποψήφοι των γενικών λυκείων με τα μαθήματα κατεύθυνση αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Σήμερα ξεκίνησαν και ενδοσχολικές εξετάσεις στα γυμνάσια, οι οποίες ολοκληρώνονται στις 15 του μήνα. Σε δημόσια διαβούλευση, το πόλεμο σχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών περιλαμβάνει μέτρα όπως η διεύρυνση των κριτηρίων για την επιστροφή εγγύου και εφάπαξ επιδότηση οικογενειών με παιδιά, αλλά και τη νέα ρύθμιση για τμηματική αποπληρωμή σε 72 δόσεις οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην αριστερά. Αποχώρησαν 7 βουλευτές και 147 στελέχη και διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ανεξαρτητοποιήθηκαν Αλέξης Χαρίτσης, Νάος Ηλιόπουλος, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφ και Θεανό Φωτίου, υπογραμμίζοντας εκείνη τους δήλωση ότι πρόκειται για μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Σκηνοθετημένο έγκλημα βλέπουν οι αρχές πίσω από τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, καθώς παρά τους ισχυρισμούς του δράστη ότι η σύζυγός του επιχείρησε να τον σκοτώσει και ότι ο ίδιος αμύνθηκε, δεν εντοπίστηκαν τραύματα στο σώμα του που να συνάδουν με όσα περιέγραψε στις αρχές. Αποφασίστηκε η διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στα παιδιά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο δράστης τους είχε χορηγήσει κάποια υπνοτική ουσία. Με την πρόταση της Αγγελέως για τις αντιρρήσεις επί των παραστάσεων, συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών. Στο δόλιο, 36 άτομα, στελέχη και υπαλλήλοι του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθησαν μετά τις απολογίες τους οι 10 από τους 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται οι υπόλοιποι 7. Τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες στο δημοσιογράφο και ραδιοτηλεοπτικό παραγωγό Λευτέρη Κογκαλίδη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 χρόνων. Κηδεία του θα γίνει στις 12.30 το μεσημέρι στον Ιερόνο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Καλαμαριά. Σε τροχιά νέας ανάφλεξη Μέση Ανατολή συνεχίζονται οι μάχες στο Λίβανο παρά τις διαβεβαίωσεις Τραμπ για Κεχυρία. Νέες επιθέσεις μεταξύ IDF και Χεσμπολάθ σημειώθηκαν λίγες ώρες πριν τον έγκαιρο διαπραγματεύσεων στην Ουάσιγκτον. Τεχεράνη καταγγέλει το Ισραήλ για υπερέβαση των κόκκινων γραμμών και συνδέει τις εξελίξεις με τις συνομιλίες για τον πόλεμο. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης και εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
2: Μεσολόγγι, από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
5: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
6: Είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
7: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
6: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
7: στο παρκέ,
6: στην πόλη,
7: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
6: σχόλια,
7: αναλύσεις,
6: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
7: Με τον Σάκη Γκίνα.
8: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: Ακούτε πάντα FM 100, φίλες και φίλοι, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μαζί σας παρεούλα μέχρι και τις 12 το μεσημέρι με όλα τα θέματα της πολιτικής, τοπικής, κοινωνικής επικαιρότητας. Ξεκινάμε και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τις πολιτικές εξελίξεις. Υπάρχουν πολλά θέματα στον απόϊχο των πρώτων δημοσκοπήσεων που καταγράφουν τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού και φέρουν μια αναδιάταξη στον χώρο της αντιπολίτευσης. Είχαμε τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη πριν από λίγο, μας μίλησε για τη δεύτερη θέση του κόμματος Τσίπρα και για την τρίτη θέση του κόμματος Καριστιανού και μας είπε ότι η Νέα Δημοκρατία προς το παρόν δεν φαίνεται να επηρεάζεται, εκτός αν μπορεί να χάσει κάτι από το νέο κόμμα Τσάμαρα που λένε τα ρεπορτάζ ότι είναι πρώτο πυλών. Χωρίς όμως και αυτό να έχει κάποια ιδιαίτερη δυναμική. Σήμερα έχουμε την πρόταση για την αναθεώρηση του συντάγματος που καταθέτει η κυβέρνηση. 30 άρθρα ζητούν μεταρρύθμιση. Καλημερίζω στην εκπομπή τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε Κερίδη, καλή σας ημέρα από το FM100. Καλό μήνα να έχουμε. Πώς είστε?
1: Καλά είμαι. Είναι το γενέθλιο του γιού μου. Δεν μπορώ να μην είναι καλά.
0: Πολύ ωραία. Να το χαίρεστε. Χρόνια πολλά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και καλό μήνα και σε όλη τη Θεσσαλονίκη μας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την αναθεώρηση, την αναθεώρηση του συντάγματος. Θεωρείτε τη διαδικασία σημαντική για τις αλλαγές, για τη δέσμη των 30 άρθρων που προτείνει η κυβέρνηση?
1: Ναι, έτσι είναι. Ξεκινάει η διαδικασία, δεν είναι η κυβέρνηση, η διαδικασία είναι απολύτως κοινοβουλευτική. Είναι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας η οποία έρχεται και καταθέτει την συγκεκριμένη πρόταση με στόχο να συγκροτηθεί άμεσα μέσα στην εβδομάδα η αρμόδια επιτροπή. Η συγκητής μας θα είναι ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο βουλευτής Ροδόπης. Και να συνεδριάσει μέσα στο καλοκαίρι ώστε να έχουμε την πρώτη ψηφοφορία. Ως τα τέλη Ιουλίου, 31 Ιουλίου είναι που κλείνει η Βουλή. Σας δίνω τώρα το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Εκπροσώπου, αν θέλετε.
0: Πολύ
1: και
0: ωραία.
1: Στη συνέχεια να υπάρξει η δεύτερη ψηφοφορία, διότι πρέπει να μεσολαβούν κάποιες εβδομάδες, την περίοδο της Διεθνούς Έκθεσης, αρχές Σεπτεμβρίου, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία από την προτείνουσα Βουλή και η επόμενη να είναι αναθεωρητική στη βάση αυτής της πρότασης.
0: Ναι, αυτό θα λέγω ότι από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή η Βουλή να είναι αναθεωρητική. Υπάρχει και η απόφαση του Πασόκ να καταψηφίσει όλα τα άρθρα. Θα ήθελα ένα σχόλιο επ' αυτού.
1: Αναθεωρητική δεν μπορεί να είναι, είναι προτείνουσα. Αναθεωρητική θα είναι η επόμενη. Καλό θα είναι η επόμενη να είναι αναθεωρητική με 151, με την έννοια να περάσουμε όσα μπορούμε περισσότερα από αυτήν με 180, αν συμφωνούμε. Δυστυχώς το Πασόκ επέλεξε το παράλογο. Επέλεξε να καταθέσει προτάσεις το ίδιο για να φανεί ότι έχει πρόταση, τις οποίες στη συνέχεια θέλει να καταψηφίσει, γιατί δεν θέλει να δώσει, όπως λέει, λευκή επιταγή στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή και στη Νέα Δημοκρατία. Εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Πρώτον, ότι κατελάχιστον το Πασόκ δεν πιστεύει ότι θα ελέγχει την επόμενη Βουλή, πιστεύει ότι θα είναι πάλι ο Μητσοτάκης, άρα όλα αυτά περί πρωτιάς να είχαμε να λέγαμε. Και το δεύτερο είναι ότι δεν μπορείς να καταθέσεις προτάσεις τις οποίες μετά θα καταψηφίσεις εάν η Νέα Δημοκρατία συμφωνήσει με αυτές για να μην δώσεις το πράσινο φως στην επόμενη Βουλή. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, αλλά προφανώς είναι τα ζητήματα που έχει το Πασόκ, το οποίο το έχουν καθυλώσει δημοσκοπικά και βλέπετε τώρα να πιέζεται από τα νέα κόμματα που εμφανίστηκαν, διότι έχασε όλο το προηγούμενο διάστημα που έπαιζε μόνο του στην αντιπολίτευση, χωρίς Τσίπρα, χωρίς Καριστιανού, με ένα διαλυμένο ΣΥΡΙΖΑ για να ανασυνταχθεί, και το άφησε αυτό το διάστημα να χαθεί μέσα στις αντιφάσεις και τις παραδοξότητες.
0: Ανησυχεί το έχει εσείς προσωπικά το κόμμα σας από τα πρώτα ποσοστά που παίρνει το νέο κόμμα Τσίπρα, διότι από ό,τι φαίνεται αυτός θα είναι ο αντίπαλός σας, ο βασικός, στις επόμενες εκλογές?
1: Καλά, μην βιάζεστε, με την έννοια ότι πάντοτε οι δημοσκοπήσεις δίνουν μια βάντα σε αυτόν που εμφανίζεται για πρώτη φορά. Παρόλο που το υλικό εδώ είναι παλιό, είχε λείψει επί 3 χρόνια και επανεμφανίζεται. Νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το Σεπτέμβριο για να δούμε πού θα κάτσει ο κουρνιαχτός και ποιες θα είναι οι θέσεις του καθενός. Από εκεί και πέρα, όχι, δεν με ανησυχεί ο Αλέξης Τσίπρας. Θεωρώ ότι είναι τελείως φθαρμένο υλικό. Δεν έχει πρόταση πέρα από τα επικοινωνιακά τεχνάσματα, αυτή την εμπειρία που έχει και ένα χάρισμα επικοινωνιακό οπωσδήποτε. Αλλά από εκεί και πέρα είναι πολύ βαρύ το 15 και το κουβαλάει ως προπατορικό αμάρτημα και δεν τον έχουν συγχωρήσει οι ψηφοφόροι και κυρίως οι κεντρώοι που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Μην σας πω ότι μας κάνει και ένα καλό.
0: Γιατί αυτό θα σας ρωτούσα. Υπάρχει άποψη ότι μπορεί να συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία με αντίπαλο τον Τσίπρα από ότι με αντίπαλο τον Ανδρουλάκη?
1: Ναι. Είναι η αλήθεια ότι έχει περισσότερο ηλεκτρισμό. Ναι. Το άλλο είναι flat. Flat γραμμή. Πώς είναι το καρδιογράφημα. Εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα χρειάζεται αντιπολίτευση. Χρειάζεται αξιόπιστη αντιπολίτευση. Το πολιτικό σύστημα για να λειτουργήσει σωστά χρειάζεται να έχει εναλλακτικές. Και δυστυχώς, πέρα από μια αλαζονία και, πώς να σου το πω, και μια αυτοαναφορικότητα, γιατί τι μας λέει το Πασόκ, οι εκπρόσωποι, εγώ ξέρετε συζητώ συνέχεια στα πάνελ, στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, είναι ότι εμείς έχουμε προτάσεις, τα κάναμε καλά. Από εκεί και πέρα, κακό του κεφαλιού του λαού που δεν τα καταλαβαίνει αυτά. Που δεν καταλαβαίνει.
0: Ναι, αλλά κύριε Κερίδη, μελετώ τις δημοσκοπήσεις, όπως και εσείς είμαι βέβαιος χρόνια τώρα. Στην πρόθεση ψήφου, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι γύρω στο 25%. Και αναρωτιέμαι, αν και αυτό γίνει 30 στην εκτίμηση ψήφου στις εκλογές, ποια θα είναι η επόμενη μέρα στη χώρα? Θα πάμε σε δεύτερες, σε τρίτες εκλογές μέχρι να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση? Δεν θα έπρεπε ήδη να γίνεται μια κουβέντα στη δημόσια σφαίρα για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών?
1: Καταρχάς, εμείς αυτή την κουβέντα την έχουμε κάνει. Και έχουμε πει ότι θέλουμε, σε περίπτωση που δεν πάρουμε την αυτοδυναμία που είναι η βέλτιστη λύση, το Πασόκ. Το Πασόκ είναι που έχει κλείσει την πόρτα. Και έχει στρέψει την προσοχή του στα αριστερά, στον Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτούς που τους λιδωρούσαν, τους κυνηγούσαν. Θυμάστε την περίοδο 10-15. Τη τραβήξανε και οι Πασόκοι από τους Σιριζέους, τους αγανακτισμένους, τα γιαουρτώματα, τους προπυλακισμούς. Αναρωτιέμαι πώς θα βλέπουν όλα αυτά ο Γιάννης Μανιάτης, η Άννα Διαμαντοπούλου και λοιποί τότε υπουργοί που υπέστησαν τα πάνδυνα από τους τσιπρικούς. Αλλά αυτά είναι δικά τους να τα λύσουν. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι δεν υπάρχουν δεύτερες και τρίτες εκλογές. Οι εκλογές είναι οι πρώτες εκλογές, αυτές είναι που θα δώσουν και θα καθορίσουν και δεν θα πρέπει κανένα να τις πάρει αψήφιστα και αμέριμνα. Και προφανώς χρειάζεται μεγάλη εγρήγορση. Και προφανώς έχουμε κάνει λάθη, έχουμε κάνει παραλήψεις, υπάρχει φθορά. Ωστόσο, θα σας έλεγα ότι ο Μητσοτάκης είναι μοναδικό φαινόμενο στην Ευρώπη σήμερα. Την ώρα που καταραίει ο Στάρμπερ, καταραίει ο Μέρτς, να διατηρεί αυτό το δημοσκοπικό προβάδισμα 7 χρόνια στην κυβέρνηση. Δεν έχει προηγούμενο ούτε στη μεταπολίτευση, δεν έχει προηγούμενο ούτε στη σημερινή Ευρώπη, όπου τα κόμματα, ξέρετε, δεν είναι τα παλιά κόμματα που συσπήρωναν 40 και 50%, έτσι δεν είναι? Σήμερα κάποτε οι χριστιανοκοινωνιστές στη Βαβαρία παίρνουν 65%. Σήμερα με τα βίας πιάνουν το 30%. Είμαστε σε μια άλλη εποχή κατακαιρματισμού, διαδικτύου και πολύς τρέλας, φοβάμαι.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Ζούπης, μιλώντας πριν από λίγο στην πρώτη ώρα της εκπομπής, μας είπε από την Opinion Poll ότι το νέο κόμμα Σαμαρά μπορεί να μην φαίνεται να έχει τη δυναμική που έχουν τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού στο πρώτο της τουλάχιστον, στην πρώτη της τουλάχιστον φάση, αλλά φαίνεται να παίρνει κάτι παραπάνω από Νέα Δημοκρατία, από ό,τι χάνει Νέα Δημοκρατία προς Καριστιανού. Και επειδή...
1: καλά, είναι φυσικό αυτό, διότι ναι, προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Υπήρξε βουλευτής από το 1977 ο Αντώνης Σαμαράς, αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργός, προβεβλημένος στέλεχος για δεκαετίες. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ μεγάλο λάθος. Θα είναι πολύ μεγάλο λάθος για έναν άνθρωπο τον οποίο τον τίμησε η παράταξη, τον συγχώρεσε, αν θέλετε, το 2009. Για το μεγάλο ατόπιμα να ρίξει την κυβέρνηση το 1993. Τον έκανε πρωθυπουργό, ήταν πολύ καλός πρωθυπουργός. Τώρα στα ύστερα να έχουμε αυτού του τύπου το χτύπημα. Νομίζω ότι θα πρέπει να το σκεφτεί πολύ καλά, αλλά προφανώς είναι δικό του ζήτημα αυτό, έτσι.
0: Ναι. Και επίσης και ένα σχόλιο σε μια δήλωση που έκανε ο Ισραηλινός πρώην στρατιωτικός ιδρυτής της Ιντελέξα στην εφημερίδα των συντακτών σήμερα, που στην ουσία λέει ότι η εταιρεία του δεν λειτουργήσε το κατασκοπευτικό λογισμικό στην Ελλάδα παρά μόνο το πούλησε σε κρατικές υπηρεσίες.
1: Αφήνοντας δηλαδή για τον Ντίλιαν.
0: Ναι, ναι, για τον κύριο Ντίλιαν ακριβώς.
1: Κοίταξε, ο κύριος Ντίλιαν είναι καταδικασμένος από την ελληνική δικαιοσύνη. Θα πει την άποψή του στο εφετείο το οποίο θα γίνει πριν τα Χριστούγεννα και θα κρυφθεί. Τώρα το να κάνει δηλώσεις, ξέρετε, ο καθένας μπορεί να κάνει δηλώσεις, ιδίως ένας καταδικασμένος ο οποίος δεν έχει και το καθήκον αληθείας, έτσι δεν είναι? Από εκεί και πέρα υπάρχει η δικαστική διερεύνηση. Καλό είναι όλα αυτά να ερευνηθούν πλήρως και να φωτιστούν. Έτσι δεν είναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Κερίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Την καλημέρα μας από τη Θεσσαλονίκη.
1: Και εμένα και τη δικιά μου από την Αθήνα.
0: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ. Αυτά από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη τον Κερίδη, ο οποίος μας είπε ότι ειδικά για το κόμμα Σαμαρά θα είναι λάθος να γίνει. Είπε ότι το συγχώρεσε και η παράταξη, ήταν αιχμηρός και θα είναι λάθος να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος. Και επίσης είπε για το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών ότι εμείς, εννοούσε τη Νέα Δημοκρατία, απευθυνθήκαμε στο ΠΑΣΟΚ και απευθυνόμαστε στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει κλείσει την πόρτα, θεωρώντας ότι θα πρέπει να είναι να λιθορίζει, όπως είπε, προς την πλευρά της αριστεράς και του κυρίου Τσίπρα και όχι προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, αναφορικά με το θέμα των δηλώσεων Δούκα, για να δω που είχα μπροστά μου τις δηλώσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου που έχουν πολύ μεγάλη σημασία, αλλά πρέπει να τις βρω γιατί έχω πάρα πολλές σελίδες μπροστά μου. Λοιπόν, η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία ήταν αρκετά αιχμηρή στην τοποθέτησή της,

Λοιπόν, η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία έχει κάνει μια ανάτηση και λέει: αγαπάς το Πασόκ, απόδειξέ το. Το Πασόκ δεν είναι κόμμα συγκυρίας, είναι ένα κόμμα με βαθιές ρίζες στην κοινωνία. Σήμερα είμαστε η μόνη δύναμη της αντιπολίτευσης με πρόγραμμα, στελέχη, εμπειρία, ανανέωση και παρουσία στην κοινωνία. Ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία, πολιτικά, προγραμματικά, θεσμικά και πλέον ηθικά. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Ο αντίπαλός μας είναι επίσης ο λαϊκισμός, το ψέμα και η πολιτική χωρίς ευθύνη, και σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Το Πασόκ δεν παρακαλάει κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Είναι πολύ αιχμηρή η τοποθέτηση απέναντι στην πρόταση Δούκα για συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το κλείνει το θέμα η κυρία Διαμαντοπούλου και λέει: ειδικά με αυτούς που μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν κανένα πολιτικό σύνορο μαζί μας, δεν παρακαλάει κανέναν για συνεργασίες. Λοιπόν, έχει αποφασίσει το δρόμο του αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση, αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης. Στόχο μας δεν είναι να διαχειριστούμε την παρακμή, είναι να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα μπορεί καλύτερα. Έχουμε όραμα και σχέδιο για περιφέρεια ισχυρή κλπ. Αγαπάμε το Πασόκ, αναρωτιέται η κυρία, θέτει το ερώτημα η κυρία Διαμαντοπούλου. Ας το αποδείξουμε, ας στηρίξουμε την ενότητα, η αντίπαλη είναι εκτός, την αυτονομία και την πορεία προς την νίκη. Βέβαια για την ταπακέρα των μετεκλογικών συνεργασιών δεν λέει τίποτα αυτή τη φορά, γιατί η ίδια είπε ότι σε προηγούμενη ανάρτησή της, δήλωσή της, ότι το θέμα των συνεργασιών θα το δούμε μετά τις εκλογές. Προφανώς καταλαβαίνετε γιατί θέλει να κλείσει το θέμα, το οποίο ανέκυψε μετά την τοποθέτηση του κυρίου Δούκα, στην οποία τοποθέτηση του κυρίου, ο κύριος Δούκας έθεσε θέμα συνεργασίας στις δεύτερες εκλογές μετά τις πρώτες, μεταξύ του κόμματος Τσίπρα και του κόμματος και του Πασόκ, μετά το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών.

0: Εντός των προσεχών ημερών, φίλες και φίλοι, θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Για το κάθε παιδί, έτσι. Για το πρώτο παιδί. Για τα υπόλοιπα είναι πιο ενισχυμένο το επίδομα. Είναι αναφίβολα μια θετική απόφαση αυτή της κυβέρνησης. Δεν αντιμετωπίζεται το δημογραφικό έτσι, βέβαια, με 150 άρια, ούτε με 200 άρια, ούτε με 300 άρια, αλλά είναι θετικό. Έτσι πρέπει να τα λέμε όλα. Το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι τι γίνεται με άλλες χώρες, έτσι. Ποια είναι τα ποσά τα οποία δίνουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες στις οικογένειες με παιδιά. Σοφία Ξανδοπούλου στο στούντιο μαζί μας.
1: Καλημέρα,
0: Σοφία. Για πες μας λοιπόν τι γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Σε άλλες χώρες για κάθε μήνα. Στη Γερμανία 259 ευρώ σταθερά σε κάθε παιδί κάθε μήνα. Να σημειωθεί ότι η Γερμανία προ-κρίσης έδινε 450 ευρώ για κάθε παιδί κάθε μήνα.
0: Και το ρίξε στα
1: 259, αλλά είναι κάθε μήνα. Στο Λουξεμβούργο από 300 έως 350 ευρώ κάθε μήνα. Η Αυστρία 138-200 ευρώ το μήνα, εξαρτάται από την ηλικία. 138 ευρώ από τη γέννηση, 148 ευρώ από 3 ετών, 171 από 10 ετών, 200 ευρώ από 19 ετών. Στην Ιρλανδία 140 ευρώ σταθερά το μήνα για κάθε παιδί. Στην Πολωνία είναι 185 ευρώ σταθερά το μήνα για κάθε παιδί έως 18 ετών. Η Ολλανδία ξεκινά από 98 ευρώ έως 140 ευρώ το μήνα. Το Βέλγιο διαφέρει αναπεριοχή. Ξεκινά από περίπου 140 έως 170 ευρώ για κάθε παιδί κάθε μήνα.
0: Βέβαια πρέπει να πούμε ότι χώρες όπως η Ολλανδία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και η Γερμανία έχουν πολύ καλή, μεγαλύτερους μισθούς αναλογικά.
1: Βέβαια,
0: ο μέσος μισθός στην Ολλανδία, παραδείγματος χάρη, είναι σχεδόν τριπλάσιος από την Ελλάδα.
1: Σίγουρα. Στη Σουηδία 110 ευρώ το μήνα με επιπλέον μπόνους αν υπάρχουν περισσότερα παιδιά. Στη Φιλανδία 95 ευρώ για το πρώτο παιδί, με το ποσό να αυξάνεται σταδιακά για κάθε επόμενο. Στη Δανία ξεκινά από 135 έως 205 ευρώ το μήνα. Στη Νορβηγία 115 ευρώ για παιδιά άνω των 6 ετών και 155 ευρώ για παιδιά κάτω των 6 ετών. Στην Αγγλία 115 ευρώ κάθε μήνα για το πρώτο παιδί και 76 για κάθε επόμενο παιδί. Να σημειωθεί ότι αν ένας γονέας κερδίζει πάνω από 60.000 λίρες το χρόνο, το επίδομα φορολογείται ή περικόπτεται. Η Εστονία δίνει 80 ευρώ κάθε μήνα για το πρώτο και δεύτερο παιδί, 100 ευρώ κάθε μήνα για το τρίτο και κάθε επόμενο, συν έξτρα μπόνους 650 ευρώ για τρίτεκνες οικογένειες. Βασίλη. Στη Λετωνία. Είμαστε κοντά στη Λετωνία εμείς, γιατί εμείς στο Α21 είναι στα 28 ευρώ το μήνα. Η Λετωνία είναι 25 ευρώ για το πρώτο παιδί, 100 ευρώ κάθε μήνα για το δεύτερο, 225 ευρώ για το τρίτο και 100 ευρώ για κάθε επόμενο. Η Λιθουανία 96 ευρώ σταθερά για κάθε παιδί, με προσαυξήσεις για πολύτεκνες ή χαμηλοεισοδηματικές οικογένειες. Η Ουγγαρία 30 ευρώ για ένα παιδί, 33 ευρώ ανά παιδί για δύο παιδιά. Η Ουγγαρία δίνει βάρος κυρίως σε τεράστιες φοροαπαλλαγές, είναι η αλήθεια, για τις οικογένειες, παρά στα μετρητά. Η Σλοβακία δίνει 60 ευρώ κάθε μήνα για κάθε παιδί. Η Ρουμανία 60 ευρώ για παιδιά 2 έως 18 ετών και 145 για παιδιά έως 2 ετών. Η διαφορά είναι ότι δίνονται αυτά τα ποσά κάθε μήνα σε σχέση με την Ελλάδα, που είναι ένα επίδομα, βέβαια.
0: Πότε θα καταβληθεί το επίδομα?
1: Τέλη Ιουνίου, είπε. Τώρα το τέλη Ιουνίου.
0: 150 ευρώ για το παιδί. Το
1: για
0: πρώτο,
1: το πρώτο, για τα δύο παιδιά 300, για τα τρία παιδιά 450 και όσο 150 για κάθε παιδί.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν το τέλος του μήνα για να πληρωθούν οι γονείς. Έστω είναι μια μικρή βοήθεια αυτή, αλλά νομίζω πολύ σημαντική, γιατί θα δοθεί σε μια εποχή όπου ο κάθε άνθρωπος, η κάθε οικογένεια θα δει λίγο και το τι θα γίνει με τις διακοπές του, έτσι. Να προγραμματίσει λίγο. Θα μου πεις με 150 ευρώ και 300 ευρώ και 450 μπορείς να προγραμματίσεις διακοπές. Δεν μπορείς να προγραμματίσεις διακοπές, αλλά αν έχεις πάρει και το ίσως τον ιδιωτικό τομέα και πάρεις και το επίδομα καλοκαιριού.
1: Συνδυαστικά.
0: Βάζεις κάποια λεφτά και πας 3-4 μέρες, αν μπορείς να πας με την οικογένειά σου. Mm-hmm. Τα στοιχεία όμως δείχνουν ότι οι μισοί Έλληνες δεν θα πάνε διακοπές φέτος. Είναι στοιχεία της έρευνας του ΕΛΚΑ. Για αυτή την έρευνα θα μας μιλήσει σε λίγο ο Στέφανος Χατζημανόλης, Γενικός Γραμματέας Τουριστικού Γραφείου Μακεδονίας Τράκης, αφού πρώτα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα.
2: Θεσσαλονίκη, FM 100.
3: Πιάνω,
4: πιάνω,
3: βάζω,
4: το
3: κεφάλι,
4: κατεβάζω,
3: φτιάχνω τα χέρια μου. και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
7: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
9: Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, θέσεις και απόψεις. Είπαμε για τα επιδόματα παιδιών. Είπαμε για τις διακοπές. Περισσότερα θα μας πει τώρα ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης, ο Στέφανος Χατζημανόλης. Κύριε Χατζημανόλη, καλημέρα, καλό μήνα. Πώς είστε, τι κάνετε?
10: Καλή σας μέρα, καλό μήνα. Όλα καλά, εσείς?
0: Και μιας και μιλάμε.

0: τετραήμερη όπως παλιά ή τριήμερη μεταφορά του σε κάποιους προορισμούς της Βαλκανικής ή στην Ευρώπη ή κάπου αλλού. Αντιθέτως προτιμά να κινείται κοντά στη Χαλκιδική, στην Πιερία, στην ενδοχώρα δηλαδή της Μακεδονίας μας, για να μπορέσει έτσι να πάρει μια ανάσα, αλλά ως εκεί. Πέρα τούτου, όχι κάτι άλλο διαφορετικό.
1: Τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ δείχνουν ότι αυτή η εικόνα της υποτονικότητας στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος ήταν η εικόνα και των φετινών καλοκαιρινών διακοπών. Μόνο το 50% των καταναλωτών, σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ, σχεδιάζει να κάνει διακοπές αυτό το καλοκαίρι.
0: Ασφαλώς, και θεωρώ ότι το υπόλοιπο 50 δεν είναι αυτό που θα κάνει διακοπές, θα το σκεφτεί. Μέσα στο γενικό πλαίσιο στο οποίο βιώνουμε μια οικονομική κατάσταση πάρα πολύ κρίσιμη, πολύ διαφορετική, με αυξημένες τις τιμές των καυσίμων, της ενέργειας, με την καθημερινότητα στα είδη πρώτης ανάγκης κλπ. Αντιλαμβάνεστε ότι το κομμάτι ταξίδι, τουρισμός και μάλιστα με την οργανωμένη του έννοια μπαίνει στη δεύτερη μοίρα. Παρ' όλα αυτά, όλοι οι συνάδελφοι, όλα τα μέλη μας στην Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης, από άκρη σ' άκρη, προσπάθησαν και για μια ακόμα φορά έτσι οργάνωσαν ωραία, πολύ ωραία και πάρα πολύ, θα έλεγα, οικονομικά για τα χαρακτηριστικά που προσφέρουν προγράμματα και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Είμαστε καλά προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μείωση. Δεν έχουμε δηλαδή προχωρήσει σε αγορές πέρα από τη δυναμική της αγοράς και νομίζω ότι θα περάσει και αυτό το καλοκαίρι με αυτά τα χαρακτηριστικά.
1: Ναι, βέβαια λίγο η τιμή της αμόλυβδης μας τα χαλάει και πολλά άλλα και οι τιμές βασικών προϊόντων.
0: Όταν κινηθείτε και στην ενδοχώρα ή στα νησιά, η τιμή της αμόλυβδης είναι πολύ περισσότερο από αυτή που βιώνουμε ευρύτερα στη Θεσσαλονίκη. Ξεπερνάει και τα 2,20 και τα 2,30. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Επίσης η ενέργεια ευρύτερα είναι το ζητούμενο. Η γενική ακρίβεια που υπάρχει στην αγορά στα είδη πρώτης ανάγκης, το οποίο αυτά βγαίνουν στο τραπέζι του καταναλωτή, είναι μια ακριβή εξίσωση πλέον το ταξίδι.
1: Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Χατζημανόλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Για να μείνω περισσότερο στην έρευνα του ΙΕΛΚΑ, δείχνει ότι το 35% επιλέγει δική του εξοχική κατοικία, το 18% φιλοξενείται σε εξοχικά τρίτων, το 35% επιλέγει ενοικιαζόμενα δωμάτια, μόλις το 14% προτιμά ξενοδοχεία, το 8% επιλέγει κάμπινγκ και το 9% σχεδιάζει ταξίδι στο εξωτερικό. Μόνο 10 στους, 1 στους 10 Έλληνες δηλαδή σχεδιάζει ταξίδι στο εξωτερικό. Τώρα, το 41% δηλώνει ότι μαγειρεύει συχνά στις διακοπές, ενώ κάποτε πηγαίναμε μια εβδομάδα διακοπών και τρώγαμε όλοι έξω. Τελειώνει και αυτό. Το 70% επισκέπτεται συστηματικά σούπερ μάρκετ και μίνι μάρκετ. Το 79% αγοράζει προϊόντα από φούρνους και αρτοπία. Με το 62% να δηλώνει ότι προτιμά τοπικά προϊόντα, στηρίζοντας την τοπική οικονομία αλλά και επιλέγοντας πιο οικονομικές λύσεις κατανάλωσης. Μόνο το 28%, δηλαδή ούτε 3 στους 10, αναφέρει ότι δεν μαγειρεύει ποτέ στις διακοπές. Στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι η εστίαση αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά πεδία εξοικονόμησης χρημάτων για τα νοικοκυριά. Και νομίζω ότι αυτό το βλέπουμε και ιδιαίτερα στους Βαλκάνιους φίλους μας τουρίστες, οι οποίοι κατακλείζουν κάθε χρόνο τη Χαλκιδική. Τους βλέπουμε τι κάνουν, το έχω γράψει, το έχω πει, θα το επαναλάβω. Έρχονται με τα αυτοκίνητά τους, μέχρι και τα εμφιαλωμένα τους νερά μεταφέρουν στην Χαλκιδική και δεν βγαίνουν έξω παρά μόνο για ακόμα και το ποτό τους το παίρνουν στο μπαλκονάκι του ενοικιαζομένου δωματίου το οποίο νοικιάζουν. Δηλαδή το βασικό τους έξοδο είναι η μετακίνησή τους και η διαμονή τους σε ένα ενοικιαζόμενο δωμάτιο. Άντε να βγουν και καμιά φορά κανένα βραδάκι, ας το πούμε, να πάνε για ένα ποτάκι, αν το κάνουν και αυτό. Με αποτέλεσμα να μην δίνουν σημαντική ενίσχυση στη λεγόμενη τοπική οικονομία, στις επιχειρήσεις τις τοπικές και προφανώς και το ΑΕΠ δεν είναι, στις χώρες μας στον τουρισμό φέτος δεν θα είναι τόσο ενισχυμένο με βάση και την ακρίβεια και τα καύσιμα τα οποία είναι ακριβά στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε τώρα, έχουμε νεότερα, η κυρία Χτσιόγλου παρετείται και από βουλεύτρια, όχι μόνο από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, για λόγους συνείδησης λέει το κάνει αυτό, δείγματο ότι πλέον ανοίγουν οι πόρτες της ένταξή της στο νέο κόμμα Τσίπρα. Αυτό θα κάνουν και πολλά άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς που θελήσουν να ενταχθούν στο νέο εγχείρημα Τσίπρα.

0: το οποίο δημιουργεί ένα νέο σκηνικό, τουλάχιστον δημοσκοπικά, στις πολιτικές εξελίξεις στον τόπο. Καλημερίζω στην εκπομπή του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στη Χαλκιδική, τον Απόστολο Πάνα. Κύριε Πάνα, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας. Καλά, όλα καλά, εσείς κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Στο ΠΑΣΟΚ μάλλον υπάρχει ένας προβληματισμός με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Στην τελευταία της opinion poll, με την οποία τη συζητήσαμε με τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη πριν από στην πρώτη ώρα της εκπομπής, είστε τέταρτο κόμμα. Αυτό γιατί κατά την απόψη σας συμβαίνει, τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, είμαστε μπροστά σε μια νέα πολιτική συνθήκη, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, σε νέα δεδομένα, τα οποία έτσι πρέπει να, για να πάρουν μια τελική μορφή. Νομίζω ότι αυτό το αποδέχονται και οι δημοσκόποι, αλλά και γενικότερα όποιος μπορεί και αναλύει τα πολιτικά κειμένα, χρειάζεται λίγο χρόνος. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές πολιτικά κόμματα στην πρώτη τους περίοδο να έχουν κάποια ποσοστά και στην πορεία να συγκεκριμένονται. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να μας αφήσει προφανώς αδιάφορους, ούτε είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βγάλουμε εκτός της δικής μας πολιτικής ανάλυσης, ούτε είναι όμως κάτι το οποίο πρέπει να μας φέρει και έναν πανικό. Χρειάζεται να δούμε στρατηγικά το τι σημαίνει σε πολιτικό και σε οργανωτικό επίπεδο. Χρειάζεται να πάρουμε μια σειρά πρωτοβουλειών πέρα από αυτές τις οποίες έχουμε πάρει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και με ψυχραιμία, με την θεσμική μας και την πολιτική μας λειτουργία, να αντιμετωπίσουμε τα νέα δεδομένα.
0: Ναι. Όλη αυτή η κουβέντα που άνοιξε για μια συνεργασία μεταξύ κόμματος Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις Δούκα, ο οποίος είπε ότι πολύ πιθανό είναι στις πρώτες εκλογές να μην πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, εάν δεν πάρει και έχουμε απλή αναλογική στην κατανομή των εδρών, γιατί να μην συνεργαστούν τα δύο κόμματα? Και όταν το ρώτησαν και ποιος πρέπει να είναι επικεφαλής, θα είναι επικεφαλής ο δεύτερος. Αν είναι δεύτερος ο Τσίπρας, θα είναι ο Τσίπρας δεύτερος. Αν είναι ο Ανδρουλάκης που θέλει να το διευκρινίσει αυτό ο κ. Δούκας, θα είναι ο Ανδρουλάκης. Γεγονός όμως που προκάλεσε αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματός σας. Εσείς ποια είναι η δική σας άποψη επ' αυτού? Θα πρέπει να συζητήσει το ΠΑΣΟΚ πριν τις εκλογές για ένα τέτοιο ενδεχόμενο συνεργασίας, ή είναι κάτι το οποίο σας κάνει ζημιά και δεν πρέπει να γίνεται καμία αναφορά σε αυτό?
1: Κοιτάξτε, τώρα όλα αυτά είναι μια σειρά υποθετικών σενάριων, τα οποία, ξέρετε, και οι συζητήσεις οι οποίες γίνονται δεν είναι επί του συγκεκριμένου, είναι επί του θεωρητικού και επί του αν γίνει κάτι ή αν δεν γίνει κάτι άλλο. Εμείς έχουμε μια απόφαση, νομίζω το είπα και αυτό και ο κύριος Λουκάς, ότι η απόφασή μας είναι η αυτονομία του κινήματός μας, ο πολιτικός μας και ο προγραμματικός μας λόγος, που έχει να κάνει σχέση προφανώς με τις πρώτες εκλογές. Το δεύτερο σημείο, το οποίο είναι συνεδριακό, είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια προοδευτική διακυβέρνηση χώρα απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δηλαδή τα δύο σημεία είναι, πρώτον, ότι ο ΠΑΣΟΚ πάει αυτόνομο, και δεύτερον, ότι έχει πάρει απόφαση για μια προοδευτική διακυβέρνηση. Και αυτό απέναντι στην υπάρχουσα κατάσταση. Για να γίνει λοιπόν αυτό ως προοδευτική διακυβέρνηση, χρειάζονται όμορφοι χώροι. Από εκεί και πέρα, τα νέα κόμματα του κύριου Τσίπρα, παρόλο που από ό,τι άκουσα εν εκπρόσωπο τύπου δεν μας θέλει όμορο χώρο, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, είναι ένα κόμμα που από την ιδρυτική του διακήρυξη κινείται στις παρυφές της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Με βάση αυτά τα δεδομένα, μπορούμε να δούμε και το πολιτικό του προγραμματικό πλαίσιο του, αλλά όλα αυτά είναι τις συζητήσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν είναι επί του παρόντος και επί μιας συγκεκριμένης διαδικασίας.
0: Ναι, ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό? Διότι ένας ακροατής που μας ακούει αυτή τη στιγμή και παρακολουθεί και τις δημοσκοπήσεις, και επίσης μπορεί να μπει και στο δίλημα που θα το θέσει η κυβέρνηση και το πρώτο κόμμα που, όπως όλα δείχνουν, θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Το δίλημα δηλαδή αυτοδυναμία ή χάος, Μητσοτάκης ή χάος. Και πιο έντιμο πολιτικά δεν θα ήταν? Ναι, διαφέρουμε σε πολλά, συμφωνούμε σε πολλά άλλα. Εάν τεθεί θέμα μετεκλογικής συνεργασίας, θα συνεργαστούμε τα κόμματα αυτά. Και να ξέρουμε ποια κόμματα είναι αυτά.
1: Εγώ θα σας πω το εξής. Εγώ είμαι από αυτούς οι οποίες έχω πει την άποψή μου. Έχω πει και παλιότερα ότι το ΠΑΣΟΚ, σε περίπτωση που είναι πρώτο κόμμα, θα πρέπει να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ και την Αριστερά. Εντάξει. Πολύ καθαρά. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο αυτό. Πώς θέλετε όμως να κάνουμε αυτή τη συζήτηση όταν έχουμε κόμματα των 3 και 4 ημερών? Δηλαδή θέλω να σας πω ότι όταν ακόμα τα κόμματα δεν έχουν εκφραστεί πολιτικά και προγραμματικά. Δεν έχουμε δει την πολιτική τους στα παγκέρα. Εμείς έχουμε ένα προγραμματικό πλαίσιο με το οποίο το καταθέτουμε.
0: Ναι, δεν σας προβληματίζει όμως.
1: Αυτό μπορεί να προβληματίσει και την ίδια Δημοκρατία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία μιλάει, όπως λέει, ότι το σενάριο του ΠΑΣΟΚ για νίκη με μία ψήφο είναι ένα σενάριο δύσκολο να υπάρξει. Έτσι και για μένα η αυτοδυναμία είναι ένα σενάριο δύσκολο. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πει ότι αύριο εγώ συνεργάζομαι με ένα επιθετικό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Άρα θέλω να σας πω, όλες αυτές οι κουβέντες θα μπορούσαν να έχουν μια διαφορετική αξία αφού περάσει ένα χρονικό διάστημα και δούμε επιτάπητος και το να πήγει στην πραγματική που έχουν τα κόμματα στην κοινωνία και φυσικά και την πολιτική τους και προγραμματική τους ατζέντα. Γιατί εγώ μπορεί να σας πω, μπορεί κάποιος να πει ότι το ΠΑΣΟΚ ή οποιοδήποτε ΠΑΣΟΚ να μπορεί να συνεργαστεί με το κόμμα του κ. Τσίπρα, αλλά το κόμμα του κ. Τσίπρα λέει ότι δεν δεχόμαστε καμία συνεργασία.
0: Ένα ακόμα ερώτημα να σας θέσω. Είπατε πριν...
1: Είναι ερωτήματα. Εμείς έχουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Θεωρούμε ότι η δική μας πολιτική και προγραμματική πρόταση, η οποία δεν είναι μια πολιτική και προγραμματική πρόταση, η οποία απευθύνεται ούτε στο 2031, ούτε στο 2035, ούτε είναι μια πρόταση διαμαρτυρίας, μπορεί να υλοποιηθεί στην πρόταση διακυβέρνηση, την οποία την ξέρουμε τη Νέα Δημοκρατία. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Μπορεί να γίνει με το προγραμματικό μας πλαίσιο, με τα στελέχη και τους βουλευτές μας.
0: Είχαμε διακοπή, παρακαλώ να επικοινωνήσουμε για να ολοκληρώσει ο άνθρωπος την τοποθέτησή του. Είναι μέσω κινητού τηλεφώνου και μάλλον δεν είχε καλό σήμα, γι' αυτό κόπηκε η τηλεφωνική γραμμή. Ο κύριος Πάνας, ο οποίος είπε ο άνθρωπος ότι πώς είναι δυνατόν να ξεκινάει μια κουβέντα με κόμματα τα οποία εμφανίστηκαν μόλις τρεις μέρες πριν, εδώ και τρεις μέρες. Και νομίζω ότι πρέπει να του δώσουμε το λόγο να ολοκληρώσει την τοποθέτησή του, πρωτού πάμε και στο τέλος της εκπομπής με τα αθλητικά. Ναι, κύριε Πάνα, ολοκληρώστε.
1: Ναι, λοιπόν, και έλεγα ότι υπάρχει το πρόγραμμα, υπάρχει το στελεχειακό δυναμικό, ναι. Άρα εμείς έχουμε μια ατζέντα συγκεκριμένη. Και οι άλλες ατζέντες είναι...
0: Ναι, αλλά προσέξτε τώρα τι θέλω να σας ρωτήσω και να κλείσουμε με αυτό. Έχετε μια ατζέντα συγκεκριμένη, κανένας δεν το αφιζητεί, έχετε θέσεις. Έχετε αρχηγό ο οποίος επανεξελέγει από τις εσωκομματικές διαδικασίες. Έχετε ένα συνέδριο στο οποίο συμφωνήσετε κάποια πράγματα. Και έρχεται ένα κόμμα 3 ημερών, όπως είπατε πριν, με το οποίο είναι πρόωρη ενδεχομένως να γίνει μια οποιαδήποτε κουβέντα, στις δημοσκοπήσεις να έχει 5 μονάδες πιο πάνω από εσάς. Άρα κάτι δεν γίνεται καλά στο ΠΑΣΟ.
1: Ναι, να σας πω κάτι. Να το δούμε αυτό. Δηλαδή θα υπάρξει και μία, χωρίς να έχω κανένα ζήτημα εγώ, αντιλαμβάνομαι, να δούμε κάποια πράγματα και στις επόμενες μετρήσεις και όλο αυτό το ζήτημα να κάτσει καλά στην ελληνική κοινωνία. Γιατί ξέρετε, το καινούριο, αυτό αφορά και τις προδιαπροσωπικές μας σχέσεις. Όταν έχουμε μία σχέση καινούρια, είμαστε πάντοτε πολύ ενθουσιασμένοι, στην πορεία έρχονται τα προβλήματα. Να το δούμε λίγο, να δούμε πού θα κάτσει λίγο η όλη κατάσταση. Προφανώς, σας είπα και δύο πριν, δεν είναι κάτι το οποίο μας αφήνει όλο αυτό το πράγμα διάφορους, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναντιμετωπίσει ως κόμμα και δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία, κύριε Πάνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Αυτά από τον βουλευτή Χαλκιδικής, τον Απόστολο Πάνα, και ο οποίος είναι προβληματισμένος. Και λογικό είναι να είναι προβληματισμένος κάποιος στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είπε ότι πρώτο κόμμα έχει στόχο να γίνει πρώτο κόμμα. Πρώτο κόμμα με 10% στις δημοσκοπήσεις δεν μπορείς να γίνεις λίγους μήνες πριν τις εκλογές, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι στην ουσία από το Σεπτέμβριο θα μπούμε σε ενεργή προεκλογική περίοδο. Από τα εγκαίνια της ΔΕΘ και μετά θα είναι προεκλογική περίοδος. Πότε θα γίνουν εκλογές κανένας δεν το ξέρει. Μπορεί να γίνουν Οκτώβριο, μπορεί να γίνουν Νοέμβριο, μπορεί να γίνουν Δεκέμβριο, μπορεί να γίνουν Φεβρουάριο, μπορεί να γίνουν Μάρτιο. Το αργότερο Απρίλιο του 2027 θα έχουν γίνει εκλογές. Λοιπόν, όταν λοιπόν βρίσκεσαι 4, 3, 5, 6, 7 μήνες πριν των εκλογών και έχεις 10% στις δημοσκοπήσεις, καταλαβαίνουμε ότι η πρώτη θέση είναι όνειρο θερινής νυχτός. Και έρχεται ένα πρώτο κόμμα Τσίπρα, ας το πούμε, επανεμφανιζόμενο δηλαδή, και στις πρώτες δημοσκοπήσεις έχει 5 μονάδες πάνω από σένα. Άρα εδώ κάτι συμβαίνει με το ΠΑΣΟΚ, κάτι δεν πάει καλά, δεν μπορώ να εξηγήσω εγώ τι πάει καλά. Το βέβαιο είναι ότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα το ΠΑΣΟΚ θα δώσει μάχη, ας το πούμε, για να πάρει την τρίτη θέση. Θα δοθεί μάχη, ας το πούμε, γιατί η δεύτερη θέση, όπως δείχνουν, τουλάχιστον για αρχή, ας το πούμε, είναι καπαραμένη από το νέο κόμμα Τσίπρα. Μπορεί όμως να έχουμε και ανατροπές και κανένας δεν μπορεί να μιλήσει με σιγουριά τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Τώρα, παραμένει για 2 χρόνια ο Λανουά στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Αρνητική ψήφος από τον Ολυμπιακό, αλλά παραμένει. Αρχίζει και υπάρχει μια κινητικότητα στο θέμα των μεταγραφών. Όλα αυτά στον απόϊχο και του τελευταίου μεγάλου ποδοσφαιρικού γεγονότος της χρονιάς, που ήταν ο τελικός του Σαββάτου, που τελικά το Champions League πήγε για δεύτερη συνεχή χρονιά στην Paris Saint-Germain και νομίζω δίκαια, παρά το γεγονός ότι άρχισε να ήταν ένας αξιόμαχος αντίπαλος και χρειάστηκαν τα πέναλτι για να βγει η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η Paris ήταν πολύ καλύτερη ομάδα, είναι πολύ καλύτερη ομάδα, δίκαια κατέκτησε και φέτος το Champions League. Και προφανώς δεν ξέρω αν η σιωπή η οποία υπάρχει στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ, του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ, γιατί στο μπάσκετ γίνονται πάρα πολλές κινήσεις για τον ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ και στον Άρη, είναι πρώτο πυλόν η υπογραφή ανάληψης καθηκόντων προπονητικού του Βασίλη Σπανούλη, που είναι θα είναι μια πολύ μεγάλη, μια σπουδαία κίνηση για τον μπασκετικό Άρη. Στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ λοιπόν επικρατεί η απόλυτη σιγή, που νομίζω ότι πρέπει να σπάσει αυτή την εβδομάδα και να δούμε τις πρώτες κινήσεις ή τις πρώτες σκέψεις. Σάκης Γκίνας, τηλεφωνική γραμμή. Σάκη μου, καλημέρα, καλό μήνα, πώς είσαι, τι κάνεις?
2: Καλημέρα Βασίλη, καλό μήνα σε όλους. Είμαστε σε μία φάση όσον αφορά το ποδόσφαιρο και αναφέρομαι στις ομάδες της Θεσσαλονίκης, δηλαδή τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και τον Ηρακλή πλέον, γιατί επέστρεψε εκεί που του άρχισε.
0: Και είναι το μόνο σωματείο, το μόνο κλαμπ της Θεσσαλονίκης που έχει κινητικότητα με πολλές μεταγραφές τις οποίες ανακοινώνει.
2: Ακριβώς. Και επίσης είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι ο Μπασινάς κινείται έντονα στο μεταγραφικό παρασκήνιο για να κλείσει και να ανακοινώσει τις πρώτες μεταγραφές ο Ηρακλής τις προσεχείς ημέρες. Ο Άγγελος Μπασινάς, ο οποίος έχει αναλάβει τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Πράγματι, είναι μόνο ο Ηρακλής έχει κάνει επί της ουσίας κινήσεις. Έχει προσλάβει ένα νέο προπονητή, ένα σημαντικό όνομα του Ιταλικού ποδοσφαίρου, ο οποίος έχει, ο Βάλτερ Ματζάρι, ο οποίος έχει προπονήσει την Ίντερ και την Νάπολη, και μόνο αυτό φτάνει. Τον Άγγελο Μπασινά στη θέση του αθλητικού διευθυντή, και τον Γιάννη Κόντι έχει προσθέσει, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, όχι από την πολιτική στην οποία ήταν τα τελευταία χρόνια, αλλά και από τον αθλητισμό, από τη θέση του στον Άρη, Βασίλη, το θυμάσαι επί πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα σε εποχές πολύ καλές για τον Άρη τότε, που έρχονταν και πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Ο ΠΑΟΚ, για τον ΠΑΟΚ που έφτιαξες, δεν υπάρχει επί της ουσίας κάτι να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει εξέλιξη σε κάποιο επίπεδο, είτε μεταγραφικό είτε οτιδήποτε άλλο. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Επί της ουσίας, η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας είναι προγραμματισμένη για τις 20 Ιουλίου, για τις 20 Ιουνίου, συγγνώμη, δηλαδή σε 20 μέρες, άρα προφανώς...
0: Σε 18 μέρες, 18 μέρες, στην ουσία σε 2 εβδομάδες και κάτι, ας το πούμε, και αυτή τη στιγμή δεν κινείται τίποτα στον ΠΑΟΚ, ή τουλάχιστον φαίνεται να μην κινείται. Στο παρασκήνιο νομίζω ότι κάτι θα γίνεται, αλλά το μεγάλο ερώτημα που θέτω είναι ποιος είναι αυτός ο οποίος προγραμματίζει τις όποιες μεταγραφές και αποχωρήσεις των παικτών.
2: Αυτό είναι ένα διαχρονικό ερώτημα που θέτεις τώρα.
0: Όχι, με βάση τους υπάρχοντες συσχετισμούς. Είναι ο Λουτσέσκου, είναι
2: ο τεχνικός διευθυντής είναι ο Χρήστος Καρυπίδης.
0: Θα είναι και ο νέος τεχνικός διευθυντής και αυτή τη σεζόν ο κύριος Καρυπίδης.
2: Δεν το γνωρίζουμε. Υπάρχουν που ακούγονται πάρα πολλά για νέο οργανόγραμμα στην ΠΑΕ, στη διοίκηση.
0: Αυτό πότε θα ανακοινωθεί? Δηλαδή, αν αναλάβει κάποιος άλλος τεχνικός διευθυντής, μέχρι να έρθει, να ενημερωθεί, σε 2 εβδομάδες, σε 18 μέρες ξεκινάει η προετοιμασία. Ποιοι θα πάρουν μέρος σε αυτή την προετοιμασία? Ποιος θα κάνει τις επιλογές? Ο ΠΑΟΚ πρέπει να τρέξει. Ο χρόνος πλέον είναι αμήλικτος, ας το πούμε, εν ώψη της νέας σεζόν.
2: Κοίταξε, Βασίλη, συμβαίνει το εξής τώρα. Βέβαια, με βάση τα όσα έχουμε συνηθίσει από τα προηγούμενα χρόνια και τα όσα μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, να συμπεράνουμε, γιατί δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση. Ο Λουτσέσκου αυτή τη στιγμή, θεωρητικά και πρακτικά, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο, είναι αυτός που τρέχει την ομάδα, γιατί έχει συμβόλαιο για άλλο 1 χρόνο, είναι στη Ρουμανία, κάνει διακοπές και προφανώς βρίσκεται στη συνεννόηση εδώ με τους αρμόδιους, Χρήση Καρυπίδη, τους αρμόδιους του σκάουτινγκ, την διοίκηση, και προγραμματίζει το ρόστερ για τη νέα χρονιά, το οποίο πρέπει σε ένα μεγάλο βαθμό να είναι, να έχει ξεκαθαρίσει μέχρι την πρώτη συγκέντρωση, δηλαδή σε δύο εβδομάδες και κάτι από τώρα. Ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα μείνουν. Επισήμως δεν έχει υπάρξει καμία ανακοίνωση, ούτε για το ποιοι θα αποχωρήσουν, ούτε για το ποιοι, πολύ περισσότερο για το ποιοι.
0: Διάβαζα χθες ένα ρεπορτάζ ότι τουλάχιστον τα πρώτα τέσσερα ονόματα αποχωρήσεων θα έχουν να κάνουν με τους δύο δανεικούς, τον Ιβανούσετς και τον Βολιάκο, οι οποίοι θα επιστρέψουν στις χώρες τους. Δεν έπεισαν ότι θα συνεχίσουν στον ΠΑΟΚ. Όπως επίσης και δεν θα ανανεωθούν τα συμβόλαια του Σάστρε και του Λόβριν.
2: Ναι, κοίταξε. Αυτό είναι μια κυκλοφορία τις τελευταίες μέρες. Είναι μια θεωρητικολόγηση όμως. Δηλαδή δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση ότι δεν θα ανανεωθούν αυτά τα συμβόλαια, θα λήξουν αυτοί οι δανεισμοί, δεν θα παραταθούν. Το πιο πιθανό είναι ότι ισχύει. Πράγματι αυτοί οι τέσσερις είναι επικρατέστεροι για να αποχωρήσουν. Δεν ξέρουμε όμως. Θα είναι και άλλοι. Πώς θα έχει μορφοποιηθεί το ρόστερ εν ώψη νέας χρονιάς. Φαντάζομαι ότι μέσα στην εβδομάδα την τρέχουσα θα έχουμε περισσότερα νέα, και κυρίως για αυτές τις αλλαγές που είχε προαναγγείλει ο κ. Παπαμίκος και στη διοίκηση και στην ομάδα, και είχε προαναγγείλει αλλαγές ριζικές και στην διοίκηση και στο οργανόγραμμα σε επίπεδο προσώπων και οργανωτικότητα και οργάνωσης στην διοίκηση, αλλά και στο αγωνιστικό τμήμα είχε πει και στην ομάδα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι αλλαγές και κυρίως το πότε θα εξαγγελθούν. Δεν υπάρχει πάντως κάτι νεότερο. Όλα όσα ακούγονται, διαραίονται, είναι σενάρια. Καθόλου διασταυρωμένα και εξακριβωμένα. Αυτό νομίζω ότι ο Ιβάν Σαββίδης και ο Ρασβάν Λουτσέσκου είναι αυτοί που γνωρίζουν το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και τους συνεργάτες του. Ας ευχηθούμε να πράγματι, ας πούμε, να υπάρχει μια
0: αγαπητή. Στον Άρη τι γίνεται? Στον Άρη και εκεί υπάρχει έτσι μια σιωπηλή κατάσταση.
2: Ναι, και εκεί έχουμε την πρώτη απώλεια, θα λέγαμε. Δηλαδή ο Αθανασιάδης, ο goalkeeper, ο οποίος πήγε στο Ηράκλειο, δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του. Θα θυμίζω ότι ήταν βασικός goalkeeper του Άρη φέτος, ο Γιώργος Αθανασιάδης. Προτίμησε τον νεοφώτιστο, αλλά και πάρα πολύ ιστορικό Ηράκλειο. Και εκεί δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια ιδιαίτερη κινητικότητα. Όμως, το μόνο που έχουμε χειροπιαστό είναι η επέκταση συνεργασίας για άλλα δύο χρόνια με τον Μιχάλη Γρηγορίου, και πλέον οι αναζητήσεις για τις πρώτες μεταγραφικές κινήσεις με προτεραιότητα πια την θέση του goalkeeper, καθώς ο Αθανασιάδης, όπως προείπα, ήταν ο βασικός τερματοφύλακας του Άρη πέρυσι. Και εκεί είναι, στην Σερβία θα γίνει η προετοιμασία, μόνο αυτό ξέρουμε, όπως και το πάω στην Ολλανδία, κάποια εντελώς διαδικαστικά θέματα που δεν είναι ουσιαστικά. Προς το παρόν και εκεί υπάρχει ηθική χθείωση. Μόνο στο μπάσκετ του Άρη και στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, εκεί έχουμε πράγματι πολύ μεγάλη κινητικότητα. Στον Άρη ιδίως, που περιμένουν μια ιστορική συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία, με πολύ μεγάλη ανυπομονησία περιμένουν το ναι σε μια μυθική πρόταση που του έχουν κάνει για 3-2 χρόνια. Και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κινείται πολύ έντονα στο μεταγραφικό παζάρι, έχοντας υψηλούς στόχους, όπως και τον Μακίσικ, ας πούμε, του Ολυμπιακού.
0: Ναι, σωστά. Πάντως, μου έλεγε ένας φίλος για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, δεν είχε τίποτα να δούμε ποδοσφαιρικά, ούτε μπασκετικά. Στο μπάσκετ θα έχουμε τους τελικούς του Final Four, που θα, το σε ελληνικό επίπεδο, έχει ένα προβάδισμα φυσικά ο Ολυμπιακός, αλλά και ο Παναθηναϊκός δεν έχει πει την τελευταία κουβέντα. Έχει μέλλον, ξεκινάνε αυτή την εβδομάδα. Εκεί όμως που πραγματικά το ενδιαφέρον ποδοσφαιρικά εστιάζεται στο Μουντιάλ, που ξεκινά 11 Ιουνίου, έτσι, και που μέχρι τις 19 Ιουλίου έχει πολύ ψωμί, ας το πούμε, σε επίπεδο θέασης, αγαπητέ Σάκη, έτσι.
2: Ναι, ναι, και είναι. Είναι ένα άγνωστο σχή, έτσι χαρακτηρίζεται από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, από πολλές απόψεις. Καταρχάς να πούμε όσον αφορά εμάς εδώ τους τηλεθεατές στην Ελλάδα, τους ποδοσφαιρόφιλους, Βασίλη, ότι τα μάτσα γίνονται από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 7 το πρωί.
0: Θα πέσουν ξενύχτια.
2: Θα υπάρχουν κάποια μάτς, ιδίως σε αυτές τις πρώιμες φάσεις. τα οποία στην Ελλάδα θα πέφτουν στις 2.30 ώρα το πρωί, στις 4.30, στις 5.30 κτλ. Αυτό θα εξομαλυνθεί σε επίπεδο ευρωπαϊκών ορών από τη φάση των 32, ιδίως από τη φάση των 16, δηλαδή για την Ευρώπη θα είναι πιο βατές οι ώρες, και πλέον στα προημιτελικά, ημιτελικά κτλ. Θα είναι απολύτως, θα συμβαδίζουν με τις ευρωπαϊκές ώρες, δηλαδή με τις ώρες που και οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν θα είναι σε.
0: Πάντως τις πρώτες μέρες τουλάχιστον θα έχουμε πολλά ξενύχτια.
2: Ναι, θα έχουμε πολλά ξενύχτια. Και είναι περισσότερα παιχνίδια, Βασίλη, πρέπει να το πούμε αυτό. Είναι, βέβαια, οι ομάδες έχουν γίνει 48. Είναι πολύ περισσότερα τα παιχνίδια. Είναι πολύ μεγαλύτερος ο βαθμός της αβεβαιότητας.
0: Ανυπομονώ για Μουντιάλ, δεν το συζητάμε. Ναι, λίγες μέρες ακόμα. Οπότε
2: υπάρχουν, βέβαια, να πούμε τα κλασικά φαβορί. Η Γαλλία, η Ισπανία, η Αγγλία ίσως. Η Αργεντινή είναι εκτός φαβορί πλέον.
0: Θα κάνεις ρεπορτάζ και τις επόμενες μέρες, μέχρι την επόμενη εβδομάδα που ξεκινά το Μουντιάλ, θα μας δώσεις περισσότερες λεπτομέρειες για την εικόνα του φετινού Μουντιάλ, ποδοσφαιρικά πάντοτε, με αυτούς που συμμετέχουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη μου. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Και με το Σάκη τον Κίνα φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστώ και εσάς που και σήμερα επιλέξατε FM 100 για την ενημέρωσή σας. Μείνετε στο ραδιοφωνό μας, ακολουθούν οι ειδήσεις με την Ευδοξία Δένη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί λίγο μετά τις 10. Γεια σας και να προσέχετε.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε δημόσια διαβούλευση, το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών περιλαμβάνει μέτρα όπως η διεύρυνση των κριτηρίων για την επιστροφή ενοικίου και ΦΑΠΑ εκδότηση οικογενειών με παιδιά, αλλά και η νέα ρύθμιση για τμηματική αποπληρωμή σε 72 δόσεις οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ραγδαίες οι εξελίξεις. Στη Νέα Αριστερά αποχώρησαν 7 βουλευτές και 147 στελέχη και διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Παρετήθηκε η Έφη Αχτσιόγλου, δεν παρετούμε όμως, είπε, από την ενεργό πολιτική. Ανεξαρτητοποιήθηκαν Αλέξη Χαρίτσης, Νάος Φιλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέν Ζεμπέκ, Μερόπη Τζούφ και Θεάνο Φωτίου, υπογραμμίζοντας εκείνη τους δήλωση ότι πρόκειται για μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Ανθρωποκίνητο έχουν εξαπολύσει αρχές για το εντοπισμό 48χρονου κρατούμενου που απέδρασε από τις φυλακές Κορυδαλού κατά τη διάρκεια της τροφοδοσίας. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να άνοιξαν ταυτόχρονα δύο διαδοχικές ζώνες ασφαλείας, γεγονός που φέρεται να εκμεταλλεύτηκε ο κρατούμενος. Σκηνοθετημένο έγκλημα βλέπουν οι αρχές πίσω από τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, καθώς παρά τους ισχυρισμούς του δράστη ότι σύζυγός του επιχείρησε να τον σκοτώσει και ότι ο ίδιος αμύνθηκε, δεν εντοπίστηκαν τραύματα στο σώμα του που να συνάδουν με όσα περιέγραψε στις αρχές. Αποφασίστηκε η διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στα παιδιά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο δράστης τους είχε χορηγήσει κάποια υπνοτική ουσία. Με την πρόταση της Αγγελέως για τις αντιρρήσεις επί των παραστάσεων, συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Στο δόλιο 36 άτομα, στελέχη υπαλλήλου του ΟΣΕ, της ΕργοΣΕ, του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Ιδροδρόμων. Βατά και αναμενόμενα χαρακτηρίζονται τα θέματα της άλγεβρας, στα οποία διαγωνίστηκαν υποψήφοι των ΕΠΑΛ στο πλαίσιο των παραλλαδικών εξετάσεων. Αύριο επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα υποψήφοι των γενικών λυκείων με τα μαθήματα κατεύθυνσης, αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Τελευταίο αντίο θα πούμε σε λίγο συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες στο δημοσιογράφο και ραδιοτηλεοπτικό παραγωγό Λευτέρη Κογκαλίδη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 χρόνων. Η κηδεία του θα γίνει σε μισή ώρα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην περιοχή της Καλαμαριάς. Σε ίσχυ από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της Τετάρτης, καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων στο ρεύμα προς Χαλκιδική, λόγω εργασιών για τον flyover. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στη μία.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Φεστιβάλ Επταπηργείου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Το άκουσες, το είπες.
10: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
9: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
10: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
9: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
11: Τικ τακ, τικ τακ.
12: Μεσημέρι στην πόλη.
11: Λα, λα, λα.
12: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
11: Λα, λα.
12: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
11: Πω, πω, πω.
12: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
11: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
12: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
13: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Μεσολόγγι, από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
2: Πιάνω.
3: Πιάλο.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
1: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
6: Ακούω. FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 χρόνων ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάος Αθανασίου, απόφυτος της Νομικής Σχολής Αθηνών. Ο Νάος Αθανασίου εργάστηκε σε εφημερίδες Έθνος, Καθημερινή και Ελεύθερος Τύπος, στα περιοδικά Ένα και Εικόνες και στην κρατική τηλεόραση. Ασχολήθηκε επίσης με την πολιτική και διατέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από το Μαΐο του 2012 έως και το 2023. Ραγδαίες εξελίξεις στην αριστερά. Αποχώρησαν 7 βουλευτές και 147 στελέχη και διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Παρετήθηκε η Φιαχτσιόγλου, ανεξαρτητοποιήθηκαν Αλέξη Χαρίτσης, Νάος Σιλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφ και Θεάνο Φωτή, υπογραμμίζοντας εκείνη τους δήλωση ότι πρόκειται για μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Εχμές από την νέα αριστερά ότι η διάλυση έχει να κάνει με την ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Σε δημόσια διαβούλευση, το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που περιλαμβάνει μέτρα όπως η διεύρυνση των κριτηρίων για την επιστροφή ενοικίου και η εφάπαξη επιδότηση οικογενειών με παιδιά, αλλά και η νέα ρύθμιση για τμηματική αποπληρωμή σε 72 δόσεις οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Άνθρωπο κίνητο έχουν εξαπολύσει οι αρχές για τον εντοπισμό 48χρονου κρατούμενου που απέδρασε από τις φυλακές Κορυδαλλού κατά τη διάρκεια της τροφοδοσίας. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να άνοιξαν ταυτόχρονα δύο διαδοχικές ζώνες ασφαλείας, γεγονός που φαίνεται ότι εκμεταλλεύτηκε ο κρατούμενος. Σκηνοθετημένο έγκλημα βλέπουν οι αρχές πίσω από τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Απολογείται ο δράστης. Τοξικολογικές εξετάσεις διαναργούνται στα παιδιά προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο πατέρας τους είχε χορηγήσει κάποια υπνοτική ουσία. Βατά και αναμενόμενα χαρακτηρίζονται τα θέματα της άλγεβρας, τα οποία διαγωνίστηκαν υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Αύριο επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα υποψήφιοι των γενικών λυκείων με τα μαθήματα κατεύθυνση, αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Σήμερα ξεκίνησαν και ενδοσχολικές εξετάσεις στα γυμνάσια, οι οποίες ολοκληρώνονται στις 15 Ιουνίου. Σε ίσχυ από τις 11 το βράδυ ως τις 5 αύριο το πρωί, καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό μεταξύ των ισόποδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων στο ρεύμα προς Χαλκιδική λόγω εργασιών για τον flyover. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά ο Πόλης Μαυρόπουλος. Ξεκινάει η εκπομπή. Μεσημέρι στην πόλη με τον Πόλη.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Θεσσαλονίκη Art and Music Summit 2026. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης διοργανώνει με την Global Arts United και την Ablaze Records το Thumbs ένα νέο διεθνές φεστιβάλ καλλιτεχνικής δημιουργίας και σύγχρονης μουσικής εμπνευσμένης από την Ελλάδα. Θέμα της φετινής έκδοσης ο Ορφέας. Δύο συναυλίες με 17 νέα έργα δημιουργών από όλο τον κόσμο. Παρασκευή 29 Μαΐου ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών Απιθύτα. Παρασκευή 5 Ιουνίου ώρα 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
6: Τικ-τακ, τικ-τακ.
7: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λα, μπλα, μπλα.
7: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
7: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω, πω, πω.
7: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
7: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: 8 λεπτά μετά τη μία. Πολύ καλό σας μεσημέρι. Σήμερα θα πούμε καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Να τα πούμε όλα μαζί. It is now or never and it's all or never. Don't just stumble cause you gotta be something. Don't waste your time, don't wait. Ακούτε πάντα Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Μεσημέρι στην πόλη, ο Πόλης Μαυρόπουλος στο μικρόφωνο. Μαζί μου Γιώργος Μάγκος.
1: Καλησπέρα σε όλους, καλό καλοκαίρι και καλό μήνα.
0: Από τους ελάχιστους που έμειναν στην πόλη το περασμένο τριήμερο. Καλά δεν τα λέω Γιώργο?
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, ευχαριστήθηκα, ήταν λίγο άδεια. Ήταν άδεια μετά από καιρό. Λίγο, εντάξει, δεν ήταν και τον Αύγουστο που βλέπουμε μην κυκλοφορεί τίποτα. Ήταν υποφερτά, έβρισκε να παρκάρεις.
0: Έβρισκε το αγόρι να παρκάρει. Πάρα πολλοί κόσμος έφυγε Χαλκιδική. Εκεί στις κοσμικές καλύβες, ξέρετε, πάντα είναι πιο ήσυχα εκεί. Δεν είχε τόσο πολύ κόσμο. Αντιθέτως με άλλους προορισμούς, όπως ας πούμε στο δεύτερο πόδι η Νικήτη ο Μαρμαράς. Στο πρώτο πόδι Καλυθέα,
1: Άλτος,
0: Πευκοχώρη, που βούλιαξαν, όπως λέει και ο Γιώργος. Και ξέρετε, κλασικά είναι και ίσως το πρώτο ουσιαστικά τριήμερο, ο πρώτες μέρες που έφυγε ο κόσμος, που έφυγαν. Πάντως έφυγε και η νεολαία μας που αφηνίαζε, γιατί ξέρετε είναι αυτή η κατηγορία των συγκεκριμένων απανταχού νεολαίων, όπου θέλουν να πάνε εκεί να αναδείχνουν με τα μπουκάλια και με το διασκεδάζουν και να ανεβάζουν και τα story και ζουν και αυτό το πράγμα. Και ξέρετε τι γίνεται μετά. Όπως χαρακτηριστικά κάπου μετά, καθόμουν χθες το βράδυ κάπου και τα λέγαμε, μετά από 10-15 μέρες, μέχρι τουλάχιστον 10-15 μέρες, έτσι δεν βγαίνονται, κουνιούνται από το σπίτι, γιατί αν τους γυρίσει ανάποδα, τίποτα δεν πέφτει. Τώρα, έχουμε να πούμε πολλά και διάφορα και ενδιαφέροντα, αλλά θέλω να ξεκινήσω από τον χαμό του τεράστιου Λευτέρη Κουγκαλίδη. Να πω ότι η Θεσσαλονίκη μας είναι αναμφίβολα φτωχότερη. Αφού έφυγε από τη ζωή εμβληματικός ο μοναδικός Λευτέρης Κουγκαλίδης, ένας τεράστιος δάσκαλος για όλους μας, για όλους εμάς της νεότερης από αυτόν γενιάς, όσον αφορά τη μουσική, το ραδιόφωνο, τον λόγο, το ήθος, την ευγένεια, την ηρεμία, το επίπεδο πολιτισμού του. Ό,τι και να πεις, ό,τι και να γράψεις για τον φίλο Λευτέρη, νομίζω είναι λίγο, ελάχιστο και δεν μπορεί να αποτυπώσει το μέγεθος και το μεγαλείο πραγματικά αυτού του ανθρώπου. Πόσα μάθαμε από αυτόν τον άνθρωπο, πόσο φως πήραμε στη ζωή μας όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τον χώρο από τον αγαπημένο Λευτέρη. Και ποιον δεν βοήθησε και ποιον δεν συμβούλεψε. Και μέχρι το τέλος ήθελε ο Λευτέρης Κουγκαλίδης να κάνει πράγματα. Θυμάμαι πριν 2 χρόνια τελευταία που είχαμε μιλήσει τηλεφωνικά, ήθελε να κάνει αφιλοκερδός στο ραδιόφωνο μια εκπομπή με ιταλικά τραγούδια, με ιταλική μουσική. Κάτι τελικά που δεν έγινε, είχε και τα διάφορα προβλήματα υγείας που είναι γνωστά σε όλους εμάς, τέλος πάντων που μιλούσαμε λίγο πολύ με τον Λευτέρη. Και πάντα όταν μιλούσαμε μου έλεγε, όπως λίγο πολύ όλους τους συμβούλευε, όσους ασχολούνται με τον χώρο, 2, 3, 5 πράγματα τα οποία ήταν τόσο εύστοχα, τόσο the point, που αναρωτιόμουν, έλεγα μα πώς είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν. Απίστευτος και μοναδικός σε όλα του. Καλό σου ταξίδι Λευτέρη μου. Θα σε έχουμε πάντα στο μυαλό και στην καρδιά μας.

0: κάτι. Εγώ ήδη είμαι σε μια παραλία τώρα. Ήδη.
1: Αχ, Γιώργο, με τις παραλίες σου. Είναι αυτό με το φανατικό. Βλέπω απέναντι, έκανε και ο δημοσιογράφος ο Νάρος Αθανασίου, σε ηλικία 75 ετών. Καλό ταξίδι και του Νάρου Αθανασίου.

ξέρω, έχετε πάθει σοκ όπως και ο Γιώργος που ακούτε αυτή τη φοβερή εκτέλεση. Σωστά σας θυμίζει, αγάπη, τι δύσκολο πράγμα, του μοναδικού επίσης Νότης Φαγκιανάκη. Εκπληκτική εκτέλεση.

0: Ιταλίας και πιάσαμε όλο το θανατικό. Να πούμε και για τον ποδοσφαιριστή, τον πρώην ποδοσφαιριστή, τον οικονόμο, ο οποίος και αυτός έχασε τη μάχη. Με ζωή 33 ετών έφυγε, μετά από 10 μέρες που πάλευε, έφυγε για το παιδί. Μάριος Οικονόμου, σε ηλικία 33 ετών, πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, της Μπολόνια και της Εθνικής Ομάδας. Δεν κατάφερε να ανακάμψει και έφυγε για το μεγάλο του αιώνιο, το μακρύ ταξίδι. Καλό ταξίδι και στο Μάριο Οικονόμου.
1: Πολύ, πολύ αυτές τις μέρες, δεν ξέρω.

0: μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς εδώ στην εκπομπή μας. Και μην ξεχνάτε, ξεχνιόμαστε όλοι δηλαδή από σήμερα, όχι από σήμερα το βράδυ, από τις 11 έως τις 5 το πρωί θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 από το Παπαγεωργίου, δηλαδή εκεί κάπου στην, πριν την Ευκαρπία, έως και τον κόμβο K6 στα Μετέωρα δηλαδή. Επαναλαμβάνω, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων. Έτσι έχετε τον κατά νου για να μην ταλαιπωρηθείτε. Κατά άλλα, πάλι μπασικλώνησε αυτό που βλέπω απέναντί μου, γιατί έχω και τηλεόραση και βλέπω τι γίνεται στην Ελλάδα, στον κόσμο, όπου πραγματικά σοκάρουν ξανά. Είμαστε σοκαρισμένοι όλη η ελληνική κοινωνία από την άγρια δολοφονία μιας 39χρονης από το σύζυγό της στην Καλαμάτα. Είναι μια ακόμα γυναικοκτονία, δυστυχώς. Και τώρα εξετάζεται μάλιστα αν ο συγκεκριμένος δολοφόνος. Γιατί τα παιδιά στο διπλανό δωμάτιο, τα κορίτσια δεν άκουσαν τίποτα, τα κορίτσια τους 10 και 6 ετών. Μήπως τα νάρκωσε κιόλα. Αν συνέβη και αυτό, δεν ξέρω, αυτοί οι άνθρωποι γενικά δεν μπορούν να τους καταλάβουν. Δεν έχουν θέση στην κοινωνία δίπλα μας, τέλος.
1: Εγώ διαβάζω και ένα άρθρο τώρα εδώ στο πρώτο θέμα που λέει ότι οι γείτονες άκουσαν φωνές. Μέχρι την δολοφονία της 39χρονης, δηλαδή.
0: Και το πιθανότερο είναι να έδωσε κάτι στα παιδιά, γιατί στο διπλανό δωμάτιο να κοιμούν τα παιδιά και να μην ακούσουν τίποτα. Είναι απίθανο, πραγματικά. Από όλα αυτά. Έτσι, όπως λέει και ο τίτλος αυτού του τραγουδιού, ανάσα θέλουμε να πάρουμε.

0: καλησπέρα μου στον Δημήτρη Βουτυράκη. Και καλησπέρα μου στον Κώστα Γεωργιάδη. Εσείς που θέλετε να στείλετε μηνύματα, στέλνετε πάντα στο Πόλης Μαυρόπουλος στα λατινικά, στο Messenger και στο Instagram. Χαμός γίνεται στο τοπίο Hollywood όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό και όλα αυτά που βιώνουμε. Ένα τουρλουμπούκι πραγματικό που τα δύο καινούργια κόμματα ανακάτεψαν την τράπουλα. Έχω αντιδράσεις από τον Ανδρουλάκη για όλα αυτά που συμβαίνουν με τις δημοσκοπήσεις. Του έστειλαν όλοι οι δημοσκόποι το μήνυμα. Ένας κακός χαμός. Εμφανίστηκε και ο Παυλάρας, ο Παυλάρας. Ο Νταρτανιάνο, κριτήκαρος. Είδες την ανάρτηση έκανε, Γιώργο.
1: Δεν είδα. Το τριήμερο ήμουν εκτός.
0: Ανάρτηση, στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Ποστάρισε φωτογραφία από ψάρεμα στη θάλασσα με ένα ροφό. Ο ροφός, αγαπημένο ψάρι, για πολλούς και διαφόρους λόγους. Με τον ροφό βάρουσε 13,5 κιλών και έγραψε συμβαίνει τώρα στην ανάρτησή του. Ίσως και να είναι σημαδιακό γιατί εμείς δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά. Πάντα ψαρμένος. Τι τιτάνας είναι αυτός. Τι τιτάνας. Κάτι σαν τον Αλέξη. Άλλος τιτάνας έγινες.
1: Τόσο έρα.
0: Τώρα τα πούμε τώρα. Τι γίνεται ρε παιδιά.
1: Το είδες.
0: Πιάνω στο μετρό της Θεσσαλονίκης έρχεται.
1: Να ανοίξει πρώτα και μετά. Στην Αθήνα ήδη το έχουν βάλει και έχει γίνει χαμός.
0: Ναι. Και πιάνω στη Θεσσαλονίκη. Γιατί ως γνωστό μεγαλώσαμε με πιάνο και γαλλικά.
1: Εγώ μία λέξη ξέρω στα αγγλικά. Στα γαλλικά. Κουασάν. Κουασάν δηλαδή, μόνο αυτή.
0: Μπράβο Γιώργο. Μας έχεις αποδείξει, το έχεις πολύ εσύ και με τα γράμματα, με τις ξένες γλώσσες, με την αριθμητική. Δεν σου λέω μαθηματικά, σου λέω αριθμητική.
1: Αριθμητική σκέτο,
0: την προπαίδεια, όχι προπαίδεια, ας πούμε.
1: Ξέρω το 5 απ' έξω, μόνο αυτή.
0: Μπράβο Γιώργο.

0: είπα τη μαγική λέξη πριν, μετρό. Πόσο μας λείπει τώρα που το συνέντησαμε και τι γίνεται στον δρόμο σήμερα. Σήμερα ήταν το κάτι άλλο. Γανάκτησα και άνοιξα λίγο. Είπα το πρωί ώρα αιχμής, μην κατέβω. Ήτανε.
1: Από καραμαλή.
0: Ναι, δεν υποφερθώ. Σήμερα δεν ήταν υποφερτό όλο αυτό. Απίστευτο. Σημειωτών μέχρι και εδώ τη μοναστηρίου. Μέχρι και, και στο Βαρβάρι που άνοιξε λίγο δρόμος μετά. Τι να κάνουμε τις υπομονής, είπαμε. Υπομονή.
1: Μετράμε αντίστροφα. Μετράμε
0: αντίστροφα. Γιώργο, έχω να σου πω, μιλήσαμε για παραλίες, για αυτά. Μπάνιο δεν έκανα, έτσι. Πήγα.
1: Δεν έκανες μπάνιο.
0: Δεν είχα κουράγιο τίποτα. Ψοφίσαμε, ξέρεις. Πάσε εκεί, ρε παιδί μου, για να καθαρίσεις. Τρως 2-3 μέρες. Γίνεσαι κουρέλι, δεν έχεις όρεξη για τίποτα. Αλλά ήταν και κρύα θάλασσα. Δηλαδή, ούτε ποδαράκι μέσα.
1: Είχε.
0: Άλλοι περισσότεροι μπήκαν. Εγώ δεν το τολμώ, λέω. Είμαστε και βεσιτούλιδες.
1: Εγώ πάντως.
0: Άστο.
1: Είδα μια φωτογραφία που έκανε ηλιοθεραπεία, αλλιώς με τον Φρέντο.
0: Με τον Φρέντο.

0: τώρα βέβαια οι δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν. Είχαμε μια πρόσφατη από την Opinion Poll για το Action 24. Σταθερά η Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση. Ενώ αξιοσημείωτη δυναμική τα δύο νέα πολιτικά σχήματα, που βέβαια δεν σημαίνει τίποτα γιατί είναι η αρχή. Και πάντα στην αρχή έτσι γίνεται. Μετά αρχίζουμε και παίρνουμε την κάτω βόλτα. Συμπλήρωσε, Γιώργο, πού είσαι, αλλού είσαι.
1: Όμορφη μου Παναγιώτα.
0: Μπράβο. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν βρίσκεται στο 30 και κάτι, εκεί 30+, 30,5, και παραμένει κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Δεύτερη θέση η Ελλάς του Τσίπρα με 15,5, τρίτο κόμμα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού με 12,6, τέταρτο καταϊδρωμένο το Πασόκ με 10,5, ενώ τα άλλα ξύριζα και αυτά είπαμε, σας το είχα προβλέψει εγώ πότε, Γιώργο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μηδενίσει το Κοντέρ. Έτοιμο να μηδενίσει, είναι και να διαλυθεί, όπως διαλύθηκε και η Νέα Αριστερά. Τίτλοι τέλους για τη Νέα Αριστερά. Με την ομαδική απόφαση 7 βουλευτών να δηλώσουν ανεξαρτητοποίηση.

λέξη εδώ μεταξύ βγήκε τσιμουδιά για το τότε, το τι έγινε τότε, γιατί είναι πολύ επίκαιρο. Και νομίζω πως πολλοί από εσάς έχετε δει το ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό. Που συνεχίζονται αυτά τα ντοκιμαντέρ και συγκλονίζουν πραγματικά. Όσοι όλοι είδαμε κάτι, έχουμε συγκλονιστεί πραγματικά για όλα αυτά που συνέβησαν τότε, εκείνη την περίοδο που ούτε καν θέλουμε να τη θυμόμαστε. Εγώ προσωπικά ούτε θέλω να τη θυμόμαι, την έχω αποβάλει από το μυαλό μου, ούτε θέλω να τη συζητάω. Εκεί τότε που ο γίγαντας αυτός της πολιτικής κοινής κόντεψε να μας ρίξει τα βράχια, ήμασταν στο και ένα, όχι στο παραένα, τέλος πάντων. Και όλα αυτά που συνέβησαν και για τα οποία ξηγεί ευθείως τσιμούδια, ούτε αναφορά, ούτε τίποτα, ούτε μία συγγνώμη, όπως είπε και ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο Μαρινάκης. Έχουμε βέβαια και πάρα πολλές και σφοδρές αντιδράσεις και αναφορές και από πρώην συνεργάτες του και τι δεν τους έρνουν. Αυτή ήταν η ιστορία και η ευτυχία από αυτά που ακούτε μόνον εδώ, όπως και το επόμενο, να ξέρετε, επειδή πλέον δεν μπορεί πάλι να το βρει κανείς, εγώ θα το βάλω αυτή την εβδομάδα, τραγούδι της εβδομάδας. Είναι η ελληνική εκδοχή, η ελληνική έκδοση σε αυτό το εκπληκτικό, το Persembre Si, το ιταλικό ρεκόρ, ναι, ναι, ναι, στην Eurovision που έκανε πάταγο και μας αρέσει και το ιταλικό, αλλά αυτό είναι το κάτι άλλο, απολαύστε το δυνατά πάντα.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε ευχαριστήσει.

0: Πολύ καλό σας μεσημέρι. You're a beautiful woman sitting in the sun. You're like the rain in a summer day. You're the girl of my dreams. 34 λεπτά μετά τη μία στο μεσημέρι της Τρίτης. Ακούτε πάντα Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Ξεκίνα Γιώργο από την πρώτη την ατάκα. Γιατί τι να πρωτοπρολάβουμε, η αλήθεια είναι, με όλα αυτά που γίνονται στο εντόπιο Hollywood. Γιατί αναφέρθηκα στον ογκόλιο αυτό της πολιτικής σκηνής, στον γίγαντα Αλέξιο. Και λέγαμε για όλα αυτά που του έχουν υποθεί οι διπλανοί, οι πρώην συνεργάτες κλπ. Και έχουν υποθεί. Και τώρα βγήκε ο Βαρουφάκης.
1: Ο Βαρουφάκης.
0: Ναι. Ο οποίος τι είπε, Βαρουφάκης.
1: Είπε για τον Τσίπρα ότι λέει το σουφλέ δεν μπορεί να φουσκώσει δύο φορές.
0: Ακούστε ατάκα τώρα, Βαρουφάκη. Πολύ γελίο. Το σουφλέ δεν μπορεί να φουσκώσει δύο φορές. Και είπε και άλλα. Τι είπε άλλο, Γιώργο?
1: Και ότι εξευτιλίζει όσους του έκαναν τη βρωμοδουλειά.
0: Αχ και βαχ. Ενώ μια και ακούσατε προηγουμένω και το σποτάκι του Μεζό. Ο Μεζό. Ο οποίο ετοιμάζεται για τη συναυλία του. Αλλά πώ θα έρθει με αυτά τα μούτρα τώρα, δηλαδή.
1: Θα έχει περάσει μέχρι τότε.
0: Θα έχει περάσει.
1: Εγώ έτσι λέω.
0: Γιατί το είδαμε όλοι και τρομάξαμε. Δεν ξέραμε τι γίνεται. Αν είναι AI, αν προϊόν AI.
1: Δεν είναι AI. Πολλά.
0: Δεν είναι AI τελικά. Γιατί είδαμε όλοι και συζητήθηκε πάρα πολύ. Τι έπαθε ο Μεζό. Δεν ξέρω, σε ένα ρεπορτάζ κάτι που άκουσα είναι ναι. ότι στο Σαλιάνγκα ήταν.
1: Ναι, ότι έχει αστάθεια.
0: Είχε κάποια αστάθεια. Κάτι τώρα... έπαθε και έχει αστάθεια και έπεσε και γκρεμοτσακίστηκε και χτύπησε πάλι καλά, δηλαδή. Ε?
1: Ναι, χτύπησε καλά.
0: Γιατί όταν έχει αστάθεια και πέφτει και χάνει τι αισθήσει σου, μπορεί να πάθει και τα χειρότερα.
1: Πάντως στη φωτογραφία φαίνεται λίγο μελανιασμένο.
0: Είναι μελανιασμένο, λίγο... είναι το μάτι χτυπημένο, ναι. είναι το μέτωπο κλπ. Να ευχηθούμε περαστικά. Γιατί εκτός όλων αυτών που ακούγονται και που συμβαίνουν με τον Μαζό, και το θέμα είναι ότι είναι πραγματικά ένας μεγάλος καλλιτέχνης.
1: Φωνάρα, φωνάρα.
0: Έτσι και μια φωνάρα ακριβώς.

0: Το βρήκα, ορίστε.
1: Ποιο
0: βρήκα, σου λέω, το βρήκα.
1: Ποιο?
0: Λέει, γιατί οι ειδικοί λένε να μην στρώνεις αμέσως το κρεβάτι σου μόλις ξυπνάς. Και εγώ αυτό το κάνω συνέχεια. Ποιο είναι, λέει, σημάδι τάξης και καλής καθημερινότητας.
1: Τάξης και ηθική.
2: Που έλεγε ο...
1: στο σύριαλ.
0: Ναι, ναι, στο καφέ της χαράς.
1: Στο καφέ της... όχι στο καφέ της χαράς. Κωνσταντίνο
0: και Λένης. Τάξης και ηθική.
1: Στο καφέ της χαράς. Α, στο καφέ της χαράς ήταν.
0: Ο Ρώμα, δεν πώς.
1: Ο Ρώμας, ο Ρώμας. Ατάκες που έγραψαν ιστορία.

0: Γιώργο, δεν μου σου λες τίποτα, αρέσει. Που είσαι τώρα
1: πράγμα.
0: Full in love, αγόρι.
1: Είμαι.
0: Και από το full in love, τόσο πολύ full in love, έχεις θέματα.
1: Θέματα.
0: Πώς πέρασες, έκανες κανένα full moon?

0: Εντάξει, είναι μαγικά. Είδε η διαδρομή, ε. Καλά, είναι μπροστά μου. Μπροστά μου έρχεται, μπαίνει στο δωμάτιο.
1: Στα πόδια.
0: Η διαδρομή. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και είπαμε 4 ώρα, αλλά τι να σταθείς και τι να ξυπνήσεις 4 ώρα. Από την κούραση.
1: Εντάξει, κάθε χρόνο δεν το έχουμε αυτό το φαινόμενο. Το πετύχουμε το χρόνο, δεν πειράζει.
0: Πού θα πάει. Διάβαζα γι' αυτό που ανέβασε ο Όμιλος Φίλων Αστρονομίας στην ανάρτηση ότι η συγκεκριμένη Πανσέλινος, λέει, παρουσιάζει διπλό αστρονομικό ενδιαφέρον, καθώς αποτελεί τη δεύτερη Πανσέλινο του ίδιου ημερολογιακού μήνα. Είναι βέβαια το φαινόμενο αυτό γνωστός η μπλε σελήνη, το Blue Moon που έχει τραγουδηθεί και όλα. Έχει πολύ τραγουδηθεί. Ενώ είναι και η μικρότερη Πανσέλινος του 26 σε φαινόμενη διάμετρο, έτσι. Πάντως ήταν εκπληκτική.

Στην καλησπέρα μου και στην Πάτρα, στον Δημήτρη το Φλιάτουρα. Ο οποίος αφού μου γράφει τα καθέκαστα καλό μήνα και λοιπά, καλό καλοκαίρι, τα πάμε και στην αρχή. Πολύ θανατικό έχει πέσει τελευταία. Έτσι να κάνουμε κανένα σταυρό. Κάθε πρωί που σηκωνόμαστε και είμαστε καλά, είμαστε στα πόδια μας, είμαστε υγιείς. Αύριο έρχεται η μεγάλη μέρα, ξεκινάνε οι τελικοί του μπάσκετ. Τεστοτερώνει στα ύψη για πόσες μέρες τώρα. Ο Δημήτρης είναι και Ολυμπιακός άρρωστος. Έχει να γίνει. Μάχη. Πάντως όλη η Ελλάδα περιμένει αύριο τον πρώτο τελικό και πάει λέγοντας και όλη τη σειρά.

0: έβλεπα ένα βιντεάκι από την ΕΡΤ, ΕΡΤ3 συγκεκριμένα. Με ρεπορτάζ παραλία. Θέλουν να πάνε σε μία και πήγαν στην πιο κοντινή, εκεί που ήταν ο Άγιος Μάμας, και λέγανε πλημμύρα από κόσμο και λοιπά. Και έβλεπα το ρεπορτάζ. Είχε κόσμο, αλλά δεν ξέρω, μάλλον ο ρεπόρτερ ο συγκεκριμένος δεν είχε δει τη συγκεκριμένη παραλία με πολύ κόσμο. Για να ήθελε να εντυπωσιάσει, δείχνει σε αυτόν τον γενικά το βαρύγδουπο τίτλο στο ρεπορτάζ. Γιατί εκεί, φουλ σεζόν στον Άγιο Μάμα, αυτό που γίνεται είναι να τρομάξεις, έτσι.
1: Και στο πανηγύρι, δηλαδή.
0: Στο πανηγύρι, είναι καλά, στο πανηγύρι. Παργύρι είναι διάσημο σε όλη την Ελλάδα.
1: Σαν χωριό είναι. Σαν χωριό είναι. Που είχα πάει εκεί και είχα δει ότι πουλούσαν μέχρι και τρακτέρ.
0: Κανονικό τρακτέρ. Όλα, τα πάντα όλα. Γενικά τα πανηγύρια στην Ελλάδα γράφουν ιστορία, έτσι. Είναι πολύ πολύ μακριά.
1: Εγώ για τα πανηγύρια ζω, να ξέρεις, ναι. Γι' αυτά.
0: Γενικώς με τα ρεπορτάζ, οι δικοί μας όλοι εδώ θέλουν να τα μεγαλοποιούν, θέλουν να παίρνουν κάτι χωρίς να το διασταυρώνουν και γράφουν κάτι, μετά το ανακυκλώνουν πόσοι άλλοι. Διάβαζα πριν για αυτή την είδηση, ας πούμε, και καλά, η είδηση τώρα είναι η είδηση, ας πούμε, που ο Λεπά λέει κάνει σουβλατζίδικο στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν την είδες, Γιώργο, και μετά πήραν την αναδημοσίευσε και ένα site εδώ, τοπικό εδώ. Και γράφουν διάφορα, τέλος πάντων. Να σας πω ότι μία μπαρούφα είναι όλο αυτό. Από μία σκέψη και μία συζήτηση φτάσανε ότι κάνει σουβλατζίδικο και έχουν ένα κατεβατό, ένα ρεπορτάζ, ας πούμε, ατελείωτο. Γιατί θέλουν να γράφουν, θέλουν να τσιγκλάνε τον κόσμο να κάνει κλικ, να κάνουν αυτά, και παίρνουν και οι άλλοι χωρίς να διασταυρούν τίποτα και τα βάζουν, τα αναδημοσιεύουν και πάει λέγοντας.
1: Εγώ, ξέρεις, με κάνει εντύπωση γιατί έχουν βγει πολλά άρθρα και βλέπω...
0: Τώρα να σας πω εγώ ακριβώς τι γίνεται, επειδή ήμουν μπροστά και ήμουν σε όλο αυτό το deal και
1: ναι.
0: Δηλαδή ήταν μια πρώτη κουβέντα, γιατί ο Λεπά είναι και παρόλη την

0: ηλικία του, ας πούμε, είναι ανήσυχος και θέλει να δημιουργεί. Ναι. Πήγε ας πούμε, σε ένα σουβλατζίδικο και είδε ότι κάνει πάταγο. Έτσι. Ναι. Και το πιασε ρί κορδόνι, μήπως να κάνουμε κάτι και μιλήσαμε για την Αθήνα. Και βγάλανε τώρα πώς, από πού, από μια κουβέντα, από κάτι που είπε και ο Λεπά, γιατί και ο Λεπά μιλάει πολύ, τα λέει.
1: Ναι.
0: Λέει.
1: Ναι.
0: Για διαφόρους λόγους, για να κάνει τη δουλειά του ομολογουμένως, αλλά πήραν οι άλλοι και βγάλαν αυτόν τον τίτλο, τον πηχαίο τίτλο. Κάνει σουβλατζίδικο, ο Λευτέρης Πανταζής στη Θεσσαλονίκη.
1: Και όσο πάει, λέει, υπόσχεται ποιότητα και προσιτές τιμές.
0: Την τύφλα σας, μωρέ, δεν έχει.

Κοίταξε, Σαββρά, μου δίνει κατευθείαν. Μόλις μίλησα για Παντελή, κατευθείαν μου έβγαλε είδηση. Γιατί δεν τον προλαβαίνουμε το Λεπά, η αλήθεια. Είναι πολύ γρήγορο σε όλα. Και μου δίνει ο Γιώργος την είδηση εδώ. Γιαγκίνηδες. Παίζαμε στον δρόμο και πέρασε ο Λευτέρης Πανταζής και μας άφησε ένα πενιντάρικο. Προς τιμήν τους όμως, γιατί ο Λεπά κάνει πάρα πολλά τέτοια, έτσι. Η αλήθεια είναι να τα λέμε για αυτά. Κάνει πάρα πολλές τέτοιες πράξεις και κινήσεις και αγαθαριγίες. Προς τιμήν τους που το είπαν.

0: Διαβάσαμε και για έναν καλωσφαιριστή της ΑΕΚ που αδικήθηκε στο αυτόφορο μετά από περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας αργά. Και σύμφωνα με πληροφορίες, ο αθλητής φαίνεται να αρνήθηκε αστυνομικό έλεγχο και αντέδρασε επιθετικά. Τον μαζέψανε και.
1: Τι περίμενε.
0: Τι περίμενε. Και έχω να πω το εξής, ότι δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτοί όλοι, επειδή ας πούμε είναι μπασκεμπολίστας οπουδήποτε για να παίζει, έτσι, ή ποδοσφαιριστής, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν πρέπει να σε ελέγξουν, ποιος είναι μεγάλε. Κατάλαβα.
1: Δεν τους πιάνει ο νόμος αυτό.
0: Ναι.

Καλησπέρα Χρύσα μου. Μου γράφει ότι πήγαμε Κυριακή στο Βεργίνα και περάσαμε υπέροχα. Ήταν η τελευταία παράσταση Χρήστου Νικολόπουλου. Να είστε καλά. Χαίρομαι που πραγματικά οτιδήποτε μπορούμε και συνεισφέρουμε να πηγαίνετε κάπου και να περνάτε και καλά. Είναι ό,τι καλύτερο, πιστέψτε μου, για μένα προσωπικά. Χαίρομαι διπλά, τριπλά. Και μην ξεχνάτε ότι από Δευτέρα θα σας ενημερώσω ποια μέρα θα κάνουμε διαγωνισμό και θα σας δώσουμε και προσκλήσεις για τη συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη.

Είπαμε ότι γενικώς στην Ευρώπη έχουμε ακραία φαινόμενα καιρικά. Είπαμε για τις θερμοκρασίες, είπαμε για την ταλαιπωρία που υφίστανται όλοι οι αθλητές, οι μεγάλοι αθλητές εκεί στο Ρολάν Γκαρός. Και μιας και μιλάμε έτσι γενικώς και είναι σε εξέλιξη ο θεσμός αυτός και το τένις γενικά, να πούμε πως η Σερένα Ουίλιαμς επιστρέφει στη δράση μετά από 4 χρόνια που αποσύρθηκε στο US Open του 22. Είναι, λέει, στην κατάσταση που θέλει και το πιθανότερο είναι να τη δούμε και στο Wimbledon, η οποία Σερένα είναι κάτοχος 23 τίτλων Grand Slam στο απλό και για πολλούς είναι κορυφαία όλων των εποχών. Τι το θες, βρε Σερένα μου? Δηλαδή, και αν δεν πας καλά για ξεφτυλιστής, τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Γιατί, για ποιος είναι ο λόγος? Αυτή η ματαιοδοξία, παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω, πολλές φορές με τρελαίνει. Ειλικρινά με τρελαίνει. 44 χρόνων έχει αυτή τη δόξα, έχει περάσει του κόσμου, τα εκατομμύρια έχει πάρει. Και αφήστε τα εκατομμύρια. Έχει πάρει τόσα Grand Slam γιατί πρόκειται για, όπως είπα, για κατεμένη κορυφαία αθλήτρια στον χώρο του τένις. Τι θέλεις τώρα? Τέλος πάντων. Περιορέξω σκολοκυθόπιτα, τα είπαμε.

0: Γιώργος μου δείχνει την κατάσταση στην περιφερειακή αυτή την ώρα.
1: Είστε δύσκολο.
0: Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Το ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα, έχει πολύ σημαντικές καθυστερήσεις και σταματήματα μέχρι και τον Κόγκο εκεί, Νεάπολη, Σικεών. Και από δυτικά έχουμε θέμα.
1: Ναι, ναι.
0: Αρκετά πριν τη διασταύρωση εξωτερικής με εσωτερική περιφερειακή. Η εξωτερική περιφερειακή έχει πολύ σοβαρό θέμα αυτή την ώρα. Και μέχρι εκεί τα νοσοκομεία. Μετά περπατάει ο δρόμος. Είναι υποφερτός τέλος πάντων μέχρι τον Κόβο Νεάπολης Οικειών και μετά ανοίγει το ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, έτσι. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι πάντα από ανατολικά προς δυτικά, όπου αυτή την ώρα έχουμε πολύ πολύ σημαντικές καθυστερήσεις, έχουμε πολύ αυξημένο όγκο οχημάτων

0: ενώ και στη Λαγκαδά βλέπω έχουμε ένα μεγάλο θέμα εκεί. Στο ρεύμα από το Βαρδάρι προς Νεάπολη. Πριν την Αγίου Δημητρίου ξεκινάει το πρόβλημα και το ποτηλιάρισμα μέχρι το φανάρι της Νεάπολης είναι σημειωτών. Για την Κρήτη είπαμε ότι πράγματα και θάματα τελευταία έχουμε δει τα μύρια όσα εκεί πέρα από δυστυχήματα και χίλια δυο που συμβαίνουν εκεί. Αλλά να πούμε και κανένα καλό, γιατί η Κρήτη συγκαταλέγεται, Γιώργο, στους κορυφαίους γαστρονομικούς προορισμούς στον κόσμο για το 2026, σύμφωνα με το National Geographic.
1: Λογικό.
0: Το Διεθνές Μέσο αναδεικνύει την Κρήτη ως πρότυπο της μεσογειακής διατροφής, κάνοντας ειδική αναφορά στον τίτλο της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας Γαστρονομίας για το 2026. Γαστρονομία, λέω, να το κατευθείαν. Τσοκολάτα και τέτοια. Την καλησπέρα μου και στον πιο γλυκό άνθρωπο της πόλης, τον Χρήστο Παπασωτηρίου.
1: Και τι περιμένουμε τώρα?
0: Τι περιμένουμε, Γιώργο? Παγωτάκι. Τι να κάνουμε, είμαστε και πυρεπούλιδες εδώ.

0: Πω. Εγώ πόσα σιγκλάκια από αυτό είναι από τα τέλη της δεκαετίας του 70, ναι. Έχει 78, 79, έχω και το 77. Πω, τότε ήμουνα. Να μην τα λέω Γιώργο, άσε, δεν τα λέω. Μετά μου λαχίζουν και μου λένε σαν το Λευκό Πύργο και όλα αυτά.
1: Τότε.
0: Α, δεν θα λέω τίποτα.
1: Τώρα είσαι 40, τότε ήσουν στα 20 σου.
0: Τότε ήμουνα βρέφος.

0: Είμαστε στα 4 λεπτά πριν από τις 2. Φτάσαμε, Γιώργο, και σήμερα στο τέλος.
1: Πότε πέρασε η ώρα?
0: Πότε πέρασε? Με μία ανάσα που λέω,
1: Καλή εβδομάδα και καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Και καλό μήνα, γιατί
1: καλό μήνα και όλα τα καλά.
0: Όλα μαζί. Καλή συνέχεια να έχετε. Τώρα που την ώρα που έκανα εκπομπή και χτύπησε το τηλέφωνο μου και ήταν η αγαπημένη μου Μέρη Καντιώτη από την Panic Records που είναι στη Θεσσαλονικιά, το κορίτσι μας, και αδελφή του γνωστού Μπουζουξή, του Χρυσογοή, του Καντιώτη, του Σπύρου, μου λέει: σου έστειλα τώρα πολύ, τώρα και έχουμε. Τώρα θα παίξει ένα κομμάτι. Πήγε ο Γιώργος σαν φωτοβολίδα μέσα εκεί στο γραφείο, μου το κατέβασε και το τελευταίο τραγούδι είναι ελληνικό και είμαι περίεργος και εγώ να το ακούσω. Για να πάρει μερούλα, θα αξίζει. Να χαμογελάτε. Να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα παίρνουν αύριο, πρώτα Θεός, λίγο μετά τη μία εδώ θα είμαστε για χαρά.

0: αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη

0: Κοιτάμε ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Σοφία Ξανθοπούλου.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. 3η 2 Ιουνίου σήμερα είναι το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον FM 100. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης, στην παραγωγή ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης. Στα μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Στο 5% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, ενώ ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη άγγιξε το 3,2% το Μάιο από 3% τον Απρίλιο. Η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Μάιο στο 10,9%. Ακολουθούν οι υπηρεσίες στο 3,5%, τα τρόφιμα, αλκοόλ, καπνό στο 2% και τα ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά στο 0,9%. Εντός χρονοδιαγράμματος παραμένει η ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη-Αθήνα, ιδίως μετά τις καταστροφές που προκάλεσε ο Ντάνιελ, τόνισε ο Υφυπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, που ανέφερε ότι το έργο θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο. Για το μετρό της Θεσσαλονίκης δήλωσε ότι η επέκταση προς Καλαμαριά βρίσκεται στην τελική φάση. Την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας ένα ευρύ πλαίσιο θεσμικών αλλαγών που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, στοχεύει στον εξυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος και της δημόσιας ζωής. Τραγικές εξελίξεις στη Νέα Αριστερά. Αποχώρησαν 7 βουλευτές και 147 στελέχη και διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Παραιτήθηκε η Έφη Αχτσιόγλου. Ανεξαρτητοποιήθηκαν Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου, υπογραμμίζοντας εκείνη τους δήλωση ότι πρόκειται για μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Σε δημόσια διαβούλευση, το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας περιλαμβάνει μέτρα όπως η διεύρυνση των κριτηρίων για επιστροφή ενοικίου και η εφάπαξ επιδότηση οικογενειών με παιδιά, αλλά και η νέα ρύθμιση για τμηματική αποπληρωμή σε 72 δόσεις οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Βατά και αναμενόμενα κρίνονται τα θέματα της άλγευρας, τα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Αύριο επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα οι υποψήφοι των ΓΕΛ με τα μαθήματα κατεύθυνσης, αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Σήμερα ξεκίνησαν και οι ενδοσχολικές εξετάσεις στα γυμνάσια που ολοκληρώνονται στις 15 Ιουνίου. Με την πρόταση της Εισαγγελέως για τις αντιρρήσεις επί των παραστάσεων συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Στο εδόλιο 36 άτομα, στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, του Υπουργείου Μεταφορών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Ποινικές ευθύνες προς πάσα κατεύθυνση αναφορικά με ανεξέλεγκτη χωματερή που έχει δημιουργηθεί δίπλα από τη γέφυρα της Ποτίδειας στη Χαλκιδική σε δρόμο που εκτείνεται προς την Κασάνδρα και κοντά σε πευκόφιλη περιοχή, ερευνούν οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Σκηνοθετημένο έγκλημα βλέπουν οι αρχές πίσω από τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, καθώς παρά τους ισχυρισμούς του δράστη ότι η σύζυγός του επιχείρησε να τον σκοτώσει και ότι ο ίδιος αμύνθηκε, δεν εντοπίστηκαν τραύματα στο σώμα του που να συνάδουν με όσα περιέγραψε στις αρχές. Αποφασίστηκε και η διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στα παιδιά προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο δράστης τους είχε χορηγήσει κάποια υπνοτική ουσία. Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει αρχές για τον εντοπισμό 48χρονου κρατούμενου που απέδρασε από τις φυλακές Κορυδαλλού στη διάρκεια της τροφοδοσίας. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ενδέχεται να άνοιξαν ταυτόχρονα δύο διαδοχικές ζώνες ασφαλείας, γεγονός που φέρεται να εκμεταλλεύτηκε ο κρατούμενος. Ανοίγει το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά στις 12, 13 και 14 Ιουνίου τα επίσημα εγκαίνια του νέου πνεύμονα πρασίνου της Δυτικής Θεσσαλονίκης με συναυλίες, πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια. Σε ισχύ από τις 11 απόψε ως τις 5 αύριο το πρωί, καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων στο ρεύμα προς Χαλκιδική λόγω εργασιών για τον flyover. Δικογραφία σε βάρος 11χρονου για επίθεση σε συνομήλικό του. σχηματίστηκε στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία του πατέρα ότι το παιδί του δέχτηκε χτύπημα στο πρόσωπο ενώ έπαιζαν μπάσκετ σε υπαίθριο χώρο. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων του. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα λεωφοριακή γραμμή 84Μ, Μυγδονία Ωραίου Καστρωτού ΑΣΤ, που θα συνδέει για πρώτη φορά Δρυμόλυντη και Μελισσοχώρη με το κέντρο του Ωραίου Κάστρου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Αθανασίου, απόφοιτος της νομικής σχολής Αθηνών, εργάστηκε στις εφημερίδες Έθνος, Καθημερινή και Ελεύθερος Τύπος, στα περιοδικά Ένα και Εικόνες και στην κρατική τηλεόραση. Έντονη φραστική επίθεση φέρεται να εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη τηλεφωνική επικοινωνία με αιχμή την κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων των IDF στο Λίβανο. «Είσαι παλαβός. Αν δεν ήμουν εγώ, θα ήσουν στη φυλακή σου. Σώζω το τομάρι. Όλος ο κόσμος πλέον σε μισεί», φέρεται να είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον πρωθυπουργό του Ισραήλ και στενό του σύμμαχο. Αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα στα ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει, ξεκινώντας με την πολιτική επικαιρότητα, και πάμε να ακούσουμε πώς σχολίασε όλες τις τελευταίες εξελίξεις και με την είσοδο των νέων κομμάτων και τις διεργασίες που γίνονται σε κομματικά επιτελεία ο διευθυντής της εταιρείας δημοσκοπήσεων Opinion Poll, Ζαχαρίας Ζούπης.
3: Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι με την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων, τα οποία τα μετρήσαμε με βάση τη δέσμευση που είχαμε σαν εταιρεία του συνδέσμου εταιριών, αφού ιδρύθηκαν, άρα είχαμε μια πρώτη κοσμία, μια πρώτη μυρωδιά για το τι εκφράζουν, για τους συνεργάτες, ακόμα και για το όνομά τους. Νομίζω ότι τα δύο νέα κόμματα αυτά φέρουν μια μεγάλη αναδιάταξη στο χώρο ιδιαίτερα της αντιπολίτευσης. Είναι εντυπωσιακό ότι τα ποσοστά που συγκεντρώνουν δημιουργούν τάση μείωση σε όλα τα κόμματα σε πρώτη φάση. Ξεκινώντας από το ΠΑΣΟΚ που εμφανίζεται με μείον 4 μονάδες, αλλά όλα τα κόμματα έχουν μείωση. Υπάρχει δε μία ρευστότητα η οποία θα έλεγα, για την οποία θα έλεγα δύο χαρακτηριστικά μεγέθη. Ενώ έχουμε δύο νέα κόμματα, άρα μεγαλύτερη προσφορά κάποιος πολίτης να επιλέξει, δεν έχουμε θεαματική μείωση αναποφασίστων. Την προηγούμενη φορά είχαμε 18, τώρα είναι 16. Κύρια πιέζεται το άλλο κόμμα. Δηλαδή όσοι σκεπτόντουσαν ως ένα βαθμό το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Χαρισιανού, ήδη μετακόμιζαν ένα τμήμα τους από τα κόμματα που υποστήριζαν παλιότερα στο άλλο κόμμα.
2: Πάμε στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας τώρα, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη.
4: Εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Πρώτον, ότι κατελάχιστον το ΠΑΣΟΚ δεν πιστεύει ότι θα ελέγχει την επόμενη Βουλή. Πιστεύει ότι θα είναι πάλι ο Μητσοτάκης. Άρα όλα αυτά περί πρωτιάς να είχαμε να λέγαμε. Και το δεύτερο είναι ότι δεν μπορείς να καταθέσεις προτάσεις τις οποίες μετά θα καταψηφίσεις εάν η Νέα Δημοκρατία συμφωνήσει με αυτές για να μην δώσεις το πράσινο φως στην επόμενη Βουλή. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Αλλά προφανώς είναι τα ζητήματα που έχει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο το έχουν καθυλώσει δημοσκοπικά και βλέπετε τώρα να πιέζεται από τα νέα κόμματα που εμφανίστηκαν, διότι έχασε όλο το προηγούμενο διάστημα που έπαιζε μόνο του στην αντιπολίτευση, χωρίς Τσίπρα, χωρίς Χριστιανού, με ένα διαλυμένο ΣΥΡΙΖΑ για να ανασυνταχθεί, και το άφησε αυτό το διάστημα να χαθεί μέσα στις αντιφάσεις και τις παραδοξότητες.
5: Ανησυχεί το έχει εσείς προσωπικά το κόμμα σας από τα πρώτα ποσοστά που παίρνει το νέο κόμμα Τσίπρα, διότι από ό,τι φαίνεται αυτός θα είναι ο αντίπαλός σας, ο βασικός, στις επόμενες εκλογές?
4: Καλά, μην βιάζεστε, με την έννοια ότι πάντοτε οι δημοσκοπήσεις δίνουν μια βάντα σε αυτόν που εμφανίζεται για πρώτη φορά. Παρόλο που το υλικό εδώ είναι παλιό, είχε λείψει επί 3 χρόνια και επανεμφανίζεται. Νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το Σεπτέμβριο για να δούμε που θα κάτσει ο κουρνιαχτός.
2: Να πάμε και στο ΠΑΣΟΚ τώρα. Το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος του ΠΑΣΟΚ, Θανάσης Γλαβίνας, μίλησε και αυτό το πρωί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο.
6: Οι ανατροπές, τέλος πάντων, είναι οι δοχές στο πολιτικό σκηνικό, δημιουργούν προφανώς νέα δεδομένα, τα οποία οφείλουμε να συζητήσουμε, αν και να σου πω την αλήθεια, θεωρώ ότι για να σας απαντήσω εμέσως και στο δεύτερο θα απαντήσω και καθαρά ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ ξεκάθαρους στόχους. Έχει πολύ ξεκαθαρισμένο το τι θέλει να κάνει. Είναι πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις, όχι χθες, ούτε προχθές. Εδώ και χρόνια εγώ θα σας πω για το τι θέλει να κάνει, πώς θέλει να προχωρήσει, ποιες είναι οι στοχεύσεις του. Μιλάω φυσικά για την αυτόνομη πορεία, για την ανάγκη διεύρυνσης, για την ανάγκη συγκλήσεων και συζήτησης με τον προοδευτικό χώρο. Το έχουμε κάνει πράξη, δεν είναι καινούργια πράγματα. Αλλά φυσικά ποτέ δεν θα μιλήσουμε και θα ενταχθούμε απόλυτα στη ρευστοποίηση του χώρου. Το ΠΑΣΟΚ διαλύθηκε σε πολύ πιο δύσκολες στιγμές. Ούτε υπάρχει να διαλυθεί τώρα και προφανώς δεν θα διαλυθεί και επειδή το είπε κάποιος. Αυτά δεν είναι ευκαιριακά, ούτε είναι αποφάσεις του ενός. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα συλλογικό κόμμα, η βάση του συναποφασίζει με πολύ μεγάλη σοφία.
2: Να πάμε τώρα και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στον FM 100 και την εκπομπή Θέσεις και Απόψεις μίλησε το πρωί ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κώστας Καρπούχτσης.
7: Είναι μια από τις πρώτες δημοσιοποιήσεις που βγαίνουν. Σίγουρα θα βγουν και άλλες, τις οποίες αναμένουμε και παρακολουθούμε. Φυσικά δεν είναι ευαγγέλιο οι δημοσιοποιήσεις. Σίγουρα όμως κρατάμε κάποια θέματα τα οποία έχουν να κάνουν περισσότερο και με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Προφανώς και μας χαροποιεί μια πρώτη θετική αποτίμηση από μέρους του κόσμου της συμπαράταξης, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αυτό όμως δεν μας επισηκάζεται προφανώς. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι είναι μια πρώτη δημοσκοπική εικόνα. Και αυτό που έχουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα είναι να ξεκινήσουμε και να συνοψίσουμε με μεγάλη ένταση αυτό που έχουμε πει εξ αρχής, ότι θα βγούμε έξω στην κοινωνία, γιατί είναι μια συμπαράταξη η οποία έχει δημιουργηθεί από την κοινωνία, με την κοινωνία και για την κοινωνία, να αφουγκραστούμε τα προβλήματά τους και να συνδιαμορφώσουμε μαζί ένα ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο σιγά σιγά θα ξεκινήσει και θα είμαστε έτοιμοι να το παρουσιάσουμε στην πλήρη ανάπτυξή του στην επερχόμενη βέρση.
2: Να γυρίσουμε τώρα σελίδα, να φύγουμε από το πολιτικό σκηνικό και να πάμε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σήμερα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ διαγωνίστηκαν στην άλγεβρα. Αύριο οι υποψήφοι των ΓΕΛ παίρνουν την σκυτάλη με τα μαθήματα κατεύθυνσης. Στο ρεπορτάζ η δημοσιογράφος Έλενα Καραβασίλη.
8: Έχουμε φέτος 100.000 μαθητές και μαθήτριες που διαγωνίζονται στις πανελλαδικές για 68.788 θέσεις. Στα μαθήματα που δώσανε έκθεση στην ουσία, νεοελληνική γλώσσα, νεοελληνικά, φαίνεται να τα πήγαν καλά οι περισσότεροι, δεδομένου ότι δεν ήταν ιδιαίτερες δυσκολίες τα θέματα που έπεσαν. Σήμερα έχουμε τους μαθητές των ΕΠΑΛ που εξετάζονται σε άλγεβρα. Αύριο, όπως πολύ σωστά είπες, ακολουθούν τα ΓΕΛ. Από την 5η τώρα, 5 Ιουνίου, μέχρι και τις 16 του μήνα, οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Και να πούμε ότι από την Παρασκευή που μας έρχεται θα ξεκινήσουν και οι βαθμολογήσεις στα βαθμολογικά κέντρα. Δεδομένου ότι στα τέλη Ιουνίου θα έχουμε τα αποτελέσματα, ούτως ώστε να έχουν επαρκή χρόνο οι μαθητές λίγο να δούνε τι γίνεται και να ξεκινήσουν να συμπληρώνουν τα μηχανογραφικά τους. Δηλαδή τέλη Ιουνίου έχουμε τις βαθμολογίες. Πρώτο δεκαήμερο Ιουλίου ξεκινάει η συμπλήρωση των μηχανογραφικών, όπου πολύ σημαντικό, όπως ξέρεις και εσύ με τις συνεντεύξεις που έχεις κάνει, είναι το γεγονός ότι θα είναι διαθέσιμη και η αίτηση παράλληλου μηχανογραφικού.
2: Να γυρίσουμε σελίδα και να πάμε στην βενζίνη που καίει. Οι τιμές εδώ και πολύ καιρό έχουν πάρει την ανιούσα και δεν λένε να πέσουν κάτω από τα 2 ευρώ φυσικά, όσο και υπάρχει αυτή η κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Για το θέμα μίλησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλης Κιούσης, το πρωί στην εκπομπή του Βασίλη Κοτογουλίδη.
9: Έχουμε 2,06 μέση τιμή Ελλάδος στην αμόλυβδη, να επαναλάβω, και ένα 74 στο πετρέλαιο κίνησης. Από εκεί και μετά. Η νησιωτική Ελλάδα έχει και θα έχει, έτσι όπως είναι δομημένη, από τη μέση τιμή Ελλάδος μια απόκληση από 15 έως 25 λεπτά. Λόγω υψηλών μεταφορικών κόστη που έχει εκεί, αυτό δεν είναι χθεσινό, δεν έχει να κάνει με τον πόλεμο, δεν έχει να κάνει με κρίσεις, και ένα στην πανδημία και ένα 20 που είχε φτάσει βενζίνη, στα νησιά είχε ένα 40. Οπότε δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ κάτι εκεί. Το ζητούμενο είναι η μέση τιμή Ελλάδος το 2,06. Πού θα φτάσει και τι θα γίνει, γιατί όπως είπατε στο ρεπορτάζ, άλλα λέγονται το πρωί, αλλιώς κινούνται τα χρηματιστήρια, άλλα λέγονται το απόγευμα.
2: Να πάμε σε ένα άλλο θέμα και πάλι. Θα πάμε στην σύνδεση, την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις σποράδες, που και φέτος θα ξεκινήσει στα τέλη του μήνα αυτού, που μόλις προχτές μπήκε, τέλη Ιουνίου δηλαδή. Περισσότερα από το Δήμαρχο Σκιάθου, Θοδωρή Τζούμα, που μίλησε το πρωί στην εκπομπή 100%.
10: 26 Ιουνίου, πράγματι και εμείς την περιμένουμε αυτή τη γραμμή, γιατί πάντα βοηθάει πάρα πολύ και υπάρχει έτσι μια διαφορετική αίσθηση από τότε που μπαίνει αυτό το πλοίο, διότι οι Θεσσαλονικείς και οι Ευρωελλαδίτες έτσι κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Γίνεται πιο ζωντανό το νησί δηλαδή. Εκτός βέβαια από αυτό είναι και από το εξωτερικό που εξυπηρετεί πάρα πολύ, και από το αεροδρόμιο αλλά και από τα Βαλκάνια, και αυτό και ζητάμε αυτή έτσι, η δρομολόγηση του πλοίου αυτού να γίνεται η ανακοίνωση τουλάχιστον νωρίς, γιατί και φέτος είναι τέλος Ιουνίου όπως είπατε και εσείς, αλλά αυτό το ξέρουμε εδώ και 2 εβδομάδες, οπότε είναι πολύ σωστό να το χρήσιμο αυτό που κάνετε εσείς, δηλαδή να το επικοινωνούμε στον κόσμο, να κάνει και το πρόγραμμά του με τις κρατήσεις.
11: Εσάς σας ικανοποιεί, κύριε Τζούμα, επειδή τα έχουμε πει πολλές φορές και δημόσια και κατηδία. Ναι.
10: Είναι μια προσπάθεια που ξεκινάει κάθε φορά από τις αρχές του φθινοπόρου του προηγούμενου έτου.
11: Νομίζω και τώρα φέτος υπήρξαν και κοινές πρωτοβουλίες με επιστολές που συνυπογράφατε και με τον κύριο Αγγελούδη.
10: Κάθε χρόνο τα κάνουμε αυτά.
11: Ακριβώς.
10: Και από πέρσι, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας, του κυρίου Κικίλια, συμβάλλουν και περιφέρειες, που βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Γιατί ξέρετε, η γραμμή είχε χαρακτηριστεί αρχικά ως άγονη την εποχή του COVID, όταν και πρωτοξεκίνησε το 2021. Αλλά μετά θεωρήθηκε ως αναπτυξιακή, γιατί δεν πλήρει τις προδιαγραφές μιας άγονης γραμμής. Αυτό σημαίνει ότι για να βρεθεί αυτή η χρηματοδότηση των 3.200.000 ευρώ, έπρεπε το Υπουργείο να δει πια ανεκτέλεστα άγωνα δρομολόγια δεν είχαν γίνει μέσα στη χρονιά, για να μπορέσει να συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσό. Αυτό έχει μια δυσκολία και από πέρσι ζητήθηκε η συνδρομή των περιφερειών, και πολύ σωστή ιδέα ήταν αυτή.
2: Και να πάμε τώρα και στο θέμα των καλοκαιρινών διακοπών, που όπως και τα αρκετά προηγούμενα χρόνια, αρκετοί είναι αυτοί που δεν θα έχουν αυτή την πολυτέλεια, γιατί για πολλούς πλέον οι καλοκαιρινές διακοπές θεωρούνται πολυτέλεια. Σύμφωνα μάλιστα με την τελευταία έρευνα του ΙΕΛΚΑ, το 50%, οι μισοί Έλληνες δηλαδή, φέτος δεν θα πάνε διακοπές, όχι γιατί δεν θέλουν, αλλά γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Το θέμα αυτό σχολίασε ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Τράκης, Στέφανος Χατζημανόλης, που μίλησε στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
12: Μέσα στο γενικό πλαίσιο, στο οποίο βιώνουμε μια οικονομική κατάσταση πάρα πολύ κρίσιμη, πολύ διαφορετική, με αυξημένες τις τιμές των καυσίμων, της ενέργειας, με την καθημερινότητα στα είδη πρώτης ανάγκης κλπ. Αντιλαμβάνεστε ότι το κομμάτι ταξίδι, τουρισμός και μάλιστα με την οργανωμένη του έννοια μπαίνει στη δεύτερη μοίρα. Παρ' όλα αυτά, όλοι οι συνάδελφοι, όλα τα μέλη μας στην Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης, από άκρη-άκρη, προσπάθησαν και για μια ακόμα φορά έτσι οργάνωσαν ωραία, πολύ ωραία και πάρα πολύ, θα έλεγα, οικονομικά για τα χαρακτηριστικά που προσφέρουν προγράμματα και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Είμαστε καλά προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μείωση. Δεν έχουμε δηλαδή προχωρήσει σε αγορές πέρα από τη δυναμική της αγοράς και νομίζω ότι θα περάσει και αυτό το καλοκαίρι με αυτά τα χαρακτηριστικά.
13: Ναι, βέβαια λίγο η τιμή της αμόλυβης μας τα χαλάει και πολλά άλλα και οι τιμές βασικών προϊόντων.
12: Όταν και στην ενδοχώρα, στα νησιά, η τιμή της αμόλυβης είναι πολύ περισσότερο από αυτή που βιώνουμε ευρύτερα στη Θεσσαλονίκη, ξεπερνάει και τα 2,20 και τα 2,30, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα.
2: Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και σήμερα το ενημερωτικό μαγκαζίνο, καθώς φτάσαμε στις 2:20, πράγμα που σημαίνει ότι ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle, και όπως κάθε μέρα στις 2:30 κοντά σας η Παλμύρα Αρσλάνογλου με τη βιταμίνη P.
14: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Γερμανική προεκλογική καμπάνια για μια θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στο στόχαστρο της Κομισιόν για υπερβολικό έλλειμμα η Βουλγαρία. Κριτική των Ευρωπαίων στο Ισραήλ για τις επιθέσεις στο Λίβανο, πιέσεις από τη ΣΥΠΑ για εκεχήρια. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle με τον Κώστα Αργυρό. Την Τετάρτη γίνεται στον ΟΗΕ η ψηφοφορία για τις θέσεις μη μονίμων μελών στο Συμβούλιο Ασφαλείας και διακαής πόθος της Γερμανίας είναι να αποκτήσει μία εξ αυτών, αν και κανονικά από την πλευρά της Ευρώπης έχουν σειρά ως προτινόμενες η Αυστρία και η Πορτογαλία. Η γερμανική στάση προκαλεί συνεπώς ποικίλα σχόλια, αλλά ο Υπουργός Εξωτερικών Γιωχάν Βάντεφουλ υποστηρίζει ότι η χώρα του θέλει αυτή τη θέση για να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής σε παγκόσμιες κρίσεις. Δεν το βλέπουν πάντως όλοι έτσι, κυρίως λόγω της μέχρι τώρα στάσης του Βερολίνου απέναντι στο Ισραήλ, τόσο στη Γάζα αλλά και τώρα στο Λίβανο, όπως θα μας πει από το Βερολίνο η Διευθύντρια της Ελληνικής Σύνταξης της Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
15: Η ψηφοφορία της Τετάρτης για τα νέα μη μόνιμα μέλη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι αμφίρροπη και δεν αποκλείονται εκπλήξεις. Για έκτη φορά στην ιστορία της, η Γερμανία διεκδικεί μια θέση στο σημαντικότερο όργανο λήψης αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών, με τελευταία φορά το 2019-2020 σε έναν άλλο κόσμο. Πολλοί μας βλέπουν ως διαμεσολαβητές, ως Ευρωπαίους που είμαστε ταγμένοι για την ειρήνη, τον σεβασμό, την αλληλοκατανόηση των εθνών, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ από τη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται για να στηρίξει τη γερμανική υποψηφιότητα. Η Γερμανία είναι μια χώρα, όπως λέει, που υπερασπίζεται τη διεθνή τάξη, η οποία βασίζεται σε κανόνες. Η αποστολή της Γερμανίας δεν θα είναι εύκολη, ούτε η αναζήτηση συμμάχων. Πρώτον, το δυτικό ευρωπαϊκό μπλοκ στον ΟΗΕ έχει ήδη προτείνει την Αυστρία και την Πορτογαλία, ενώ η γερμανική υποψηφιότητα προσκρούει σε ενστάσεις χωρών για τη στάση του Βερολίνου απέναντι στο Ισραήλ και τους πολέμους στη Μέση Ανατολή. Για τον Βάντεφουλ αυτό δεν θα αποτελέσει πρόβλημα. Τουλάχιστον αυτό διαμηνύει, ότι η Γερμανία έχει πλέον ισορροπημένη στάση απέναντι στο Ισραήλ και ότι όλοι γνωρίζουν την ειδική ευθύνη της Γερμανίας απέναντι στο Ισραήλ. Ήδη πάντως τους περασμένους μήνες η Γερμανία στράφηκε προς αναζήτηση συμμάχων σε χώρες της Αφρικανικής Ένωσης, δεδομένου ότι στηρίζει με αναπτυξιακά και ανθρωπιστικά κονδύλια πολλές χώρες της Υπήρου. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
14: Τώρα στη Σόφια, όπου οι πανηγυρισμοί για την είσοδο της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη στις αρχές του χρόνου παραχωρούν σταδιακά τη θέση τους σε προβληματισμό για τα δημοσιονομικά προβλήματα. Η χώρα αναμένεται να βρεθεί αυτή τη βδομάδα.

0: Βουδούρη από τις Βρυξέλλες θα μας πει περισσότερα.
1: Από την Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται η Βουλγαρία λίγους μονομήνες μετά την ένταξή της στην Ευρωζώνη τον περασμένο Ιανουάριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κομισιόν αναμένεται αυτή την εβδομάδα να θέσει τη Σόφια υπό αυξημένη δημοσιονομική επιτήρηση, καθώς το έλλειμμα της χώρας διαμορφώθηκε στο 3,5% του ΑΕΠ το 2025, υπερβαίνοντας δηλαδή το όριο του 3% που προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας, το αυστηρό δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Βρυξέλλες εκτιμούν μάλιστα ότι θα επιδεινωθεί τα επόμενα δύο χρόνια, με το έλλειμμα να αναμένεται να φτάσει στο 4,1% το 2026 και στο 4,3% το 2027. Η εξέλιξη προκαλεί πολιτικές πιέσεις στη νέα κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Ρούμεν Ράντεφ. Ο ίδιος απέδωσε την κατάσταση στις προηγούμενες κυβερνήσεις, τονίζοντας ότι φέτος το έλλειμμα θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Η φούσκα έσκασε, ενώ έκανε λόγο για βαριά κληρονομιά που παρέλαβε η σημερινή κυβέρνηση. Η Βουλγαρία είχε εκπληρώσει τα δημοσιονομικά κριτήρια για την ένταξή της στο ευρώ. Ωστόσο, η αύξηση των μισθών, των συντάξεων αλλά και των αμυντικών δαπανών επιβάρυνε σημαντικά τον προϋπολογισμό, ενώ τα φορολογικά έσοδα κινήθηκαν χαμηλότερα των προσδοκιών. Σε κάθε περίπτωση, η εκκίνηση διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος για τη Βουλγαρία

0: κινδύνων στο Λίβανο που συνεχίζεται πάντως. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, εκτίμησε ότι τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση. Αφορμή για ανησυχία χαρακτήρισε τις εξελίξεις ο Γιώχαν Βάντεφουλ, υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας. Πάντως, ο Βενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι διέταξε το στρατό να επιτεθεί σε στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού, καθώς το Ισραήλ επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζεφ Αούν, δήλωσε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει μια θηριώδη και καταδικαστέα επιθετικότητα από το Ισραήλ. Ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επικοινώνησε τόσο με τον πρόεδρο του Λιβάνου όσο και με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ σε μια προσπάθεια να προωθήσει ένα νέο σχέδιο εκεχηρίας. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle και συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Με μια σαφή πλειοψηφία της τάξης του 55% οι κάτοικοι...
1: Πάνω από δύο μήνες μετά τις εκλογές στη Δανία, η υπηρεσιακή πρωθυπουργός Μέτε Φρέντριξεν ανακοίνωσε τον σχηματισμό νέου κυβερνητικού συνασπίσμου. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. 12 ευρώ θα κοστίζει από τον Ιούλιο η είσοδος στον καθεδρικό ναό της Κολονίας. Με τον τρόπο αυτό, οι αρμόδιοι θα χρηματοδοτήσουν το αυξημένο κόστος συντήρησης του εμβληματικού κτίριου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
2: Το θέμα της ημέρας.
3: Ο Ρικ Τούγκουτ θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας γκουρού του αστακού. Στο εστιατόριό του, πρόνων δελών, στο Πάνστοου, μια βρετανική πόλη διάσημη για τα ψάρια της, τα οστρακοειδή σερβίρονται φρέσκα, κατευθείαν από το καΐκι. Ο Ρικ θα μας δείξει κάποια από τα μυστικά του. Πρώτα, ο σεφ παραλαμβάνει τον αστακό από το λιμάνι, που βρίσκεται 300 μέτρα μακριά. Η Κορνουάλη είναι μια από τις σημαντικότερες περιοχές αλιείας αστακού στην Ευρώπη. Εκεί αλιεύονται περίπου 250 τόνοι κάθε χρόνο. Οι βραχώδεις ακτές αποτελούν άλλωστε ιδανικό βιότοπο για το είδος. Ο Τζόνι Μέρ ψαρεύει ακριβώς εκεί. Παρεμπιπτόντως, η ζωντανή αστακή δεν είναι κόκκινη. Η ευρωπαϊκή είναι γαλαζοπή, ενώ η ελαφρώς μεγαλύτερη, η αμερικανική, είναι πιο καφέ. Οι θηρευτές και πτωματοφάγοι αστακοί ζουν στο βυθό της θάλασσας και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημα. Όμως οι πληθυσμοί του ευρωπαϊκού αστακού μειώνονται. Γι' αυτό υπάρχουν αυστηροί κανονισμοί για τους ψαράδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Πρέπει να τον μετράμε τον αστακό και πρέπει να είναι 90 χιλιοστά, δηλαδή από την κόγχη του ματιού μέχρι το πίσω μέρος του κελίφους. Οτιδήποτε μικρότερο πρέπει να επιστρέψει στη θάλασσα. Εδώ ένα κιλό αστακού κοστίζει έως και 100 ευρώ. Όμως ο αστακός δεν ήταν πάντα μια λεπτεπίλεπτη λιχουδιά. Τον 18ο αιώνα, για παράδειγμα, τον σέρβιραν σε αμερικανικές φυλακές. Οι αστακοί συχνά μαγειρεύονται ζωντανοί και αυτό είναι κάτι αμφιλεγόμενο με ορισμένες χώρες να απαγορεύουν αυτή την πρακτική. Σύμφωνα με μελέτες, το ζώο διαθέτει ένα πολύπλοκο νευρικό σύστημα. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη σαφές αν αισθάνεται πόνο. Παρ' όλα αυτά, πολλοί σεφ χρησιμοποιούν πιο ανθρώπινες μεθόδους. Στο σπίτι, αν μαγειρεύατε μόνο έναν, θα τον βάζατε στην κατάψυξη για μισή ώρα και αυτό τον μουδιάζει εντελώς. Όμως, προφανώς σε ένα εστιατόριο, όπου ίσως μαγειρεύουμε 20 έως και 30 την ημέρα, απλώς περνάμε το μαχαίρι από την κορυφή του κεφαλιού. Ο σωστός χρόνος είναι καθοριστικός. Λίγα λεπτά παραπάνω και το κρέας θα γίνει σας όλα. Το χρώμα θα αλλάξει από αυτό το όμορφο μπλε σε αυτό που θεωρούμε κλασικό χρώμα αστακού, αυτό το ροζοκόκκινο. Τώρα θα βγάλουμε τον αστακό. Μπορείτε να δείτε ότι το χρώμα έχει πλέον αλλάξει και απλώς θα καλύψουμε τον αστακό με πάγο.
4: We're just gonna cover the lobster with ice.
3: Η δική του εκδοχή ενός κλασικού πιάτου της Κορνουάλης σερβίρεται με βούτυρο και λίγη έμπνευση από την ασιατική κουζίνα, λίγο τραγανό λάδι τσίλι και φρέσκα κρεμμυδάκια.
5: Βουτιά στις νότες, FM 100.
6: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θεσσαλονίκη Art and Music Summit 2026. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης διοργανώνει με την Global Arts United και την Ablaze Records το Thumbs ένα νέο διεθνές φεστιβάλ καλλιτεχνικής δημιουργίας και σύγχρονης μουσικής εμπνευσμένης από την Ελλάδα. Θέμα της φετινής έκδοσης ο Ορφέας. Δύο συναυλίες με 17 νέα έργα δημιουργών από όλο τον κόσμο. Παρασκευή 29 Μαΐου ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών Απιθύτα. Παρασκευή 5 Ιουνίου ώρα 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
9: Το άκουσες, το είπες.
10: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
9: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
10: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
9: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
11: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
12: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
11: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
12: στο παρκέ,
11: στην πόλη,
12: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
11: σχόλια,
12: αναλύσεις,
11: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
12: Με τον Σάκη Γκίνα.
13: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Έτσι ρε Γιώργο μου, για να παίξουμε την κομματάρα πραγματικά. Βγήκαμε διαφορετικά σήμερα, καλοκαίρια σε εξάλλου, οπότε δεν έχουμε τέτοια θέματα. Καλοκαιράκι, βιταμίνη P, ούλετε και μάλα χαίρε.

Όταν έχουμε Γιώργο Μάγκα στον αέρα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείς να μην ακούσεις τις εντολές. Θέλει να ακούσω Super Sonic, ακούω OS και Super Sonic.

0: Εύχομαι πραγματικά να περάσατε καταπληκτικά το τριήμερο και να μην μείνατε εδώ. Και αν μείνατε εδώ, επίσης να περάσατε καταπληκτικά. Ξέρω ότι αρκετοί έφυγαν για να κάνουν δουλειές, έτσι, να φτιάξουν τα σπίτια, να τα καθαρίσουν, να καθαρίσουν τις αυλές, γιατί είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα. Θέλω να πιστεύω ότι όμως ό,τι και να κάνατε, να ήταν δημιουργικό και να περάσατε καταπληκτικά. Και νομίζω ότι πλέον είμαστε έτοιμοι να μπούμε στην κανονική ροή της σημερινής μας βιταμίνης.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Εδώ είμαστε λοιπόν με την κανονική μας ροή και εύχομαι να σας βρίσκω πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ καλά. Θα ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στους δρόμους της πόλης μας, γιατί ξέρω ότι είναι η στήλη της εκπομπής που την περιμένετε όπως ακριβώς. Τώρα ξέρεις τι βρήκα να κάνω, γιατί είναι καλοκαιράκι Γιώργο μου. Και αλλάζει, μπήκαμε στο καλοκαίρι για μας επίσημα πλέον. Οπότε αλλάζει, και τι θα κάνουμε τώρα, τι θα κάνουμε το χάρτη, για ακούστε.

Αυτή είναι η δημιουργία του Δάκη Στεφανίδη, έτσι, για τη βιταμίνη μας. Είμαστε σε καλοκαίρινες ρυθμούς, οπότε δεν μπορούσαμε να το παραβλέψουμε. Έτσι θα μας πάει το καλοκαιράκι με αυτόν το χάρτη. Για να μας λείψει και λίγο ο άλλος και να ζητήσουμε ξανά το Βλάση και τον Παναγιώτη. Οπότε ξέρετε, αυτά έτσι θα τα έχουμε χειμώνα, καλοκαίρι. Βάζει τα χειμερινά, βάζει τα καλοκαιρινά. Και να τώρα που μπήκαμε και με το χαλί μας για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στους δρόμους της πόλης μας. Για εσάς πιο πολύ που είστε στην περιφερειακή, για εσάς θα μιλήσω, γιατί εκεί είναι τα μεγάλα προβλήματα. Έχουμε τεράστια προβλήματα. Αρχικά να πούμε για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα δυτικά, γιατί εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δύο συγκρούσεις οχημάτων έχουμε. Η μία είναι λίγο πριν από τα Πεύκα και αυτή έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα μέχρι την Τούμπα. Εκεί, μόλις βγεις από το τούνελ, ξανά συναντάς άλλη μια σύγκρουση οχημάτων, η οποία δημιουργεί το πρόβλημα μέχρι και την είσοδο του K12. Κατά συνέπεια, όλο το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά είναι μποτιλιαρισμένο από την είσοδο του K12 μέχρι και τα Πεύκα, γι' αυτό και θέλω να το αποφύγετε. Το αντίθετο ρεύμα δεν πάει πίσω, γιατί και αυτό έχει πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Θα μπείτε από Ευκαρπία με χαρά και θα πείτε τι ωραία που είναι σήμερα. Θα φτάσει στην Πολύχνη με μικρές καθυστερήσεις και στην έξοδο της, μέχρι και την έξοδο της Νεάπολης θα έχετε ένα μικρό μποτιλιάρισμα. Μόλις θα περάσετε από εκεί, ξαναξεκινάει ένα άλλο τεράστιο μποτιλιάρισμα από το ύψος των Σικαιών μέχρι και το τούνελ. Πολύ δύσκολη ώρα για την περιφερειακή μας, δύσκολη ώρα και για τη Λαμπράκη βέβαια, που αρκετά μεγάλος όγκος οχημάτων κινείται για να φύγει από την έξοδο της Τούμπας προς τη Λαμπράκη, οπότε θα συναντήσετε και εκεί μεγάλο όγκο οχημάτων. Κατσιμίδη επίσης είναι φορτωμένη. Όσον αφορά τον κήπο του Καλού, εκεί στην κυκλική πορεία στην Αναξιμάνδρου έχουμε επίσης μεγάλες καθυστερήσεις. Φυσικά και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, μέχρι και την Πότσαρη θα μου είστε μποτιλιαρισμένοι για εσάς που έχετε μέτωπο προς το κέντρο. Το αντίθετο ρεύμα πάει καλά. Άνω πόλη Κουκλάρα, Αγίου Δημητρίου Κούκλα, Εγνατία Κουκλάρα θα πω, και οι μόνες καθυστερήσεις είναι από την Αγία Σοφίας προς την Καμάρα. Τσιμισκή με μεγάλο όγκο οχημάτων από την Παλαιό Πατρών Γερμανού και μετά, και η Λεωφόρος Νίκης Κουκλάρα. Οπότε αυτά ήταν τα της κίνησης. Νομίζω ότι αρκετά ζοριστήκαμε. Θα ξεκινήσουμε με ρυθμό και πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι από το παρελθόν. Ανεβάστε λίγο την ένταση από τα ραδιοφωνά σας, θα το ευχαριστηθούμε. Και επίσης το άλλο που θέλω να κάνετε είναι να περάσετε από τον τοίχο μας. Παλμυρά Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες, ανταμώνουμε εκεί. Σας περιμένω στο Facebook.

0: Μεγάλη απώλεια για το ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, η απώλεια του... του ενός πολύ πολύ πολύ αγαπημένου Λευτέρη Κογκαλίδη. Να ευχηθεί μεγάλο πέρασμα στο φως να έχει. Πάρα μα πάρα πολύ Θεσσαλονικής παραγωγή και όχι μόνο. Τον είχαν ως δάσκαλο. Και νομίζω ότι όλοι θα το θυμόμαστε με πολύ πολύ αγάπη για την προσφορά του και για τον χαρακτήρα του και για τον τρόπο με τον οποίο ήθελε να μάθει και να δείξει σε όλους ό,τι γνώριζε και να μοιράσει τη γνώση του με τη σοφία του, με όλα του. Καλό πέρασμα να έχει. Γλυκύτατος άνθρωπος, πάντα με την καλή κουβέντα. Πάντα θα το θυμόμαστε με αγάπη.
1: Ευχαριστώ.

Τον Αύγουστο παραδίδεται ολοκληρωμένο το Αθήνα Θεσσαλονίκη με διπλή σιδηροδρομική γραμμή. Είναι εντός χρονοδιαγράμματος η ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Ιδίως μετά τις καταστροφές του Ντάνιελ που είχαμε, που κόστισε πάρα πολλά σε πάρα πολλούς.

Ευχάριστο είναι ότι μέχρι το τέλος του έτους ο ηλεκτρικός θα έχει φτάσει συχνότητα 5 λεπτών. Αυτό είναι για την Αθήνα, έτσι. Για να μην λέτε ότι λέμε μόνο τα της Θεσσαλονίκης.

Και επειδή βλέπω ότι σας άρεσε η ιδέα από αυτά που στέλνετε του πιάνο στο μετρό της Θεσσαλονίκης, ήδη έχουμε την εικόνα αυτή στην Αθήνα και γι' αυτό έγινε και η συζήτηση για τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται και έχουν σκοπό να το βάλουν στην στάση του μετρό της Βενιζέλου. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιες ενέργειες μας αρέσουν πάρα πολύ, γιατί πραγματικά αλλάζει η ψυχολογία του ανθρώπου.

Υπάρχει και μια πιθανότητα να μπει στο μετρό, σωστά συστάσει του μετρό της Αγίας Σοφίας. Οπότε μην δένουμε κόμπο τον σταθμό Βενιζέλου, μπορεί και στη Αγία Σοφίας. Τρέχουνε Ride Like the Wind και τα έργα στην πόλη μας. Μίλησε ο κύριος Κυρανάκης και για το νέο πλαίσιο που πρόκειται να οριοθετηθεί για τα πατίνια και τις γουρούνες. Θα είναι αυστηρότερο το πλαίσιο για τα πατίνια και για τα τουριστικά οχήματα εν ώψη της θερινής περίοδου. Θα υπάρξει μια ρύθμιση που θα απαιτεί τουλάχιστον 5 έτη κατοχής διπλώματος για τη μίσθωση γουρούνας, έτσι ώστε αυτοί που θα οδηγούν να μην είναι νέοι και άπειροι, και πολύ άπειροι τουλάχιστον. Ή να μην είναι πολύ νέοι και άπειροι. Φυσικά οποιοδήποτε θα νοικιάζει μηχανάκι, γουρούνα ή άλλο δίκυκλο θα το νοικιάζει με κράνος. Και ήρθε και η ώρα για τα πατίνια για άλλη μια φορά, εκτός ότι οι ανήλικοι δεν θα μπορούν να κυκλοφορούν με ηλεκτρικά πατίνια. Αν συγκρουστεί επιτέλους ένας οδηγός ή ένας πεζός με ηλεκτρικό πατίνι εταιρείας μίσθωσης, η εταιρεία θα έχει την υποχρέωση ασφάλισης και οφείλει να αποζημιώσει τον εμπλεκόμενο στο ατύχημα. Αυτά έπρεπε να υπάρχουν και όχι να μπουν τώρα. Έτσι πρέπει να είναι και αυτό είναι το σωστό.

Μιας και είμαστε εσείς εδώ της μετακίνησης και της μεταφοράς και χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να πούμε ότι είναι σε ισχύ τα αυξημένα πρόστιμα για όσους δεν κόβουν εισιτήριο στον ΟΑΣΤΑ. 64 ευρώ θα είναι πλέον το πρόστιμο. Αναπροσαρμογή των τιμών είχαμε, των προστίμων ουσιαστικά, για τους επιβάτες που μετακινούνται με τα αστικά λεωφορεία χωρίς το προβλεπόμενο νόμιμο επιφορτισμό, επαναφορτιζόμενο εισιτήριο, το fast ticket. Εκτός αν έχετε κάρτα περιορίσεων διαδρομών. Το πρόστιμο λοιπόν για τη μη χρήση επικυρωμένου εισιτηρίου αναπροσαρμόζεται στα 100 ευρώ από 36, δηλαδή 64 ευρώ αυξημένο προς τα πάνω. Για τους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου, το πρόστιμο ορίζεται στα 50 ευρώ από τα 18. Τώρα, εάν το κανονικό πρόστιμο των 100 ευρώ χρεωθεί σε κάποιον, μπορεί να μειωθεί κατά 50%, δηλαδή να πληρώσει 50 ευρώ, εάν ο παραβάτης προσέλθει στα εκδοτήρια του ΟΑΣΤΑ εντός 10 ημερολογιακών ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης, για να προχωρήσει στην αγορά κάρτας απεριορίστων διαδρομών. Άρα θα πληρώσετε το κόστος της κάρτας και το πρόστιμο στα 50 ευρώ. Έτσι θα έχετε και για ένα μήνα, τουλάχιστον, διαδρομές δωρεάν με την κάρτα πολλαπλών και απεριορίστων διαδρομών. Είναι και αυτό ένα καλό κίνητρο για να μπούμε όλοι σε αυτή τη διαδικασία. Να μην χρειάζεται κάποιος να βγαίνει, να ανεβαίνει στο λεωφορείο χωρίς να έχει το απαιτούμενο εισιτήριο ή την κάρτα. Μπαίνει και η AI στην διαδικασία τώρα της μη επικύρωσης των εισιτηρίων, οπότε εκεί θα βλέπουν σε ποιες τάσεις περίπου γίνεται αυτό και εκεί θα έρχονται οι έλεγχοι περισσότερο. Όλα έχουν μπει στο κόλπο και η AI πάντα στην βοήθεια των αρχών. Ανεβάζω τις εντάσεις μας με μουσική, γιατί το μποτιλιάρισμα είναι τεράστιο και πολύ πολύ δύσκολα θα ξεμπλέξουν όσοι είναι στην περιφερειακή. Και στα δύο ρεύματα είναι μεγάλο το μποτιλιάρισμα. Στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά έχει βελτιωθεί η εικόνα. Έχουμε βέβαια μποτιλιάρισμα από την είσοδο του K12 μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου. Αυτό σημαίνει ότι η σύγκρουση που είχαμε λίγο πριν την έξοδο για τα ΠΕΦΚΑ και τα συγκρουόμενα οχήματα έφυγαν από το σημείο, οπότε έχει ανοίξει ο δρόμος μετά την Τριανδρία, αλλά μέχρι την ανηφόρα του ΣΕΙΞΟΥ θα μου είστε μποτιλιαρισμένοι και εξακολουθεί να υπάρχει η σύγκρουση οχημάτων λίγο μετά την Πηλαία. Το αντίθετο ρεύμα έχει επίσης πάρα πολύ μεγάλο όγκο οχημάτων από το 424 μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Μποτιλιάρισμα συνεχόμενο και μεγάλο και μποτιλιάρισμα και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Φυσικά όταν βλέπεις τον K12 μποτιλιαρισμένο, φεύγεις ευθεία και πού θα πας? Θα πας στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Μέχρι την Μπότσαρη μποτιλιάρισμα και εκεί. Και το αντίθετο ρεύμα μέχρι την Μπότσαρη έχει μποτιλιάρισμα. Η Παπάφη έχει πάρα πολύ καλή εικόνα, η Δελφόν έχει πάρα πολύ καλή εικόνα, η Λεωφόρος Βασίλης Όλγας έχει πολύ καλή εικόνα.

Και επειδή κανένα δεν το θέλουμε μόνο του, με αυτό ακριβώς το τραγούδι θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων, όπου θα περιμένουμε τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά θα μπούμε στο κυρίως μενού της σημερινής μας βιταμίνης.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο 5% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, ενώ ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη άγγιξε το 3,2%. Η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Μάιο στο 10,9%, ενώ ακολουθούν οι υπηρεσίες στο 3,5%, τρόφιμα, αλκοόλ, καπνός στο 2% και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά στο 0,9%. Εντός χρονοδιαγράμματος παραμένει η ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη-Αθήνα, ειδικά μετά τις καταστροφές από τον τυφώνα Ντάνιελ, τόνισε ο Υφυπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, που ανέφερε ότι το έργο θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο. Για το μετρό της Θεσσαλονίκης είπε ότι η επέκταση προς Καλαμαριά βρίσκεται στην τελική φάση. Νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς τέθηκαν σε ισχύ με στόχο τη μείωση των παραβατών. Σύμφωνα με τον ΟΑΣΤ, πλέον το πρόστιμο είναι 100 ευρώ αντί για 36 που ίσχυε μέχρι χθες. Το ποσό μπορεί να μειωθεί κατά 50% αν ο παραβάτης εκδώσει κάρτα απεριορίστων διαδρομών για τουλάχιστον ένα μήνα σε διάστημα 10 ημερών από την επιβολή του προστίμου. Την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας ένα ευρύ πλαίσιο θεσμικών αλλαγών που σύμφωνα με την κυβέρνηση στοχεύει στον εξυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος και της δημόσιας ζωής. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά. Αποχώρησαν 7 βουλευτές και 147 στελέχη και διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Παραιτήθηκε Έφη Αχτσιόγλου, ανεξαρτητοποιήθηκαν Χαρίτσης, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος, Ζεϊμπέκ, Τζούφι και Φωτίου, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Βατά και αναμενόμενα κρίνονται τα θέματα της άλγευρας, τα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Αύριο επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα υποψήφοι των ΓΕΛ με τα μαθήματα κατεύθυνσης. Σήμερα ξεκίνησαν και οι ενδοσχολικές εξετάσεις στα γυμνάσια. Με την πρόταση της εισαγγελέως για τις αντιρρήσεις επί των παραστάσεων, συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Στο εδόλιο 36 άτομα, στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, του Υπουργείου Μεταφορών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Ποινικές ευθύνες προς πάσα κατεύθυνση αναφορικά με ανεξέλεγκτη χωματερή που έχει δημιουργηθεί δίπλα στην γέφυρα της Ποτίδεας, στη Χαλκιδική, σε δρόμο που εκτείνεται προς την Κασάνδρα και κοντά σε πευκόφυτη περιοχή ερευνούν οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Σκηνοθετημένο έγκλημα βλέπουν οι αρχές πίσω από τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Παρά τους ισχυρισμούς του δράστη ότι η σύζυγος επιχείρησε να τον σκοτώσει και ο ίδιος αμύνθηκε, δεν εντοπίστηκαν τραύματα στο σώμα του που να συνάδουν με όσα περιέγραψε στις αρχές. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Βουτιά στις νότες. FM 100.
3: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
6: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
7: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
8: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
9: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
10: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Τώρα πραγματικά έτσι βλέπεις την εικόνα της περιφερειακής και θυμάσαι τον πρώτο καιρό του flyover που ήταν όλοι οι άνθρωποι ποδηλαρισμένοι για ώρες στην περιφερειακή. Αυτό συμβαίνει σήμερα από τα δυτικά ερχόμενοι από την είσοδο της περιφερειακής από την Ευκαρπία. Θα το συναντήσει αυτό το ποδηλάρισμα μέχρι και το ύψος του τούνελ. Και από τα ανατολικά με μέτωπο προς τα δυτικά θα το συναντήσετε από την είσοδο του K12 με δύο συγκρούσεις οχημάτων, μία στο ύψος της Πηλαίας και μία αμέσως μετά το τούνελ μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου. Είναι δυστυχώς δύσκολη ώρα για την περιφερειακή και για τους οδηγούς, αλλά θα έχουμε βιταμίνη μέχρι τις 4 εδώ πέρα, οπότε θα έχουν ξεμπλοκάρει όλα μέχρι τότε, να ξέρετε. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από την είσοδο της, από το ξεκίνημά της, δηλαδή από το ύψος τώρα, τι να σας πω, της Μιχαήλ Ψελού και μετά έχουμε ποτηλιάρισμα μέχρι την Μαρτίου. Βελτιώνεται η εικόνα μέχρι την Μπότσαρη, όπου εκεί στα φανάρια έχουμε αρκετές καθυστερήσεις και μετά δεν θα έχετε πρόβλημα για να φτάσετε στο κέντρο. Στο αντίθετο ρεύμα από το ύψος της Κλεάνθους και μετά, της Κλεάνθους, Κατσιμίδη και μετά, θα έχετε μποτιλιάρισμα μπροστά σας με χαμηλές ταχύτητες. Θα είστε μέχρι και τη Βούλγαρη, θα βρίσκεται συνεχώς όγκο οχημάτων μπροστά σας. Η Άνω Πόλη εξακολουθεί να έχει μια καλή εικόνα. Η Ολυμπιάδος στο ρεύμα ανόδου στα πρώτα φανάρια έχει κάποιες καθυστερήσεις. Η Αγίου Δημητρίου διατηρεί την πάρα πολύ καλή της εικόνα στον κύριο κορμό της. Η Εγνατία διατηρεί την καλή της εικόνα. Εκεί στα Πανεπιστήμια έχουμε κάποιες καθυστερήσεις μέχρι τα φανάρια της Εθνικής Αμήνης. Και μετά θα έχετε πρόβλημα μέχρι το Βαρδάρι. Στο αντίθετο ρεύμα όμως, από την Αγία Σοφίας μέχρι την Καμάρα, έχουμε μικρό μποτιλιάρισμα. Τσιμισκή, μποτιλιαρισμένη, από τη Στρατού ξεκινάει το μποτιλιάρισμα. Ξεκινάμε από την Αετοράχης με καθυστερήσεις. Κάποια στιγμή παίρνετε έτσι μια ανάσα στην Στρατού. Από την 3 Σεπτεμβρίου και μετά, μποτιλιάρισμα συνεχόμενο μέχρι και την Παλαιών Πατρών Γερμανού. Ένα μικρό διάλειμμα στην Τσιμισκή και ξανά μποτιλιάρισμα μέχρι το κλείσιμο της. Λεωφόρος Νίκης και αυτή δυστυχώς έχει αλλάξει, και σε αυτήν έχει αλλάξει εικόνα. Καρατάσου, Ναυάρχου Κουντουριώτου με μποτιλιάρισμα. Η Λεωφόρος Νίκης ξεκινάει πιο αισιόδοξα, έτσι με χαμηλές ταχύτητες, αλλά την Καρόλου Ντίλ έχουμε και μετά μποτιλιάρισμα μέχρι το Λευκό Πύργο. Αυτή είναι η εικόνα στην πόλη μας αυτή την ώρα. Στην Μίκη Θεοδωράκη έχουμε στα γνωστά σημεία της Δαβάκη και των Ακριτών στα φανάρια εκεί πέρα. Να δω τι άλλο γίνεται. Ναι, και στην Πολυτεχνείου έχουμε καθυστερήσεις αρκετές για όσους κατευθύνονται προς την 26η Οκτωβρίου. Πάω κατευθείαν και εγώ στον τοίχο μας να δω τι κίνηση έχουμε εκεί. Πώς θα πάμε με την κίνηση. Καλά τα πάμε και σήμερα. Πολύ καλό. Πολύ καλό, πολύ καλό. Η Νίκη μας είναι εδώ. Πολλά πολλά φιλιά και στο Μάριο και στο Θάνο. Ο Μιχάλης, αγαπημένος Μιχάλης, και όλη η οικογένεια Γούρλα από την ΚΟ. Πολλά πολλά φιλιά. Η στιγμή μας από το Ηράκλειο είναι εδώ και εκεί πολλά φιλιά στην οικογένεια. Στο Γιάννη και στην Ελένη της καρδιάς μας θα στείλουμε πολλά φιλιά. Ο Γιώργος μας είναι εδώ, η Ευγενία μας από το κέντρο, όπως και ο Παντέλης μας από το κέντρο. Πολλά φιλιά επίσης, η Έλενά μας και ο Μπάμπης στην Καλαμαριά. Η Σύση μας στην Τούμπα, τα Σούλα με τον Δημήτρη επίσης. Αγαπημένη Ελένη Δημητρίου, Πάνος, Αλέξανδρος, πολλά πολλά φιλιά σε όλους σας. Ο Γιάννης Ορόκ είναι εδώ, η Αλεξάνδρα μας από την Αθήνα. Στείλουμε και μια σφιχτή αγκαλιά της Αλεξάνδρας. Η Σοφία μας από τη Βέρεια είναι εδώ. Η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι. Και φυσικά η υπεραγάπη μας και αυτή εδώ. Οπότε νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλή, έχουμε πολύ καλή εικόνα για να ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Είναι μια μεγάλη αλήθεια είναι και νομίζω ότι και τα κορίτσια αλλά και τα αγόρια το έριξαν έξω το τρίμερο, πέρασαν καλά. Βοήθησε και ο καιρός. Κάποιοι κατευθύνθηκαν και προς τις παραλίες και αυτό ήταν το ιδανικό. Και γύρωση και μπάνιο και θάλασσα και ήλιος και όλα μαζί.

Έτσι λοιπόν, να μην ξεχνάμε και να μην αφαιρούμαστε. Με κάθε ευκαιρία γειωνόμαστε, ειδικά τώρα που έχει φτιάξει ο καιρός, δεν έχουμε και δικαιολογίες, έτσι. Δεν μπορείς να πας σε μια θάλασσα, δεν μπορείς να πας σε ένα ποτάμι, δεν μπορείς να πας κάπου, μπορείς να πας στο δάσος. Δεν μπορείς να πας στο δάσος. Βρες ένα δέντρο εκεί στη γειτονιά σου και αγκάλιαζέ το και άφηνε να τραβάει την αρνητική σου ενέργεια, άφηνε το να καθαρίζει. Να σε αποτοξινώνει, να σε βοηθάει, να σε στηρίζει. Έλα πιο κοντά στη φύση και να δεις πόσο πιο ωραία θα γίνουν όλα. Έτσι είναι, Αλεξάνδρα μου, επιμένει η ομορφιά, επιμένεις και εσύ να είσαι όμορφη και να ομορφαίνεις αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook. Με όμορφες εικόνες, πάντα από τη φύση. Πολύ ωραία, τώρα μόλις ήρθε μπροστά μου, εξαιρετική.

Και έτσι όπως βλέπω λίγο το τι γίνεται στο Facebook που περνάνε από μπροστά μου, θα κάνω μία στάση στη σελίδα του Κυνηγητικού Συλλόγου Νάξου, όπου τι κάνανε πριν από αρκετούς μήνες, είχαν εγκαταστήσει στο βουνό ένα αυτόνομο μηχάνημα συμπύκνωσης, παραγωγής δηλαδή νερού, δικής τους σκέψης και κατασκευής για παροχή νερού στα θυράματα και την άγρια ζωή. Έγιναν έτσι, πέρασε μια περίοδος, υπήρξαν ρυθμίσεις, βελτιώσεις, τοποθετήθηκε και υποτίστρα και την Κυριακή 31 Πέμπτου το πρωί τοποθετήθηκε και η κάμερα που είχε στείλει ειδοποίηση και βλέπουμε εξαιρετικές πέρδικες να περνάνε από εκεί. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα πέσει σαν σύνθημα στους κυνηγούς της Νάξου και θα ξέρουν ότι σε εκείνο το σημείο θα βρίσκουν τις πέρδικες με τις οικογένειές τους. Ευχόμαστε να μην γίνεται για αυτό το λόγο, να γίνεται ακριβώς για τους λόγους οποίους όλοι εμείς σκεφτόμαστε. Τι ωραία κίνηση είναι αυτή, να φροντίζεις τη φύση με κάποιον τρόπο, με το τόσο μα τόσο πραγματικά χρήσιμο νερό. Η πρόθεση πάντα είναι πολύ καλή και έτσι βλέπω από τον Κυνηγητικό Σύλλογο της Νάξου

ευχόμαστε αυτή την έμπνευση που είχαν οι συγκεκριμένοι από τον Κοινωνικητικό Σύλλογο Νάξου, αυτό το μηχάνημα συμπύκνωσης νερού, έτσι το σκέφτηκαν και το έφτιαξαν, να το ακολουθήσουν και άλλοι που μπορούν να σκεφτούν και να κάνουν ή να μας δώσουν και τις ιδέες πώς το έφτιαξαν. Ίσως να πολλαπλασιαστούμε, να γίνουμε πολύ περισσότεροι. Πόσο ωραίο θα ήταν αυτό. Το βλέπουμε στο εξωτερικό που το κάνουν. Να που λοιπόν που υπάρχουν και άνθρωποι στην Ελλάδα που το κάνουν και αυτό. Να φροντίζεις τη φύση και η φύση να είσαι σίγουρος ότι θα σου ανταποδώσει αυτό.

μια πάρα πολύ καλή είδηση. Μπαίνουμε έτσι στο κυρίως μενού και νομίζω ότι θα ακουστεί ένα ουφ επιτέλους. Βέβαια να γίνει πρώτα και μετά. Παρ' όλα αυτά, ετοιμάζεται ένας εξειδικευμένος μηχανισμός κοινωνικής προστασίας. Ο μηχανισμός αυτός ονομάζεται φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων και ετοιμάζεται να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του φθινοπόρου. Σκοπός του και στόχος του είναι να αποτρέψει την απώλεια της κύριας κατοικίας για ευάλωτους πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα της πτώχευσης ή του πληστηριασμού. Ο φορέας λοιπόν θα προχωρά στην αγορά της πρώτης κατοικίας του οφειλέτη, ο οποίος θα διατηρεί το δικαίωμα παραμονής σε αυτήν ως μισθωτής για περίοδο έως 12 ετών. Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, το κράτος θα παρέχει μηνιαία επιδότηση ενοικίου ύψος 70 ευρώ έως και 210, ανάλογα πάντα τη σύνθεση του νοικοκυριού και των εισοδηματικών κριτηρίων. Και σε περίπτωση οικονομικής ανάκαμψης, εκεί είναι το πολύ σημαντικό, ο οφειλέτης θα έχει το δικαίωμα εξαγοράς του ακίνητου του. Η ένταξη στο πρόγραμμα θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Θα πρέπει ο οφειλέτης να συνενέσει για διενέργεια αυτοψίας από τον επενδυτή, προκειμένου να αποτιμηθεί ορθά το ακίνητο και να ελεγχθεί και η κατάστασή του. Τα έξοδα της αυτοψίας θα βαρύνουν τον φορέα, αλλά σε περίπτωση σημαντικών αυθαιρεσιών που εμποδίζουν τη μεταβίβαση, η αίτηση μπορεί να απορριφθεί. Το μηνιαίο μίσθωμα τώρα θα υπολογίζεται βάσει ειδικού μαθηματικού τύπου, όπου θα λαμβάνονται υπόψη το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου και την αξία και η αξία του ακινήτου, ενώ θα προσαρμόζεται ετησίως. Έτσι λοιπόν, ήδη για τους ευάλωτους πολίτες θα αποτρέπεται η έξωση, θα ενισχύεται η οικονομική βιωσιμότητα μέσω εισοδήματος, θα διασφαλίζεται η ψυχοκοινωνική σταθερότητα της οικογένειας, οπότε να αποφεύγεται και η κοινωνική περιθωροποίηση. Ωραίο το ακούω, δεν είμαι σε αυτή τη διαδικασία, αλλά πιστεύω ότι θα είναι ανακουφιστικό για όσους βιώνουν όλο αυτό το θρίλερ των εξώσεων. Όσον αφορά το καμπανάκι του πληθωρισμού στο 5%, το ακούσατε, δεν χρειάζεται να αναφέρω κάτι.

Να πούμε ότι στην Ευρωζώνη ο ετήσιος πληθωρισμός παρουσίασε επιτάχυση και έφτασε 3,2% από 3% τον Απρίλιο. Η ενέργεια είναι αυτή που ασκεί όλες τις πιέσεις. Τέλος πάντων, η είδηση είναι αφορά στο 5% του πληθωρισμού, που εκεί θα πρέπει να μας πούνε τι ακριβώς θα έχουν σκοπό να κάνουν και πώς θα αντιμετωπιστεί και αυτό.

Τα ποδηλιαρίσματα στην περιφερειακή μας καλά κρατούν και στο κέντρο και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Εγνατία, Λεωφόρος Νίκης Ποδηλιαρισμένες, Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι και την Μπότσαρη με μέτωπο προς το κέντρο.

Όλοι νομίζω είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Ειδικά όταν είσαι νεότερος, το έχεις αυτό μέσα σου. Το θέμα είναι να μην το χάσεις μεγαλώνοντας. Έτσι, να θες να αλλάξεις τον κόσμο, να θες να γίνεται καλύτερος αυτός ο κόσμος. Και φυσικά, κάνοντας τη μικρή διαφορά, μπορούμε να κάνουμε μεγάλες αλλαγές. Αυτό μην το ξεχνάμε.

είχαμε δει και την τιμή να πέφτει στα κάτω από τα 2 ευρώ. Τώρα άρχισε και πάλι την ανιούσα πήρε. Βέβαια, πώς θα βάλει πάνω από 10 και 20 ευρώ ο καθένας τώρα. Λέει ακριβή η βενζίνη. Τι ακριβή, πανάκριβη. Γι' αυτό δεν μας είπαν αν θα κάνουν κάτι βέβαια. Αφού πήρες και το επίδομα για Απρίλιο και Μάιο, μην μιλάς καθόλου. Φανταστείτε το ακόμη και το τριήμερο που συνήθως συνηθιζόταν τέλος πάντων ο άλλος να φουλάει το αυτοκίνητό του για να πάει και να έχει άνεση. Τώρα πια ίσα ίσα για να πάνε τα χρήματα, ίσα ίσα για να γυρίσουν βάζουν τόσο βενζίνη. Και είπαμε ότι είχε πέσει ελάχιστα στο 1,99, κάπου εκεί ήταν η χαμηλή. Με 2,3-0,4 ήταν. Τι να πεις και τι να κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να πεις τίποτα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα οχήματά μας για 10 μέρες. Να χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και τώρα θα μου πείτε είναι και δύσκολη περίοδος. Δεν έχουμε και το μέτρο αυτή την πόλη, αυτή την περίοδο στη Θεσσαλονίκη. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε στην Αθήνα. Και γενικώς μπορούμε να το κάνουμε χωρίς να το σκεφτόμαστε. Ένα δεκαήμερο να αφήσουμε τα αυτοκίνητά μας και τις μηχανές μας στην άκρη. Να χρησιμοποιήσουμε ποδήλατα. Μέσα μαζικής μεταφοράς και τα ποδαράκια μας για όσους είναι κοντά. Να δείτε πώς αλλάζουν όλα.

Έχω ξεπεράσει κατά 2 λεπτά τις 3:30, αλλά δεν θα μπορούσα να μην αφήσω να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο τραγούδι που το αγαπάμε όλοι πάρα μα πάρα πολύ. Save Tonight, Eagle Eye Cherry. Με αυτό θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πριν πάμε όμως, να πω ότι εξακολουθούμε να έχουμε πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα στην περιφερειακή μας. Ελαφρώς βελτιώνεται η εικόνα για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα δυτικά. Αλλά οι συγκρούσεις οχημάτων δεν θα μας αφήσουν να ησυχάσουμε σήμερα. Λοιπόν, για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα δυτικά, ελαφρώς καλύτερη εικόνα στην είσοδο του K12. Από την Πηλαία έχουμε πάλι μποτιλιάρισμα. Θα πάρετε για λίγα μέτρα ανάσα και από το γνωστό σημείο της Τούμπας, λίγο πριν την Τούμπα δηλαδή, μέχρι και την ανηφόρα του Σεϊξού, πάλι μποτιλιάρισμα. Θα δείτε το ρεύμα τώρα, έχει συνεχόμενο μποτιλιάρισμα από την είσοδο από το γνωστό σούπερ μάρκετ της Ευκαρπίας μέχρι και το τούνελ. Έχουμε και μία σύγκρουση, δύο συγκρούσεις οχημάτων, μία στο τούνελ και μία λίγο πριν την έξοδο της Τούμπας. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα ανατολικά. Κωνσταντίνου Καραμαλή μποτιλιαρισμένη μέχρι τη Μαρτίου, Κατσιμίδη μποτιλιαρισμένη. Γενικώς ο κόσμος τώρα ψάχνει να βρει εξόδους και δεν ξέρει από πού να φύγει. Η Τσιμισκή έχει πάρα πολύ καλή εικόνα αυτή τη στιγμή από την Παλαιό Πατρόβο Γερμανού και μετά. Αγίου Δημητρίου εξακολουθεί να έχει πολύ καλή εικόνα. Κασάνδρου από την Αγία Σοφίας και μετά. Λεωφόρος Νίκης μποτιλιαρισμένη.

0: Vitamin B. Ακούγεται δυνατά. Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια δέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή
5: 8 με 10 το βράδυ
4: στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
6: Οι ταινίες που λατρέψαμε, οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
2: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα. FM 100. Κάνει τη διαφορά.
0: Βιταμίνη B.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Πήγαμε στην τελική μας ευθεία και εύχομαι να σας βρίσκω πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ καλά. Μπροστά μου έρχονται και σαλάτες τώρα που είναι και καλοκαιράκι και έχουμε και ωραία φρούτα. Με φρούτα είναι καλή ευκαιρία για να εντάξουμε και τα φρούτα στο διατροφολόγιο μας. Να, όπως κάνει μία σαλάτα, πρόσθεσε και μερικά φρούτα. Υπάρχουν πάρα πολλές σαλάτες που μπορείς να φτιάξεις και να είναι και ωραίες και πρωτότυπες και δροσερές. Πολύ σημαντικό.
1: Αν γελάσεις και τρελάθεις.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά.
0: Για όλους έχει, για όλους που αγαπούν τα φρούτα. Τα φρούτα έχει και έτσι από αυτά τα φρούτα και από τα άλλα. Και γιατί κάποιοι δεν τα αγαπούν όλα. Οπότε λογικό είναι να έχεις επιλογές. Επενθυμίζω για το πρόστιμο χωρίς εισιτήριο, για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στο ΝΟΑΣ, το ότι έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Κατά 64 ευρώ έχει ακριβήνει. Από 36 πήγε στα 100. Εγώ θα ρωτήσω τώρα, γιατί έχουμε σε αγγελική παρέμβαση φυσικά για τον μπαζότοπο στην Ποτίδεα. Έχει παραγγελθεί διενέργεια επίκουσας προκατακτικής αεξέτασης. Φυσικά ποινικές ευθύνες προς πάσα κατεύθυνση. Αλλά πείτε μου εσείς, πώς είναι δυνατόν τόσο καιρό δίπλα από τη γέφυρα της Ποτίδεας να αφήνουν πράγματα, μπάζα και ό,τι άλλο μπορούμε να φανταστούμε και να μην υπήρξε κανένα πρόβλημα μέχρι σήμερα. Γι' αυτό φυσικά και παρενέβη εισαγγελέας, προφανώς για να ρίξει φως στην υπόθεση και να δει τι ακριβώς έχει συμβεί. Τι να πω για το ποτηλιάρισμα, δεν αλλάζει εικόνα. Ό,τι είπαμε και πριν από λίγο ισχύει και τώρα. Τεράστιο το ποτηλιάρισμα για αυτούς που έχουν μέτωπο προς ανατολικά στην περιφερειακή μας, από τα δυτικά προς ανατολικά μέχρι το τούνελ θα είστε ποτηλιαρισμένοι.

Βλέπω ότι μεγάλη ζήτηση από τους φοιτητές έχει και το κάμπινγκ του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, το οποίο να ενημερώσω ότι θα λειτουργήσει από τις 25 Ιουνίου και μετά. Και από την διάβασα σε δηλώσεις, το πρώτο διήμερο μετά τις εξετάσεις βουλιάζει.

Είχαμε και πάρα πολλά πρόστιμα από την τροχέα το χτες, δηλαδή στο κλείσιμο του τριημέρου. Θέλει πάρα πολύ προσοχή όταν οδηγούμε. Το Μουσείο με τα Ευρήματα του Μετρό στο στρατόπεδο του Παύλου Μελά είναι σε λειτουργία από το πρωί, από τις 8.30, δεν κάνω λάθος, έως 3.30 το μεσημέρι. Αυτή την περίοδο, μέχρι και τις 10 Ιουνίου, είναι με δωρεάν είσοδο για το κοινό. 12, 13 και 14 Ιουνίου θα έχουμε ένα τριήμερο εορταστικό, ο Grand Opening, θα το πούμε έτσι. Και από εκεί και πέρα θα υπάρχει ένα μικρό αντίτιμο για την είσοδο. Τα 8 ευρώ για αυτούς που δεν έχουν κάποια ελάφρυση, δεν μπορούν να πάρουν πιο φτηνό μειωμένο εισιτήριο. Αλλά φοιτητές, άνθρωποι ηλικίας άνω των 65, φαντάζομαι με την ειδική κάρτα από τα ΚΑΠΗ. Και σε ειδικές κατηγορίες η τιμή θα είναι στα 4 ευρώ. Spin me round round, κάπως έτσι γυρνάμε και εμείς τώρα, βλέποντας την πρόταση που έχει γίνει στον Βασίλη Σπανούλη για να αναλάβει τον Άρη. Βέβαια, για να αναλάβει θα πρέπει να υπάρχει ένα αγωνιστικό budget. Το budget αυτό αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Οι χρηματικές όμως απολαβές του Βασίλη Σπανούλη αναμένεται να φτάσουν τα 2 εκατομμύρια. Βασίλης Σπανούλης είναι αυτός. Τι έβαλε!

Να υπενθυμίσουμε ότι το βράδυ, το ότι έβαλε Πάγκη στο τραγούδι, έτσι ξέρω πόσο μα πόσο πολύ το αγαπάτε, το στέλνουμε και στην Ξάνθη, στη Μαρία μας, εκεί στον Μπάμπη, στον Γρηγόρη, στον Ίντι. Υπενθυμίζω ότι το βράδυ από τις 11 έως και τις 5 τα χαράματα θα έχουμε πλήρη αποκλεισμό κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων Κόβο K5 και K6, δηλαδή Παπαγεωργίου και Μετεώρων.

0: Και ο γίγαντας μας είναι εδώ και η Ελένη μας είναι εδώ και ποιος άλλος. Ο Παντελής μας από το κέντρο το είπαμε βεβαίως από νωρίς. Ο Παμπίνος μας είναι εδώ. Νομίζω ότι έτσι ωραία μαζευτήκαμε και σήμερα και αφού είμαστε μαζεμένοι, να σας πω σίγουρα αφορά πάρα πολύ κόσμο την είδηση ότι πρόκειται να υλοποιηθεί το νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Μέσα στον Ιούνιο ενεργοποιούνται σημαντικές παρεμβάσεις που αφορούν οφειλέτες του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων. Η νέα ρύθμιση είναι αυτή που αφορά τους περισσότερους των 72 δόσεων, έως 72 δόσεις δηλαδή, για παλιές ληξιπρόθεσμες οφειλές. Και να πούμε ότι οι οφειλές αυτές είναι προς την εφορία, τον ΕΦΚΑ και τα ασφαλιστικά ταμεία που βεβαιώθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και παρέμεναν αρρύθμιστες έως και τις 21 Απριλίου του φέτος, του 2026. Η ελάχιστη μηνιαία δόση θα διαμορφωθεί στα 30 ευρώ και δεν προβλέπεται, να σας πω και αυτό, διαγραφή προς αυξήσεων ακόμη και σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης. Δηλαδή, αν πεις ότι θα πληρώσω νωρίτερα, όχι. Δεν θα υπάρχει διαγραφή προς αυξήσεων. Αλλά τουλάχιστον θα μπουν αυτές οι 72, οι έως 72 δόσεις. Και φυσικά ο οφειλέτης θα πρέπει να επιλέξει την συμφερότερη λύση. Θα υπάρχει επαρκές χρονικό περιθώριο για να αξιολογηθεί η λύση η οποία ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του καθενός. Απλά η ρύθμιση αυτή των 72 δόσεων προσφέρει ταχύτητα, απλότητα και συγκεκριμένο αριθμό δόσεων χωρίς κριτήρια ένταξης. Υπάρχει πάντα και ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Είναι μια άλλη περίπτωση, αλλά να μην επισέλθουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Νομίζω ότι όποιος άκουσε την είδηση και τον αφορά θα το ψάξει όπως πρέπει. Εδώ κάπου εμείς θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συνάντηση. Θα σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για την υπέροχη παρέα που κάναμε και σήμερα. Η περιφερειακή στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα ανατολικά παραμένει μποτιλιαρισμένη από το ξεκίνημά της, από την Ευκαρπία μέχρι περίπου και το ύψος της Πηλαίας. Το αντίθετο ρεύμα ρολάρει πολύ καλύτερα πλέον, όπως και η Κωνσταντίνου Καραμαλή. Να μου είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Καλαμίκη Θεδωράκη στο ρεύμα προς το κέντρο έχει αρκετές καθυστερήσεις. Και η Εγνατία προς ανατολικά, μέχρι και την Καμάρα όμως. Τσιμισκή, Λεωφόρος Νίκης, Κούκλες. Μέχρι αύριο, τι προσέχουμε? Προσέχουμε και φροντίζουμε τον οργανισμό μας. Φρούτα και λαχανικά τον ενισχύουμε. Νεράκι να τον ενυδατώσουμε. Ανέβηκαν οι θερμοκρασίες. Μην αφήνετε αφυτατωμένο τον οργανισμό σας. Να παραμείνετε συντονισμένοι γιατί στις 4 ακριβώς θα είναι εδώ ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Αμέσως μετά στην παρέα σας θα είναι η Δέσποινα Αυγερίδου. Όταν ακούς Elvis δεν μπορείς να το κλείσεις ρε παιδί μου, να κλείσεις την εκπομπή και να πεις πρέπει να φύγουμε τώρα. Να μου είστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τιμόνι. Θα κάνουμε 1, 2, 3, 5, 100 καλές πράξεις έως αύριο που θα τα πούμε. Να φροντίζουμε τους ανθρώπους γύρω μας, τη φύση. Μην ξεχάσετε να αγιωθείτε όσοι μπορείτε. Ακόμη και σε ένα πάρκο να πάτε. Βγάλετε τα παπουτσάκια σας ή καθίστε έτσι λίγο κάτω. Αφήστε τη γη να καθαρίσει τον οργανισμό μας. Να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα από όλα. Να είμαστε κοντά στη φύση. Μέχρι και την Τετάρτη, αύριο το μεσημέρι, θα ανταμώσουμε και πάλι στις 2:30. Έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο 5% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη άγγιξε το 3,2%. Η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Μάιο στο 10,9%. Ακολουθούν υπηρεσίες στο 3,5%, τρόφιμα, αλκοόλ, καπνός στο 2% και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά στο 0,9%. Εντός χρονοδιαγράμματος παραμένει η ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Ιδίως μετά τις καταστροφές από τον Ντάνιελ, τόνισε ο Υφυπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ανέφερε ότι το έργο θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο. Για το μετρό είπε ότι η επέκταση προς Καλαμαριά βρίσκεται στην τελική φάση. Νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς τέθηκαν σε ισχύ με στόχο τη μείωση των παραβατών. Σύμφωνα με τον ΟΑΣΤ, το πρόστιμο πλέον είναι 100 ευρώ αντί για 36 που ίσχυε μέχρι χτες. Το ποσό μπορεί να μειωθεί κατά 50% αν ο παραβάτης εκδώσει κάρτα απεριορίστων διαδρομών για τουλάχιστον ένα μήνα σε διάστημα 10 ημερών από την επιβολή του προστίμου. Την πρότασή της για συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας ένα ευρύ πλαίσιο θεσμικών αλλαγών, που σύμφωνα με την κυβέρνηση στοχεύει στον εξυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος. Ραγδαίες οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά, αποχώρησαν 7 βουλευτές και 147 στελέχη. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Παραιτήθηκε η Εφη Αξιόγλου. Ανεξαρτητοποιήθηκαν Χαρίτσης, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος, Ζεϊμπέκ, Τζούφη και Φωτίου. Σε δημόσια διαβούλευση, το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας περιλαμβάνει μέτρα όπως η διεύρυνση των κριτηρίων για επιστροφή ενοικίου και η εφάπαξ επιδότηση οικογενειών με παιδιά, αλλά και η νέα ρύθμιση για τμηματική αποπληρωμή σε 72 δόσεις οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Βατά και αναμενόμενα τα θέματα της άλγευρας, τα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα υποψήφοι των ΕΠΑΛ, αύριο στα εξεταστικά κέντρα υποψήφοι των ΓΕΛ, με τα μαθήματα κατεύθυνση. Σήμερα ξεκίνησαν και οι ενδοσχολικές εξετάσεις στα γυμνάσια. Ποινικές ευθύνες προς πάσα κατεύθυνση αναφορικά με ανεξέλεγκτη χωματερή που δημιουργήθηκε δίπλα στη γέφυρα της Ποτίδεας, σε δρόμο που εκτείνεται προς την Κασάνδρα, ερευνούν οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 χρονών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου. Απόφοιτος της νομικής Αθηνών, εργάστηκε σε πολλές εφημερίδες, περιοδικά αλλά και στην κρατική τηλεόραση. Ασχολήθηκε και με την πολιτική, διατέλεσε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο του 2012 έως και το 2023. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λα, μπλα, μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λα, λα.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πο, πο, πο.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
0: Οι ταινίες που λατρέψαμε, οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.

0: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5 ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. Συνεντεύξεις που αποκαλύπτουν τον άνθρωπο πίσω από το έργο. Μουσικές που μεταμορφώνουν τη διάθεση. Στιγμές που μένουν. Αφιερωμένο στον πολιτισμό, στη ζωή, σε όλους εσάς που θέλετε να μαθαίνετε, να εμπνέεστε, να προχωράτε. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Και καλή εβδομάδα θα σας πω και καλό μήνα θα σας πω. Δεν τα είπαμε χθες, θα σας τα πω σήμερα. Ένα. Και καλώς ήρθατε στην παρέα μας, το είπα. Θα σας το ξαναπώ, δεν πειράζει καθόλου. Εδώ είμαστε, καλοκαιρινοί, όμορφοι, αεράτοι. Ξεκινάμε τον Ιούνιο, το καλοκαιράκι μας. Ελπίζω να περάσατε όμορφο το τριήμερο και να γυρίσατε έτσι ανανεωμένοι, αν εκδράματε. Εμείς εδώ ήμασταν, καλά περάσαμε κι εμείς. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε εδώ στον FM 100. Είμαι η Δέσποινα Αυγερίδου και μαζί θα τα λέμε για τις δύο επόμενες ώρες, γιατί έχουμε μπει στο καλοκαιρινό μας πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι. Οπότε καθημερινά θα τα λέμε από τις 4 έως τις 6. Και έχουμε να πούμε πολλά, γιατί είναι ένα πλούσιο καλοκαίρι με πολλές ωραίες εκδηλώσεις, θεάματα, θεατρικά, μουσικά, φεστιβάλ. Οπότε έχουμε όλο το χρόνο και να τα γνωρίσουμε καλύτερα, αλλά και να φιλοξενήσουμε κάποιους από τους πρωταγωνιστές τους. Μείνετε εδώ μαζί μας έως τις 6. Ναι, πρέπει να το συνηθίσω να το λέω αυτό, ως τις 6. Καλά θα περάσουμε και σήμερα.

Και φυσικά θα ξεκινήσω από την ατζέντα της ημέρας, έτσι για να δούμε όλα τα ωραία τα οποία μας περιμένουν σήμερα στην πόλη. Τελευταίες παραστάσεις για την κόλαση του Δάντη στο Θέατρο Αμαλία, ενώ ανηφορίζουμε στο Θέατρο Δάσους για να συναντήσουμε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία, την Τέρψης Όρκεστρα, 140 μέλη αποτελούν την ορχήστρα, μια σπουδαία ορχήστρα και μια πολύ ωραία συναυλία σήμερα το βράδυ. Πάρα πολύ ωραίες εκθέσεις, πολύ ωραίες εκδηλώσεις και πολύ ωραία πράγματα συμβαίνουν στην πόλη. Είναι και το αφιέρωμα στην ημέρα περιβάλλοντος από τη Χάνθ και το εργοστάσιο Τιτάν, έτσι που γίνονται εκδηλώσεις σε διάφορους χώρους και μοιράζουν λουλούδια μέσα στην πόλη σε διάφορα σημεία. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, ένα ταξίδι στην εκφραστική δύναμη του Μπαρόκ ετοιμάζει η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης για σήμερα το βράδυ. Έχουμε και την κεντρική έκθεση Biennale που τρέχει, έχουμε το Φεστιβάλ Δάσους που μας επιφυλάσσει πολύ ωραία πράγματα μέσα στον Ιούνιο. Έχουμε γενικά, ο Ιούνιος είναι ένας μήνας πάρα πολύ έντονος καλλιτεχνικά. Έχουμε το Φεστιβάλ Επταπηριού που έρχεται, το Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους, το καλλιτεχνικό Ιούνιο στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη με διάφορες εκδηλώσεις. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά αναλυτικά και σιγά σιγά, ακόμη τώρα μόλις μπήκε ο Ιούνιος. Ας μην βιαζόμαστε.

Για να σας πάρω τώρα να ανηφορήσουμε προς θέατρο δάσους. Όχι, δεν θα πάμε με τα πόδια. Έχει ζέστη, παιδιά, όχι. Μπορεί μετά να κατηφορήσουμε με τα πόδια. Είναι ωραίο, εγώ το έχω κάνει πολλές φορές. Είναι ωραία στην κατηφόρα έτσι, και αφού έχεις δει και μια ωραία παράσταση, μια ωραία συναυλία με παρεούλα έτσι, τσούκου τσούκου σιγά σιγά κατεβαίνεις, τίποτα δεν είναι. Για πότε φτάνεις στην Κασάνδρου, χαμπάρι δεν παίρνεις. Αλλά στο ανέβασμα, όχι, δεν το έχω κάνει, η αλήθεια είναι αυτή. Ψέματα, έχω κάνει τη μισή διαδρομή. Μια φορά που είχε κλείσει ο δρόμος, δεν θυμάμαι πού πήγαινα, που είχε πάρα πολύ κόσμο και δεν ανέβαιναν ταξί. Πήγαινα εγώ με ταξί για να μην ταλαιπωρηθώ τάχα, ναι. Και σταματάει το ταξί κάπου, μου λέει δεν πάει πιο πάνω, κυρία μου. Θα πάτε με τα πόδια. Τι ωραία, λέω τώρα, να πάω, να μην πάω. Ήταν κάτι που ήθελα να το δω, όμως δεν θυμάμαι τι ήταν. Και πήγα, κυρίες και κύριοι, με τα πόδια, ναι. Το έκανα κι αυτό. Δεν σας το εύχομαι, όχι. Να σας συμβεί. Πάντως σήμερα θα πάτε άνετα στο θέατρο δάσους. Ακόμη δεν έχει πλακώσει πολλοί κόσμος. Έτσι δεν είναι. Δεν γίνεται αυτό που γίνεται, ξέρετε, στις συναυλίες και σε κάποιες παραστάσεις έτσι, που μαζεύουν πάρα πολύ κόσμο. Παρ' όλα αυτά είναι μια πολύ ξεχωριστή εκδήλωση σήμερα, μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία. 140 μέλη η σύγχρονη παραδοσιακή ορχήστρα Terpsis Orchestra παρουσιάζει μια μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στο σύγχρονο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Σήμερα λοιπόν το κοινό θα απολαύσει αγαπημένα τραγούδια τον Σωκράτη Μάλαμα, Θανάση Παπακοσταντίνου, Γιάννη Χαρούλη μέσα από νέες πρωτότυπες ενορχιστρώσεις. Τρεις καλλιτέχνες εμβληματικοί, αγαπημένοι που από μόνοι τους γεμίζουν στάδια, έτσι, να τα λέμε κι αυτά. Ειδικά ο Χαρούλης, ξέρετε τι κάνει κάθε χρόνο, έτσι. Παραδοσιακοί ήχοι, πολυφωνικές υφές και σύγχρονες μουσικές προσεγγίσεις δημιουργούν ένα ιδιαίτερο ηχοτοπίο που το έντεχνο, το λαϊκό και το παραδοσιακό συναντώνται δημιουργικά. Βέβαια, τη συναυλία πλαισιώνει η ξεχωριστή παρουσία, η μοναδική ερμηνεύτρια, η Μελίνα Κανά, σε μια βραδιά που υπόσχεται συγκίνηση και δυνατές μουσικές στιγμές.

Μια γιορτή με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες. Σας τα έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα με διανομές λουλουδιών σε σχολεία, νοσοκομεία, συλλόγους, οργανισμούς και φορείς της πόλης, αλλά και σε διάφορα σημεία μέσα στην πόλη. Από την Χάνθ και το εργοστάσιο Τιτάν είναι η εβδομάδα δράσης και ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον στη Θεσσαλονίκη με τίτλο «Έχεις τη φύση στο χέρι σου». Η κεντρική ανοιχτή εκδήλωση, να σας πω, θα πραγματοποιηθεί αυτή την Πέμπτη, μεθαύριο δηλαδή, 4 Ιουνίου, στη Νέα Παραλία, στον Λευκό Πύργο. «Έχεις τη φύση στο χέρι σου» είναι μια εβδομάδα, όπως είπαμε, δράσης και ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον, η οποία ολοκληρώνεται στις 5 Ιουνίου και στις 6 είναι η κεντρική εκδήλωση. Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών, αναδεικνύοντας τη σημασία της ατομικής ευθύνης αλλά και της συλλογικής δράσης για την προστασία ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε του φυσικού μας περιβάλλοντος, που είναι το μεγάλο σπίτι μας.

Ένα ταξίδι στην εκφραστική δύναμη του Μπαρόκ ετοιμάζει σε λίγη ώρα η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης για να ολοκληρωθεί ο κύκλος συναυλιών του Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου στο Αρχαιολογικό Μουσείο για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Οκτώ μουσικοί λοιπόν της ΚΟΘ συναντιόνται σε ένα πρόγραμμα υψηλής δεξιοτεχνίας όπου το σόλο βιολί, τα έγχορδα και το μπάσο κοντίνου αναδεικνύουν τη δραματικότητα, τη λάμψη και την ρυθμική ένταση της μπαρόκ εποχής. Σήμερα λοιπόν στις 8 το βράδυ, μπαρόκ οκταμελές σύνολο, Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα. Βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές. Αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
6: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
5: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
6: Μουσικές και διαδικτυακές.
5: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
6: Πλανήτης Εύα.
5: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
6: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
5: Και πού το συναντάμε?
6: Στον FM 100.
7: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
8: Θεσσαλονίκη. FM 100.

0: Λοιπόν, εχθές σε μια βόλτα που έκανα έτσι στον Ιούνιο και στα θεάματα που περιμένουμε, στάθηκα σε αυτή την παράσταση και σας είπα ότι είναι από τις πρώτες που έρχονται και από αυτές που δεν χάνονται. Για δύο μέρες έτσι θα προλάβουμε, 8 και 9 Ιουνίου, την ερχόμενη εβδομάδα έρχεται η Καριάτιδα, κυρίες και κύριοι. Θα τη δούμε επιτέλους από κοντά, αυτή την απολαυστική ανελαίτη κωμωδία με την υπογραφή φυσικά του Γιώργου Καπουτζίδη, σε σκηνοθεσία της Κατερίνας Μαυρογεώργη, στο Θέατρο Δάσους, έτσι για να ανηφορήσουμε ψηλά, να βγούμε τώρα που έφτιαξε και ο καιρός, να βγούμε έξω στη φύση και να δούμε την Καριάτιδα. Δεν θα πω τίποτα για την Καριάτιδα, δεν θα πω τίποτα γιατί θέλω να τα μάθω όλα από την σκηνοθέτηδα, την κυρία Μαυρογεώργη, την οποία την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και χαιρόμαστε πολύ. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, γεια σας. Τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά και τώρα που σας ακούμε καλύτερα. Εσείς πώς είστε?
1: Είμαστε κι εμείς πάρα πολύ καλά. Ετοιμαζόμαστε να ανηφορίζουμε στην πόλη σας. Mm-hmm. Είμαστε πολύ χαρούμενες και χαρούμενοι γι' αυτό και ανυπομονούμε να σας δούμε και από κοντά στην παράσταση.
0: Πώς αισθάνεστε που θα βγει τώρα η Καριάτιδα έξω από το προστατευμένο της περιβάλλον, το κλειστό και θα πάει περιοδία? Πώς είναι?
1: Είναι ένα ακόμα στάδιο, γιατί με αυτό το έργο που έγραψε ο Γιώργος ο Καπουτζίδης, mm-hmm. με αυτή τη φοβερή κωμωδία, mm-hmm. την έχει βγάλει ήδη μια φορά από το Βρετανικό Μουσείο και την έχει φέρει το Υπουργείο Πολιτισμού στην Αθήνα. Οπότε εμείς τώρα τη βγάζουμε και μια δεύτερη, πηγαίνοντας τη βόλτα σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε μεγάλη χαρά.
0: Της έχετε κάνει ασφάλεια να μην πάθει τίποτα? Την έχετε ασφαλίσει?
1: Του σκηνικού αντικειμένου που παίζει το άγαλμα, ναι. Το ίδιο το άγαλμα έτσι σαν ρόλο στην παράσταση παθαίνει διάφορα.
0: Λοιπόν, για πείτε μας τι ωραία πράγματα έτσι θα δούμε σε αυτή την παράσταση. Αν και είμαστε υποψιασμένοι, αλλά σαφώς είναι εντελώς διαφορετικό να το δούμε από κοντά.
1: Ναι, ναι. Γυρνάει λοιπόν η πολυπόθητη έκτη κόρη στην Ελλάδα, στην πατρίδα της. Mm-hmm. Την περιμένουν εκεί πώς και πώς στο Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι η Υπουργός Πολιτισμού η Αλεξάνδρα Βελή, την οποία την ενσαρκώνει η Αγορίτσα Οικονόμου. Mm-hmm. Έχουν ετοιμάσει όλοι οι πολιτικοί πύρινους λόγους, ετοιμάζεται μια μεγαλειώδη συνέντευξη τύπου, έχουν όλοι έτσι μεγάλη γωνία, θέλουν να πάνε όλα καλά. Mm-hmm. Τα αλήθεια, κανείς δεν ενδιαφέρεται για το ίδιο το άγαλμα, ναι. Ούτε που ξέρουν από πού κρατάει σκούφια του, πότε φτιάχτηκε, τίποτα. Θέλουν απλά να σταθούν δίπλα στο άγαλμα, ναι. Να βγάλουν πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες.
0: Βέβαια, ναι.
1: Να πούνε τους λόγους τους που τους έχουν γράψει mm-hmm. με τη βοήθεια του AI,
0: ναι. Έτσι.
1: Και μετά να προχωρήσουν, ας πούμε, στο τι μπορούν να αποκομίσουν αυτό. Φυσικά όμως όλο αυτό δεν πάει έτσι όπως έχει σχεδιαστεί, διότι στα πρώτα πολύ λίγα λεπτά της παράστασης συμβαίνει κάτι πολύ αναπάντεχο και τα πράγματα παίρνουν πολύ διαφορετική τροπή, mm-hmm. δημιουργώντας συνέχεια αλλεπάλληλες εκρήξεις γέλιου που τις διαδέχονται και στιγμές συνειδητοποίησης ότι «Ωχ, Θεέ μου, τι είναι αυτά που βλέπουμε, όχι και να γινόταν στα αλήθεια αυτό το πράγμα».
0: Ο Καπουτζίδης είναι μοναδικός στο να δημιουργεί ανατροπές, έτσι το έχουμε δει, το ξέρουμε την γραφή του και πραγματικά, ναι, ναι. Ανυπομονώ και πάντα βέβαια έχοντας και ένα αίρισμα και μια επαφή με την σύγχρονη πραγματικότητα. Οποιαδήποτε mm-hmm. ομοιότητα, όπως λέτε και εσείς στο θέατρο, με πρόσωπα καταστάσεις είναι εντελώς συμπτωματική. Αλλά μοιραία γίνονται οι συνειρμοί, κυρία Μαυρογεώργη, έτσι ακριβώς, στο κεφάλι μας. Και γι' αυτό ίσως, ναι, ναι. γελάμε και περισσότερο, γιατί σκεφτόμαστε πόσο η ζωή αντιγράφει άσχημα πολλές φορές και άτεχνα την τέχνη, έτσι.
1: Ακριβώς. Οπότε γελάμε με ανακούφιση, γελάμε για να ξορκίσουμε, γελάμε για να μην κλάψουμε πολλές φορές, για να μην θυμώσουμε ή τα παθαίνουμε και όλα αυτά μαζί ταυτόχρονα. κάπως.
0: Θέλω να μου πείτε λίγο τις αντιδράσεις έτσι και πώς εισπράξατε όλο αυτό που ζήσατε από τους θεατές που αποθέωσαν αυτή την παράσταση. Έχουμε ακούσει διθυραμβικά έτσι σχόλια και στα social πια δεν κρύβεται, έτσι. Η επιτυχία δεν κρύβεται.
1: Γιατί... Δεν κρύβεται η χαρά.
0: Ναι, η χαρά δεν κρύβεται. Γιατί οι κριτικοί μπορεί να γράψουν τα καλύτερα, έτσι. Το έχουμε δει να συμβαίνει κτλ. Αλλά ο κόσμος που γράφει στα social πια, που έχει βήμα ο καθένας, εκεί δεν μπορεί να πει ψέματα, έτσι. Αν δεν του αρέσει κάτι, απλά δεν θα γράψει κάτι, έτσι.
1: Ναι, ναι. Αυτό που έχουμε βιώσει εμείς και κυρίως οι ηθοποιοί που παίζουν αυτή την παράσταση κοντά 2 χρόνια τώρα. Mm.

0: γελάμε.
1: Εδώ γελάμε. Χωρίς να σηκώνει όμως κάποιος τα πέλα. Είναι φοβερό, δηλαδή είναι σαν να είναι και ντυμένο και το δικό τους γέλιο μέσα στο κείμενο. Είναι και κάποιες άλλες αντιδράσεις που είναι έτσι και πιο... Νιώθεις, ας πούμε, καμιά φορά μια φόρτιση, μια κρατημένη συγκίνηση. Mm. Και δάκρυα έχουμε δει, έτσι μας έχουν πλησιάσει και μας έχουν πει ότι συγκινήθηκαν πάρα πολύ. Mm. Ότι ένιωσαν, ας πούμε, ρίγος που είδανε τι συμβαίνει τελικά με το άγαλμα και πώς προχωράει τελικά αυτή η ιστορία. Γιατί κάποια στιγμή από τη μέση περίπου και μετά, μετά τα πρώτα δύο τρίτα, ας πούμε, παίρνει και μια λίγο πιο βαθιά, λίγο πιο σκοτεινή στροφή το κείμενο του Γιώργου. Mm-hmm. Και μας πάει δηλαδή και μια βόλτα έτσι σε πιο... αληθινά μονοπάτια. Mm-hmm. Οπότε είναι όλα αυτά μαζί και τα εισπράττουμε και εγώ και τα παιδιά εδώ και ένα 1,5 χρόνο ασταμάτητα. Είναι πολύ αναζωογονητικό. Δηλαδή εγώ όταν πάω να δω την παράσταση σαν σκηνοθέτρια, ας πούμε, πάω να τη δω, ξέρω εγώ, μια φορά στο τόσο, να τους πω και τις παρατηρήσεις μου, λίγο να ειδωθούμε. Και με πιάνω, ξέρετε, να ξεχνιέμαι και να γελάω κι εγώ.
0: Μένετε στη θέση του θεατή, ε.
1: ναι, δηλαδή γελάω κι εγώ στα κιούς που είναι σαν να έχουν και οι άλλοι θεατές.
0: Μα να σας πω κάτι, όσες φορές βλέπουμε επαναλήψεις, ειδικά το Παραπέντε, αλλά και γενικότερα όλες τις σειρές του Γιώργου Καπουτζίδη, παρόλο που το ξέρουμε πια απ' έξω τους διαλόγους, να σας τους πω εγώ απ' έξω, αλλά πάλι θα γελάσω, δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι, έχει και κάτι παρηγορητικό αυτό, μια αυτή οικειότητα. Εγώ δηλαδή δεν σας κρύβω ότι όταν κάτι είμαι λίγο στρεσαρισμένη, αγχωμένη, θα βάλω να δω έτσι κάτι που το ξέρω.
0: Συμφωνώ.
1: Γιατί λειτουργεί έτσι πολύ παρηγορητικά.
0: Comfort,
1: πολύ
0: έτσι, όπως το λέτε. Ναι. Mm. Είναι σαν αυτές τις αγαπημένες παλιές καλές ελληνικές ταινίες, τις κωμωδίες που τις βλέπουμε και τις ξαναβλέπουμε και γελάμε. Έχει καταφέρει ο Γιώργος να δώσει αυτή την ατμόσφαιρα, να κρατήσει αυτή τη ζεστασιά και αυτό το παρηγορητικό που λέτε στις καρδιές μας με τη γραφή του και να τον θεωρούμε πια έναν δικό μας άνθρωπο. Θέλω να μου πείτε λίγο για τους ηθοποιούς που είναι εξαιρετικοί όλοι τους. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος θίασος.
1: Ναι. Έχουμε την Αγορίτσα την οικονόμου, τη Μαρία Φιλίνη, την Ασημίνα Αναστασοπούλου, τον Δρόσο Σκότη, το Στέλιο Ιακωβίδη, το Στέλιο Ξανθουδάκη και το Σταμάτη Φακορέλη. Αυτός είναι ο θειασός μας. Και τα, να πω και τους συντελεστές και τις συντελέστριες.
0: Ό,τι θέλετε, βεβαίως.
1: Θα τις πω και αυτές. Στο πρώτο ανέβασμα της παράστασης στο Εθνικό, τα κουστούμια τα έχει επιμεληθεί η Ιφηγένεια Νταουτάκη, τα σκηνικά η Άρτεμις Φλέσσα, τη μουσική ο Παναγιώτης Μελίδης, a.k.a. Λάρικας. Καλλιτεχνικό συνεργάτη στην δραματουργία ήταν ο Αντώνης Αντωνόπουλος και τους φωτισμούς τους είχε σχεδιάσει η Βάσια Ταριάν. Αχ, ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάποιον. Είναι ο μεγάλος μου τρόμος αυτός κάθε φορά.
0: Όχι, νομίζω
1: ότι. Προφορικά αυτή τη λίστα.
0: Καλύψατε όλους τους συντελεστές. Άλλωστε, το θέατρο είναι μια συλλογική δουλειά, έτσι. Βασίζεται στην καλή συνεργασία και βέβαια όλα αυτά υπό τις οδηγίες του σκηνοθέτη, εν προκειμένου της σκηνοθέτριας της κυρίας Κατερίνας Μαυρογιάννη. Γιώργη, με την οποία συνομιλούμε. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, θα έρθει ο Γιώργος ο Καπουτζίδης εδώ, θα τον δούμε, θα είναι κάπου κρυμμένος.
1: Έχουμε ραντεβού στη γενική μας, στο θέατρο Δάσος, θα είναι μαζί μας. Τώρα ετοιμαζόμαστε, σιγά σιγά, τελευταίες πρόβες εδώ στον ανοιχτό χώρο και αρχίζουμε και ανεβαίνουμε.
0: Ωραία. Θα πάτε έτσι μεγάλη βόλτα το καλοκαίρι, θα πάτε και σε άλλες πιάτσες?
1: Ναι, θα πάμε. Νομίζω έχουμε 30 με 35 βόλτες να κάνουμε σε όλη την Ελλάδα.
0: Πολύ ωραία βόλτα.
1: Ναι. Οπότε θα ταξιδέψει αρκετά η Καριάτιδα. Δηλαδή είναι αυτό. Ήταν να μην βγει από τη βιτρίνα της.
0: Έτσι. Να κυκλοφορήσει η Καριάτιδα. Να κυκλοφορήσει, να τη δούμε από κοντά. Έτσι. Τουλάχιστον να δούμε αυτή την Καριάτιδα, γιατί τις άλλες δεν το βλέπω να τις βλέπουμε. Λοιπόν.
1: Ναι. Ας δούμε αυτήν τώρα. Και βλέπουμε και για τις υπόλοιπες.
0: Αυτή που είναι σίγουρη. Λοιπόν, εύχομαι καλή περιοδία, καλό καλοκαίρι, κυρία Μαυρογιώργη, έτσι να απολαύσετε κι εσείς όπως θα απολαύσουν και οι θεατές που θα σπεύσουν να δουν την παράσταση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και σας περιμένουμε όλες και όλες. Όλες και όλους, 8 και 9 στο Θέατρο Δάσους.
0: Την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Δάσους, λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Καριάτιδα λοιπόν, 8 και 9 Ιουνίου την ερχόμενη εβδομάδα στο Θέατρο Δάσους. Εννοείται ότι θα σας δώσουμε τρεις διπλές προσκλήσεις έτσι για την ερχόμενη Τρίτη, σημειώστε το για την Τρίτη. Για να πάτε να δείτε την Καριάτιδα να ανηφορήσετε στο Θέατρο Δάσους. Είναι στις 9 το βράδυ η παράσταση. Για την Τρίτη λοιπόν, 9 Ιουνίου, τρεις διπλές προσκλήσεις. Αρκεί να τηλεφωνήσετε τώρα στο 2310-285-106 να πάτε να δείτε την Καριάτιδα από κοντά. Για να πάρω την πρώτη γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, θέλετε καλημέρα. Καλησπέρα θα έλεγα εγώ, αλλά εντάξει.
1: Καλησπέρα και καλό μήνα.
0: Επίσης, τι κάνετε?
1: Καλά, μια χαρά εσείς?
0: Καλά είμαστε κι εμείς. Πείτε μου όνομα.
1: Χολίδου Μαρία.
0: Πολύ ωραία. Φαντάζομαι σας αρέσει ο Γιώργος Καπουτζής.
1: Πάρα πολύ.
0: Εντάξει. Νομίζω είναι σαν τις τηγανιτές πατάτες ο Γιώργος Καπουτζής. Δύσκολα θα βρεις άνθρωπο να μην του αρέσει.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Την Τρίτη την ερχόμενη θα πάτε. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Λοιπόν, να πάρω την επόμενη γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Γεια σας. Το θέατρο.
0: Ναι, πείτε μου όνομα.
2: Καραπέδη Όλγα.
0: Πολύ ωραία λοιπόν, την ερχόμενη Τρίτη και εσείς, Θέατρο Δάσους.
2: Στις 9 είναι, ναι.
0: Αλλά καλό είναι να πάτε λίγο νωρίτερα, ξέρετε τι γίνεται στο Θέατρο Δάσους, έτσι.
2: Όχι, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Για να μην ταλαιπωρηθείτε, έτσι, αυτό ισχύει για όλες τις παραστάσεις στο Θέατρο Δάσους, επειδή είναι πολύ ιδιαίτερο το σημείο, έτσι, και από έναν δρόμο πηγαίνει, ουσιαστικά από δύο, αλλά τέλος πάντων οι περισσότεροι πηγαίνουν από τον έναν δρόμο. Καλό είναι να πηγαίνετε λίγο νωρίτερα, έτσι, για να μην ταλαιπωρήσετε. Να δώσω και την τελευταία πρόσκληση, παρακαλώ. Ναι. Ναι, μας ακούτε? Ξέρετε τι γίνεται, εγώ την ακούω ότι υπάρχει κάποιος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, αλλά δεν μας ακούει εκείνος, δεν ξέρω τι γίνεται. Παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, για να μην σας ταλαιπωρώ, θα την πάρω την τρίτη γραμμή εκτός αέρα. 2310-285-106. Έχω άλλη μία διπλή πρόσκληση.

Καριάτιδα λοιπόν του Γιώργου Καπουτζίδη, την δώσαμε και την τρίτη πρόσκληση για την ερχόμενη Τρίτη. Στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Δάσους που επιστρέφει έτσι δρυμύτερο και πιο δροσερό και πλούσιο από ποτέ, με την υπογραφή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, φέρνοντας την καλοκαιρινή σκηνή της Θεσσαλονίκης, κορυφαίες θεατρικές παραστάσεις, αλλά και συναυλίες και μουσικές παραγωγές, όχι μόνο στο Θέατρο Δάσους, αλλά και στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, με κλιματισμό, όπως και στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών, θα απολαύσουμε σημαντικές παραστάσεις, έναν θεσμό που έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα όχι μόνο της Θεσσαλονίκης αλλά γενικότερα της Βορείου Ελλάδος. Ένας θεσμός που ξεκίνησε το 2015 και έχει γίνει ένα μεγάλο πολιτιστικό γεγονός και διανύει ήδη την δεύτερη δεκαετία του. Και τι δεν έχουμε δει έτσι στο Φεστιβάλ Δάσους, τι ωραία πράγματα έχουμε δει και πώς ακόμη θα δούμε. Σήμερα θυμίζω η Τέρψης Όρκεστρα, ξεκινάει ο Ιούνιος από το Θέατρο Δάσους με μια σπουδαία συναυλία. Αμέσως μετά η πρώτη θεατρική παράσταση ουσιαστικά που έρχεται είναι η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη την ερχόμενη εβδομάδα, Δευτέρα και Τρίτη όπως είπαμε. Ενώ την ίδια μέρα στο Θέατρο Γης είναι ο Γιάννης Χαρούλης που έλεγα πριν ότι γεμίζει στάδια, χαμός θα γίνει πάλι. Καριάτιδα στο Θέατρο Δάσους, Γιάννης Χαρούλης στο Θέατρο Γης. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Γι' αυτό σας λέω να ξεκινήσετε πολύ νωρίτερα. Περιφερειακός θα γίνει, της Μουρλής θα γίνεται. Και Τρίτη ο Γιάννης Χαρούλης και τις δύο μέρες μαζί με την Καριάτιδα παίζει. Δηλαδή ο ένας δεν μπορεί να πάει στον άλλον. Ο Χαρούλης δεν μπορεί να δει την Καριάτιδα στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα και Τρίτη. Λοιπόν, αυτά και πολλά ακόμη που έρχονται έτσι με φόρα μέσα στον Ιούνιο. Και ευτυχώς τώρα έχουμε και τη δεύτερη ώρα να τα αναλύσουμε, να τα γνωρίσουμε καλύτερα. Γι' αυτό πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Η Λίνα Πέτκου πανέτοιμη να μας ενημερώσει για όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο. Και επιστρέφουμε, διότι έχω και αφιερωμένο μέρος δεύτερο και είχα καιρό να το πω αυτό. Μη φύγει κανείς. Εδώ θα είμαστε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο 5% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, ενώ ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη άγγιξε το 3,2% το Μάιο από 3% τον Απρίλιο. Για να τεναίωνε το ταμείο ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά στο 0,9%. Εντός χρονοδιαγράμματος παραμένει η ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη-Αθήνα, ιδίως μετά τις καταστροφές που προκάλεσε ο Ντάνιελ, όπως τόνισε ο Υφυπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος ανέφερε ότι το έργο θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο. Για το Μετρό Θεσσαλονίκης ανέφερε ότι η επέκταση προς Καλαμαριά βρίσκεται στην τελική της φάση. Στο αρχείο οδηγείται η δικογραφία για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών έκρινε ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων και εισηγήθηκε την αρχιοθέτηση της υπόθεσης. Η τελική απόφαση αναμένεται από τον εισαγγελέα έφετον. Συνεχίζεται αύριο η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις υποστήριξης της κατηγορίας. Η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι παραστάσεις των δικηγορικών συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών, ενώ εισηγήθηκε να απορριφθούν οι αντίστοιχες παραστάσεις του Δημοσίου και του Σωματείου Μηχανοδηγών. Στο εδόλιο της υπόθεσης βρίσκονται συνολικά 36 κατηγορούμενοι. Σοκ προκαλούν τα νέα στοιχεία για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι η 39χρονη μητέρα δύο παιδιών έφερε 45 τραύματα από μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματός της, με τρεις θανατηφόρες μαχαιριές να εντοπίζονται στην αριστερή θωρακική χώρα. Οι ειδικοί διαπίστωσαν επίσης ότι το θύμα προσπάθησε να αμυνθεί καθώς έφερε τραύματα στα χέρια. Παράλληλα, αστυνομικοί εξετάζουν ευρήματα που εντοπίστηκαν μέσα στο διαμέρισμα, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την πλήρη ανασύνθεση των γεγονότων. Ραγδαίες εξελίξεις στην κεντροαριστερά, καθώς οι βουλευτές Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ και Πέτη Πέρκα αποχώρησαν από την Νέα Αριστερά, οδηγώντας τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές ανέρχονται πλέον σε 39 αριθμό ρεκόρ για τα μεταπολιτευτικά δεδομένα, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς την Τετάρτη έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας με τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελο, να αναμένεται να παρουσιάσει τις προτάσεις του εν ώψη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής. Εντός Ιουνίου κατατίθεται στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος με τη στήριξη τουλάχιστον 50 βουλευτών. Ακολουθεί η κοινοβουλευτική διαδικασία συζήτησης και παραπομπής σε Επιτροπή Αναθεώρησης, ενώ την τελική απόφαση θα λάβει ολομέλεια με τις προβλεπόμενες αυξημένες πλειοψηφίες. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί αύριο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προκειμένου να συμμετάσχει και να απευθύνει χαιρετισμό στη Σύνοδο των Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανίων. Κεντρικό θέμα της Συνόδου, οι προκλήσεις και η καινοτομία στην πολιτική προστασία υπό τις νέες συνθήκες που διαμορφώνει ο σύγχρονος πόλεμος. Στα διεθνή πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί στο Ισραήλ η στάση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δεν προχώρησε σε βομβαρδισμούς θέσεων της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό μετά από παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ. Η απόφαση προκάλεσε επικρίσεις τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από στελέχη του κυβερνητικού συνασπισμού, με τον Νετανιάχου να κατηγορείται ότι υποχώρησε υπό αμερικανική πίεση την ώρα που η ένταση Ισραήλ-Χεζμπολάχ παραμένει αυξημένη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή,
3: 8 με 10 το βράδυ,
2: στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026.

0: Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
4: Θεσσαλονίκη FM 100.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τι ωραία που επιστρέφουμε έτσι και σας καλωσορίζω και σας καλησπερίζω και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Λίγα λεπτά και μετά τις 5 πια. Δεν λέμε τις καθιερωμένες καλησπέρες, αλλά λέμε ότι είναι η συνέχεια έτσι της εκπομπής εδώ στον FM 100, στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του FM 100. Αμέσως μετά θα ακούτε την Μέρη Λεριά και αμέσως μετά την Αριστεία Κοντόζογλου σε αυτή την πρώτη φάση του καλοκαιρινού προγράμματος. Έτσι θα μας χορταίνετε αναδύωρο τα κορίτσια στη σειρά και το άλλο μας κορίτσι εδώ, η Λίνα Υπέτκου, η οποία φροντίζει για την ενημέρωσή σας. Είναι και τη δική μας φυσικά. Είναι το αφιερωμένο εδώ στον FM 100. Είμαι η Δέσποινα Βιερίδου και να πω σε όσους έτσι συντονίστηκαν τώρα και πάλι καλή σεζόν να έχουμε, καλό μήνα, δεν τα είπαμε χθες, τα λέμε σήμερα. Κάνουμε τις βόλτες μας σε όλο αυτό το ωραίο το καλοκαιρινό πρόγραμμα που μας περιμένει στην πόλη και φυσικά σιγά σιγά θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε και προς τα έξω. Τώρα πριν μιλούσαμε ένα φίλο ο οποίος έχει την επικοινωνία στο Φεστιβάλ της Σάνη, την ερχόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσουμε και το πρόγραμμα αυτό του Φεστιβάλ, ένα αγαπημένο φεστιβάλ καλοκαιρινό. Έχουμε το Φεστιβάλ της Θάλασσας στην Χαλκιδική, έχουμε το Φεστιβάλ Ολύμπου, έχουμε εκτός από τα δικά μας εδώ έτσι και φυσικά στο κέντρο της πόλης καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου από τον Δήμο Θεσσαλονίκης όλο το καλοκαίρι με εξαιρετικές παραγωγές. Όλα θα τα δούμε και όλα έτσι θα τα γνωρίσουμε καλύτερα και θα σας δίνουμε την ευκαιρία να πηγαίνετε σε κάποια από αυτά, να τα βλέπετε και από κοντά. Μείνετε λοιπόν εδώ μαζί μας έως τις 6. Έχουμε πολλά ωραία και ενδιαφέροντα να πούμε και στη συνέχεια.

Μέσα στον Ιούνιο έχουμε και το πρόγραμμα, αλλά το οποίο δεν είναι μόνο του Ιουνίου, είναι και του Ιουλίου, από την Θεσσαλονίκη Walking Tours, με πάρα πολύ ωραίες διαδρομές, με οδηγό την ιστορία, τη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, αλλά και τον κινηματογράφο και τη συλλογική μνήμη. Το φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα της Θεσσαλονίκη Walking Tours, που σας είπα είναι και Ιουνίου και Ιουλίου, συγκεντρώνει μια σειρά από περιηγήσεις, εργαστήρια αλλά και ταξίδια που φωτίζουν γνωστές και άγνωστες πτυχές της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής. Από τον Θουκυδίδη και τον Αριστοτέλη, κυρίες και κύριοι, μέχρι τις λογοτεχνικές διαδρομές της πόλης, τις αθέατες όψεις των προσφυγικών συνοικιών, τα γεγονότα που σημάδεψαν τον 20ο αιώνα και τις ιστορίες ανθρώπων που άφησαν το αποτύπωμά τους στον τόπο, το πρόγραμμα συνδυάζει τη γνώση με την εμπειρία της περιπλάνησης. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν πέρα από τα σύνορα, στην Ελβετία και τη Βόρεια Μακεδονία, μέσα από θεματικές διαδρομές που συνδέουν την ιστορία, τον πολιτισμό, την τέχνη και το τοπίο. Με τη συμμετοχή, όπως πάντα, ιστορικών, ερευνητών, συγγραφέων και ειδικών επιστημόνων, κάθε δράση μετατρέπεται σε μια αφορμή για ανακάλυψη, διάλογο και μια βαθύτερη γνωριμία με τον τόπο, τους ανθρώπους και τις ιστορίες τους.

Βλέπω τώρα εδώ στην TV100 και στη Χριστίνα Καραντάκη στο πλαίσιο του καλοκαιρινού προγράμματος και της TV100, έτσι, πήγε απόγευμα η Χριστίνα μας. Βλέπω λοιπόν χωρίς ήχος την τεράστια οθόνη που έχω εδώ στο στούντιο. Μία τουρίστρια, το είδα και στο TikTok αυτό, ναι. Μία τουρίστρια που βούτυξε στη Φοντάνα Ντι Τρέβι για να κάνει βιντεάκι στο TikTok με τα ρούχα, βούτυξε μέσα στη Φοντάνα Ντι Τρέβι. Εμένα να με πλήρωνες δεν το έκανα τώρα εκεί, δηλαδή στο νερό που είναι μέχρι το γόνατο, που έχει όλα αυτά τα κέρματα μέσα, με τόσα μικρόβια. Έλα ρε εσύ τώρα. Και το καταυχαριστήθηκε από τη είδα, βέβαια τη βγάλανε έξω εκεί. Άρον. Και πολλά άλλα, μερικά από αυτά που είναι και επικίνδυνα, που κάνουν έτσι κάποιοι για να ανεβάσουν βιντεάκια στο TikTok. Τι να πω, όλα για την εικόνα, όλα για το φαίνεστε, δεν αξίζει τον κόπο πραγματικά ούτε να ρισκάρουμε, ούτε να γελιοποιούμαστε, ούτε τίποτα για να κάνουμε ένα βιντεάκι και άντε και πήρε πολλά views. Και τι έγινε. Anyway, που λέμε και στα...

στο χωριό μου. Πάμε στα δικά μας. Ο πιο περιζήτητος υπηρέτης του περσινού καλοκαιριού, δεν είναι politically correct αυτό, αλλά τι να σας πω, έτσι το λένε και στο δελτίο τύπου, είναι ο υπηρέτης διαφεντάδων, ο αγαπημένος μου Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ένα υπέροχο πλάσμα, πέρα από ταλαντούχος ηθοποιός, είναι και ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος είναι πλάσμα πραγματικά από άλλον πλανήτη, πραγματικά, ναι. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος λοιπόν ξανά στον υπηρέτη δύο αφεντάδων σε σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα. Έρχεται και αυτό στο πλαίσιο του φεστιβάλ δάσους αλλά και της καλοκαιρινής του περιοδίας. Θα τον δούμε τον Ιούλιο στο Θέατρο Δάσους, Κυριακή 12 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους, ύστερα από την θριαμβευτική περσινή της πορεία αυτή η παράσταση, το αριστούργημα αυτό του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει για ακόμη μια φορά με το ρόλο του Τρουφαλντίνου, του παμπώνυρου αυτού και ακαταμάχητου υπηρέτη, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, θα μας γοητεύσει και φέτος.

Καλλιτεχνικός Ιούνιος όμως και στον Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, που παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων σε Πηλαία, Πανόραμα, Χορτιάτη και Ασβεστοχώρη. Τόσο οι δημότες όσο και οι επισκέπτες του Δήμου και πάνω στα ψηλά, στα δροσερά, στα ωραία, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εκθέσεις ζωγραφικής, αγιογραφίας και φωτογραφίας, παιδικές θεατρικές παραστάσεις, χοροδιακές συναντήσεις, μουσικές εκδηλώσεις, παραδοσιακούς χορούς, μπαλέτο, μοντέρνο χορό αλλά και ενόργανη γυμναστική. Μέσα λοιπόν από τη συμμετοχή παιδιών, ενηλίκων, πολιτιστικών τμήματων και συλλόγων, ο θεσμός προσκαλεί όλους εμάς ένα 15ήμερο τέχνης, έκφρασης και γιορτής που ξεκινά σήμερα, εγγενιάζεται σήμερα στο φουαγέ του Πέτρινου Πολιτιστικού Κέντρου και στην Πηλαία με έκθεση ζωγραφικής και συνεχίζει μέσα στον Ιούνιο με όλα αυτά τα πολύ ωραία τα οποία σας ανέφερα. Καλλιτεχνικός Ιούνιος λοιπόν 2026 από το Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, με δεκάδες εκδηλώσεις πολιτισμού, μουσικής, χορού και δημιουργίας, δίνουν και φέτος ζωή στις γειτονιές του Δήμου.

πάνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου. Στο

Ακύλας Live, κυρίες και κύριοι. Έρχεται ο αγαπημένος Ακύλας στη Θεσσαλονίκη για μια συναυλία και αναμένεται να γίνει έτσι χαμούλης. 3η 23 Ιουνίου, σημειώστε την ημερομηνία, στο φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, άλλο ένα αγαπημένο φεστιβάλ. Ο Ακύλας λοιπόν με το Press Start Tour υπόσχεται μια εκρηκτική συναυλία με δυνατά beats, με pop ηλεκτρονικά στοιχεία, εννοείται το φέρτο, και μια σκηνική παρουσία γεμάτη ενέργεια. Η βραδιά αναμένεται να γίνει ένα από τα πιο δυνατά live parties της σεζόν. Μονή Λαζαριστών, 3η 23 Ιουνίου. Φέρτο.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
5: Θεσσαλονίκη Art and Music Summit 2026. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης διοργανώνει με την Global Arts United και την Ablaze Records το Thumbs ένα νέο διεθνές φεστιβάλ καλλιτεχνικής δημιουργίας και σύγχρονης μουσικής εμπνευσμένης από την Ελλάδα. Θέμα της φετινής έκδοσης, ο Ορφέας. Δύο συναυλίες με 17 νέα έργα δημιουργών από όλο τον κόσμο. Παρασκευή 29 Μαΐου, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών Απιθύτα. Παρασκευή 5 Ιουνίου, ώρα 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: FM 100, είσαι Θεσσαλονίκη.

άλλος ένας αγαπημένος μου επιστρέφει για ένα live στη Θεσσαλονίκη, που πάντα έρχεται βέβαια πολύ συχνά και κάνει χαμούλη. Μιλώ για τον Πάνο Βλάχο, ο οποίος έρχεται και αυτό στο φεστιβάλ της Μονής Λεζαριστών την 5η 18 Ιουνίου, μέσα στον Ιούνιο. Μια μεγάλη συναυλία λοιπόν, με ένα live που ισορροπεί ανάμεσα στην ένταση της σκηνής και τη δύναμη της αφήγησης, που έτσι κι αλλιώς χαρακτηρίζει τον Πάνο Βλάχο. Με τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί, υλικό από τον πρόσφατο δίσκο του Πληγή Έμπνευσης, αλλά και νέα ανέκδοτα κομμάτια, ο Πάνος Βλάχος ετοιμάζει μια βραδιά άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό, μαζί με μια πολυμελή μπάντα επί σκηνής.

Πόσο ακόμη κρατούν οι κλειστοί χώροι, είναι ακόμη ανοιχτοί, οξύμορο, αλλά εντάξει, παραμένουν σε λειτουργία. Θα απολαύσουμε και κάποιες ακόμη παραστάσεις αυτό το Παρασκευοσάββατο, ένα ακόμη ανέβασμα της Φόνησας. Η Φόνησα λοιπόν του Novan Theater Lab παρουσιάζεται στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης, προτείνοντας μια σύγχρονη σκηνική ανάγνωση της γνωστής εμβληματικής νοβέλας του Παπαδιαμάντη, της Φόνησας. Με αφετηρία λοιπόν την σκοτεινή διαδρομή της ηρωίδας, της Χαδούλας, η παράσταση κινείται ανάμεσα στη μνήμη και το παρόν, στο ανθρώπινο και το μεταφυσικό, αξιοποιώντας το ζωντανό τραγούδι, τις εναλλαγές των ρόλων, σωματική κίνηση αλλά και ηχητικά τοπία, για να φωτίσει την αγωνία, την ενοχή και την αμφισημία μιας από τις πιο σύνθετες μορφές της ελληνικής λογοτεχνίας, της Χαδούλας, της Φόνησας. Με σημείο αναφοράς λοιπόν την αριστουργηματική νουβέλα του Παπαδιαμάντη, γραμμένη και δημοσιευμένη σε συνέχειες κατά τη διάρκεια του 1903 και με πρώτη πλήρη έκδοση το 1912, το Novan Theater Lab επιχειρεί μια σύγχρονη σκηνική αφήγηση της ιστορίας της Χαδούλας, της Φράγκισσας ή της Φραγκογιανούς.

Πολλά και ενδιαφέροντα, όπως λέμε όλες αυτές τις μέρες, έχει ο Ιούνιος και διαφορετικά μεταξύ τους. Μία τέτοια πρόταση είναι το Ocean of Emotions, ακροβατική παράσταση στο Μέγαρο Μουσικής, αυτό το Σάββατο 6 Ιουνίου. Μας προσκαλεί σε ένα σκηνικό ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων. Μέσα από ένα αέρια ακροβατικά, χορογραφημένη κίνηση και ποιητική αφήγηση, η παράσταση της ομάδας Εώρησης μετατρέπει το σώμα σε εκφραστικό μέσο και την κίνηση σε γλώσσα, ισορροπώντας ανάμεσα στη δύναμη, την ευαισθησία, την ένταση και την αρμονία. Ocean of Emotions, λοιπόν, ακροβατική παράσταση αυτό το Σάββατο στις 18:30 το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής.

Μία κωμωδία αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα μου πείτε ακόμα Τρίτη είναι, δεν πειράζει. Εμείς οραματιζόμαστε το Σαββατοκύριακο. Η κωμωδία Σπασίμπα λοιπόν της Μαρίας Τσαβδαρίδου παρουσιάζεται για δύο επιπλέον παραστάσεις στη Λυσσασμένη Γάτα, στο κέντρο της πόλης. Σε σκηνοθεσία της Βάσος Τσαβδαρίδου, η παράσταση φέρνει στη σκηνή δύο γυναίκες, την Έλενα και την Ταμίλα, που μπορεί να μοιάζουν εντελώς διαφορετικές, αλλά τις ενώνει ένα κοινό πρόβλημα, τα χρέη. Με γρήγορο ρυθμό, ένταση και αλλεπάλληλα μπλεξίματα, το έργο μετατρέπει την πίεση της καθημερινότητας σε μια εκρηκτική κωμωδία καταστάσεων. Αυτό το Σαββατοκύριακο στη Λυσσασμένη Γάτα, με το ποτάκι σας, με τα όλα σας, τέλεια.

Έτσι λοιπόν, με τόσα ωραία θεάματα και τόσες πολλές επιλογές, νομίζω ότι ο Ιούνιος θα είναι ένας συναρπαστικός μήνας. Και ο Ιούλιος καλός θα είναι. Εντάξει, τον Αύγουστο θα την κοπανίσουμε όλοι, δεν θα μείνει κανείς στην πόλη. Να πάμε κι εμείς διακοπές. Μέχρι τότε εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Με 2 ώρες καθημερινά, από τις 4 έως τις 6, το αφιερωμένο θα σας κρατά συντροφιά στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του FM 100. Αμέσως μετά η Μέρι Λεριά θα το δείτε από άλλη μεριά, και στη συνέχεια μετά τις 8 η Αριστεία Κοντόζογλου. Με όλα τα ωραία λοιπόν, τα ενδιαφέροντα και τα συναρπαστικά, εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Είμαστε λίγα λεπτάκια πριν από τις 6. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα, μια υπέροχη εβδομάδα. Να είμαστε καλά. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου, πολλές πολλές ευχές. Έως αύριο, γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στην πρώτη τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ο 37χρονος Πακιστανός που κατηγορείται για τη δολοφονία 24χρονου ομοεθνούς του, του οποίου ισορρός είχε εντοπιστεί πριν από 4 χρόνια στον θερμαϊκό κόλπο μεταξύ Καλοχωρίου και Χαλάστρας. Σύμφωνα με την αστυνομία, προηγήθηκε πολύμηνη έρευνα, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμα 3 άτομα. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, ωστόσο κρίθηκε προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Εντός χρονοδιαγράμματος παραμένει η ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη-Αθήνα, κυρίως μετά τις καταστροφές που προκάλεσε ο Ντάνιελ, όπως τόνισε ο Υφυπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος ανέφερε ότι το έργο θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο. Για το Μετρό Θεσσαλονίκης ανέφερε ότι η επέκταση προς Καλαμαριά βρίσκεται στην τελική φάση. Στο αρχείο οδηγείται η δικογραφία για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου, που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών έκρινε ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων και εισηγήθηκε την αρχιοθέτηση της υπόθεσης. Η τελική απόφαση αναμένεται από τον εισαγγελέα έφετον. Συνεχίζεται αύριο η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις υποστήριξης της κατηγορίας. Η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι παραστάσεις των δικηγορικών συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών, ενώ εισηγήθηκε να απορριφθούν οι αντίστοιχες παραστάσεις του Δημοσίου και του Σωματείου Μηχανοδηγών. Στο εδόλιο βρίσκονται συνολικά 36 κατηγορούμενοι. Σοκ προκαλούν τα νέα στοιχεία για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι η 39χρονη μητέρα δύο παιδιών έφερε 45 τραύματα από μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματός της, με τρεις θανατηφόρες μαχαιριές να εντοπίζονται στην αριστερή θωρακική χώρα. Οι ειδικοί διαπίστωσαν επίσης ότι το θύμα προσπάθησε να αμυνθεί, καθώς έφερε τραύματα στα χέρια. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εξετάζουν ευρήματα που εντοπίστηκαν μέσα στο διαμέρισμα, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την πλήρη ανασύνθεση των γεγονότων. Ραγδαίες εξελίξεις στην κεντροαριστερά, καθώς οι βουλευτές Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ και Πέτη Πέρκα αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά, οδηγώντας τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές ανέρχονται πλέον σε 39, αριθμό ρεκόρ για τα μεταπολιτευτικά δεδομένα, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ, καθώς την Τετάρτη έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, με τον Σοκράτη Φάμελο να αναμένεται να παρουσιάσει τις προτάσεις του εν ώψη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί αύριο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προκειμένου να συμμετάσχει και να απευθύνει χαιρετισμό στη Σύνοδο των Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανίων. Κεντρικό θέμα της Συνόδου, οι προκλήσεις και η καινοτομία στην πολιτική προστασία υπό τις νέες συνθήκες που διαμορφώνει ο σύγχρονος πόλεμος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει τον συντονισμό και τη χρηματοδότηση μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Συνολικά 777 πυροσβέστες από 14 χώρες θα αναπτυχθούν σε περιοχές υψηλού κινδύνου, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, ενώ 22 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα θα βρίσκονται σε ετοιμότητα. Η Κομισιόν κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη ανάπτυξη δυνάμεων από την έναρξη του προγράμματος, με στόχο την άμεση ευρωπαϊκή συνδρομή σε περιπτώσεις κρίσης. Διακόπηκε σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για μια πιθανή συμφωνία αποκλιμάκωσης με φόντο τον πόλεμο και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη φέρεται να έστειλε μήνυμα προς την Ουάσιγκτον με αναφορές στο Λίβανο, ενώ οι διαπραγματεύσεις παραμένουν ασταθείς και με αντικρουόμενες εκδοχές και από τις δύο πλευρές. Παρ' όλα αυτά, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται με ταχύρυθμο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μέρη Λεριά με την εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά».
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Το άκουσες. Το είπες.
4: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
6: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
7: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
6: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.

Εδώ είμαστε, έχουμε ξεκινήσει. Μέλισσε στη 30 τη 40. Μαζί παρέα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στο καλοκαιρινό πρόγραμμα και στη νέα μας ώρα. Συντονισμένοι κάθε απόγευμα, δίνουμε ραντεβού από τις 6 ως και τις 8. Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες, επικοινωνώντας το 2310-25106 είναι στη διάθεσή σου. Και φυσικά μην ξεχνάς ότι πάντα μας ακούς και διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Ευχές για μια καλή εβδομάδα, δεν τα είπαμε χθες. Αγίου Πνεύματος, μεγάλη γιορτή. Τριήμερο το οποίο προηγήθηκε και η εβδομάδα ξεκινάει τώρα, Τρίτη, 2 Ιουνίου, για αρκετούς. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, με θετική διάθεση, με καλή διάθεση και με υγεία. Κυρίως αυτό, χιλιοϊπωμένο, τετριμένο, το λέμε, το ξαναλέμε, αλλά τόσο μα τόσο απαραίτητο. Λοιπόν, συνέχεια με κάτι αγαπημένο, είναι η Ήβη Αδάμου, Σταβέντο, Μιχάλης Κουινέλης και Για Πάντα.

λαβέντο η Διαδά μου και για πάντα. Σήμερα γιορτάζουν ο Έρασμος, ο Νικηφόρος και η Νικηφόρα. Αν αναρωτιώσουν για την συγκεκριμένη μέρα όσον αφορά στο χριστιανικό εορτολόγιο, όλο και κάποιος θα έχει γενέθλια, οπότε χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Νομίζω βρισκόμαστε στο ζώδιο των Διδύμων, αν θυμάμαι σωστά, όπως και να έχει. Βέβαια οι ευχές είναι πάντα ευχές, καλοπροαίρετες. Εμείς πάντα επιμένουμε σε αυτό το γνωστό και το δικό μας το αγαπημένο, δηλαδή υγεία να έχουμε και καταλήγουμε πάντα. Και με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν τριγύρω μας, ένα περισσότερο. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ, όσον αφορά σε επέτειους και λοιπές εορτές. Γιορτάζεται λοιπόν κάθε χρόνο στις 2 Ιουνίου ως φόρος τιμής στις εργάτριες του σεξ όλου του κόσμου και για καλύτερες συνθήκες δουλειάς σε έναν χώρο όπου βασιλεύει η εκμετάλλευση. Επίσης σήμερα, όσον αφορά στις συγκεκριμένες ημέρες, είναι η μέρα του παιδιού στη Βόρεια Κορέα, η μέρα του πατέρα στη Λιθουανία και την Ελβετία, η μέρα του δασκάλου στην Ουγγαρία, εθνική ημέρα των επιζώντων του καρκίνου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά και η μέρα καθαρισμού των ακτών στην Ρωσία. Επίσης είναι η μέρα του Χρήστου Μπότεβ στη Βουλγαρία, τιμάται ο ποιητής και εθνικός ήρωας της γειτονικής χώρας. Πολλά και διάφορα έχουν συμβεί σαν τη σημερινή ημερομηνία, 2 Ιουνίου. Να σταθώ έτσι σε κάποια από αυτά τα οποία τράβηξαν την δική μου προσοχή και να τα μοιραστώ μαζί σου. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1940. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει στην κυβέρνηση των δοσύλλογων του Τσολάκουγλου και καθαιρείται. Επίσης, σαν σήμερα, το 1964, ο Γιάσεφ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Ενώ σαν σήμερα, επίσης, το 1992, η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων άνω ή κάτω Μακεδονία. Σαν σήμερα γεννιέται το 1904 ο Τζόνι Βάισμιλερ, 5 φορές Ολυμπιονίκη στην κολύμβηση και ηθοποιός. Είναι γνωστός για τον ρόλο που τον καθιέρωσε ως Ταρζάν στις ασπρόμαυρες τότε χουλιγουδιανές υπερπαραγωγές, θα σου πω εγώ. Επίσης, σαν σήμερα φεύγει από την ζωή το 1970 ο Μπρους Μακλάρεν, νεοζηλανδός σχεδιαστής αυτοκινήτων, οδηγός αγώνων και μηχανικός ιδρυτής Μακλάρεν που διαπρέπει στους αγώνες της Φόρμουλα 1. Πάμε να υποδεχθούμε κάτι αγαπημένο. Είναι η Αναβίση και σε περίπτωση που...

Δαβίση, σε περίπτωση που, για να δούμε λίγο τα του καιρού. Πάντως δεν έχουμε παράπονο. Προηγήθηκε ένα τριήμερο με πολύ καλές θερμοκρασίες, καλοκαιρινές, και εξάλλου δεν ήταν και λίγοι αυτοί οι οποίοι πραγματικά βρέθηκαν σε κάποια παραλία. Ξεκίνησαν τα καλοκαιρινά μπάνια, κατάφεραν να απολαύσουν ήλιο, θάλασσα και όλα αυτά τα οποία έτσι συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τις εξορμίες τις καλοκαιρινές. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 26 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 70%. Όσον αφορά σε υπόλοιπες περιοχές, επίσης Ανοπόλη στους 26 βαθμούς, 28 βαθμούς Κελσίου στην Πηλαία Θεσσαλονίκης, δυτικά Κορδελιό 28 βαθμούς Κελσίου, Καλαμαριά στους 28 βαθμούς Κελσίου, Φίνικας επίσης 28 και η υγρασία στο 62%. Κάπου εκεί κειμενόμαστε για σήμερα όσον αφορά στα της υγρασίας, από 54% μέχρι και 70%. Για αύριο Τετάρτη ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία από 22 και 30 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια θα έχουμε και την Παρασκευή με μια σχετική συννεφιά, όπως επίσης και το Σάββατο. Αλλά βροχοπτώσεις αναμένονται την Πέμπτη με τη θερμοκρασία μεταξύ 22 και 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικότερα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, κάπως έτσι θα είναι η θερμοκρασία, μάξιμου δηλαδή τους 31 βαθμούς Κελσίου. Απλά την Πέμπτη προβλέπονται νεφώσεις και βροχοπτώσεις. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό ήταν. Καλοκαίρια σε πλέον, το λέμε με σιγουριά, το καταλαβαίνουμε, το ζούμε αυτές τις θερμοκρασίες, και μην ακούσω κανένα να παραπονιέται σε σχέση με τα της θερμοκρασίας και τη ζέστη αυτή, διότι παραπονιόμασταν προημερών σε σχέση με τις αλλαγές, θυμικές αλλαγές σε σχέση με τις χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Αν το καλοσκεφτείς, βέβαια, ακόμα και μέχρι και τέλη Απριλίου, πραγματικά δεν βιώναμε έτσι ανοιξιάτικες θερμοκρασίες. Οπότε μια χαρά είμαστε. Έλληνα Παπαρίζου, Πάνος Μουζουράκης, ο έρωτας γράφεται για δύο.

Παρίζου και πάνω ω Μουζουράκη, ο έρωτα γράφεται για δυο, εξαρτάται βέβαια. Γιατί κάποιε φορέ μπορεί να γραφτεί και για περισσότερα άτομα, για ποτέ δεν ξέρει και πώ ακριβώ όλο αυτό έτσι μπορεί να ερμηνευτεί. Νομίζω ότι είναι πολύ υποκειμενικό το θέμα και ανάλογα των περιπτώσεων, ανάλογα των περιστάσεων, ανάλογα των καταστάσεων και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, 2310-25106 είναι στη διάθεσή σου για την τηλεφωνική μα καλησπέρα. Εδώ μαζί συντονισμένοι στη νέα μα ώρα από τι 6 ω και τι 8. Τώρα θα σου έλεγα τις 6 έως και τις 10. Λοιπόν, η δύναμη της συνήθειας, όχι. Από τις 6 έως και τις 8, κάθε απογευματάκι. Λοιπόν, διαβάζω εδώ στο jenny.gr. Αν νιώθεις, λέει, και εσύ ενοχές όταν ξεκουράζεσαι, γιατί αυτή την ώρα θα μπορούσες να κάνεις πολλές δουλειές. Σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας, το 70% της γενιάς των Gen Z και των Millennials βιώνουν έντονο άγχος, ακόμα και στις στιγμές που προσπαθούν να χαλαρώσουν. Και αυτό γιατί έχουμε ασυνείδητα, μ' αρέσει ο πρώτος πληθυντικός, προγραμματιστεί να πιστεύουμε ότι το να μην κάνεις τίποτα αποτελεί σπατάλη των δυνατοτήτων μας και του χρόνου μας. Μεγαλώνοντας λοιπόν μέσα σε μια κουλτούρα ασταμάτητης παραγωγικότητας, οι νεότερες γενιές έχουν συνδέσει την επιβράδυνση των ρυθμών με την αποτυχία ή την αίσθηση ότι μένουν πίσω στη ζωή. Οι ειδικοί ψυχικής υγείας λοιπόν ξεκαθαρίσουν ότι η ξεκούραση δεν είναι σε καμία περίπτωση τεμπελιά. Αντίθετα, είναι μια απόλυτα απαραίτητη βιολογική και ψυχολογική διαδικασία για τη συγκέντρωση αλλά και τη δημιουργικότητα, τη σωματική αποκατάσταση και τη μακροπρόθεσμη απόδοσή μας. Η διαρκής πίεση λοιπόν του να είμαστε μόνιμα ενεργοί και χρήσιμοι είναι ο κύριος λόγος για τα αυξανόμενα ποσοστά burnout και συναισθηματικής εξάντλησης, αλλά παγκοσμίως, η συγκεκριμένη έρευνα. Το να επιτρέπεις λοιπόν στον εαυτό σου να πατήσει το pause δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Η πραγματική παραγωγικότητα κλείνει συγκεκριμένη ανάρτηση, ξεκινά μόνο όταν μάθουμε να γεμίζουμε τις μπαταρίες μας χωρίς τύψεις. Η αλήθεια είναι βέβαια το συγκεκριμένο γενικός, πραγματικά γεγονός. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ισχύει, δεν ξέρω αν είναι η γενιά, δηλαδή είναι η γενιά, οι δύο αυτές γενιές, Millennials και Gen Z, αλλά είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι πραγματικά δεν μπορούν να χαλαρώσουν, δεν μπορούν να ξεκουραστούν. Αισθάνονται τύψεις όταν το κάνουν, ακόμη και όταν είναι σπίτι και δεν θα κάνουν καμία μα καμία δουλειά. Όχι απαραίτητο όταν εργάζονται, όταν δουλεύουν, αλλά σίγουρα πόσοι μας έχουμε νιώσει ότι ένα Σαββατοκύριακο θα πρέπει να φύγει κάνοντας κάτι, δηλαδή με το να καθαρίσουμε, με το να συμμαζέψουμε, να τακτοποιήσουμε και όχι απλά με το να χαλαρώσουμε, να πιούμε έναν καφέ και να μην κάνουμε απολύτως τίποτα, για πάντα και μια μέρα. Όνειρά μου.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.

γιατί σε μια επόμενη ζωή τα πάντα μπορούν να συμβούν. Ποτέ δεν ξέρεις. Ζαφ και αν. Και έτσι ακριβώς έχουμε επιστρέψει από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ μαζί παρέα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στη νέα μας ώρα, στην καινούργια μας ώρα, με το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκη. FM 100, συντονίσου λοιπόν κάθε απογευματάκι από τις 6 έως και τις 8. Επικοινωνώντας το 2310-285-106 και έχω να σου πω ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Μην ξεχνάς την επικοινωνία μας στα social, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, αλλά και Instagram FM100SKG. Βρισκόμαστε σε ένα λογαριασμό στο Instagram, ο λόγος για το Andro Pavla GR, και έχει ένα αφιέρωμα στον πρώτο στον κόσμο ο οποίος είναι Έλληνας και έχει ταξιδέψει σε 194 χώρες του κόσμου. Αυτό πραγματικά έρχεται σαν είδηση μετά από την είδηση που διάβασα το πρωί, ότι ένα στους δύο Έλληνες θα μπορούν να έχουν διακοπές αυτό το καλοκαίρι. Ορίστε, αυτός ταξίδεψε σε 194 χώρες του κόσμου. Πώς είναι πραγματικά να έχεις πατήσει το πόδι σου σε τόσες χώρες, ακόμα και σε μέρη τα οποία ούτε καν γνωρίζεις ότι υπάρχουν. Ονομάζεται Μπάμπης Μπίζας, το βίωσε το συνέστημα αυτό πάρα πολλές φορές. Έχει βρεθεί λοιπόν σε 194 χώρες, από την πρώτη χώρα που έχει βρεθεί μέχρι και την τελευταία. Κάποιες από αυτές είναι αχαρτογράφητες για εμάς, πολλές από αυτές τις χώρες. Σε κάποιες ίσως θα έχει βρεθεί και δεύτερη φορά. Είναι ο πρώτος στον κόσμο, θεωρείται. Είναι και Έλληνας. Μπήκε μάλιστα το 2004 στο βιβλίο Guinness, γιατί είχε πατήσει σε όλες τις τότε χώρες του κόσμου, έχοντας ξεκινήσει τα ταξίδια στα 22 του χρόνια. Μεγάλωσε στην Άρτα, σπούδασε πολιτικές επιστήμες και σλάβικες σπουδές και για πάνω από 4 δεκαετίες είναι επικεφαλής σε οργανωμένα ταξίδια. Το αυτονόητο. Το βιβλίο Guinness λέει χαρακτηριστικά: ο ίδιος δεν ήταν στόχος μου, απλώς μια γενική αναγνώριση. Δεν ήταν βραβείο Νόμπελ, δεν συνοδευόταν από κάποιο χρηματικό ποσό. Καταξίωση είναι η καθημερινότητα γύρω σου, αυτό που εισπράττεις. Το ταξίδι λοιπόν που θα του μείνει αξέχαστο ήταν στην ακτή των ιχθυοφάγων. Ακολουθούσε τα χνάρια της πορείας του μεγάλου Αλεξάνδρου. Το ταξίδι που πραγματικά τον έκανε να νιώσει δέος ήταν στην Ανταρκτική. Εκθασιάστηκε, όπως δήλωσε και ο ίδιος. Η Ανταρκτική, η οποία έχει κάτι το θεϊκό, το εξώκοσμο που δεν υπάρχει, και δεν δίστασε να πει και για το ταξίδι το οποίο θα του μείνει αξέχαστο γαστρονομικά. Διότι η πιο ωραία, λέει, και η πιο πλούσια και γευστική κουζίνα είναι η κουζίνα του Αζερμπαϊτζάν. Εστιατόρια με τέτοια κουζίνα θα βρεις ελάχιστα στον κόσμο. Ακόμα και στο χειρότερο εμφανισιακά μαγειριό θα μπεις και θα φας πραγματικά εξαίσια. Αυτά λοιπόν περί ταξιδιών. Τώρα δεν ξέρω, εσύ ετοιμάζετε κάτι, διακοπές, ταξίδια? Λοιπόν, Νίνα Μαζάνη έρχεται αμέσως τώρα με το νέο της τραγούδι και Θαύμα της Φύσης.

Θαύμα της φύσης. Η Νίνα Μαζάνη συνεργάζεται με τον Κώστα Λιβαδά, ο οποίος υπογράφει τους στίχους και τη μουσική για το νέο αυτό single. Το αποτέλεσμα είναι ένα θαύμα της φύσης. Νέο τραγούδι, μας αρέσει. Και εσύ ακούς πολλά νέα τραγούδια κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 8. Εδώ πάντα συντονισμένη FM 100 από τις 6 έως και τις 8. Από τις 6 έως και τις 7, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Τελικά έχουμε 2 ώρες νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Συντονίσου λοιπόν και αυτό το απόγευμα του Σαββάτου. Την καλησπέρα μου να στείλω στην Ελένη, την καλησπέρα μου στην Αλεξάνδρα, την καλησπέρα μου και στον Γιώργο. 2310-25-106 είναι στη διάθεσή σου. Στα τη πόλη τώρα, πρεμιέρα σήμερα για τη νέα λεωφοριακή γραμμή 84Μ, Μυγδονία Ωραιόκαστρο. Μία νέα γραμμή λοιπόν, ενδοδημοτική συγκοινωνία για πρώτη φορά αποκτά ο Δήμος Ωραιοκάστρου, η οποία σε πρώτη φάση θα διασυνδέει τις κοινότητες της Μυγδονίας, Δρυμός, Λυτή και Μελισσοχώρη με το κέντρο του Ωραιοκάστρου. Το πρώτο λοιπόν δρομολόγιο σήμερα, Τρίτη, 2 Ιουνίου, η ενδοδημοτική συγκοινωνία στο Δήμο Ωραιοκάστρου δημιουργήθηκε σχετικά πρόσφατα και σίγουρα βέβαια όλο αυτό το οποίο θα ισχύσει ίσχυε και κατά την διάρκεια της εβδομάδας, Σαββατοκύριακα, το πώς έχει διαφοροποιηθεί η διαδρομή της λεωφοριακής γραμμής 84Μ, η οποία ξεκινάει από το Δημαρχείο Ωραιοκάστρου και συνεχίζει, φτάνει μέχρι το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Χατζιαγόρου. Κάπως έτσι και στην επιστροφή, ακριβώς η ίδια διαδρομή. Λοιπόν, τώρα βέβαια, βλέποντας εδώ τη σχετική είδηση όσον αφορά αυτή τη νέα λεωφοριογραμμή, σήμερα έτσι μιλώντας με φίλους, είπαμε τα παράπονά μας πάνω που είχαμε συνηθίσει με το μετρό και ξαφνικά πρέπει να χρησιμοποιήσει λεωφορείο. Νομίζω ότι είναι κάτι που ισχύει για τους περισσότερους. Η αλήθεια είναι ότι διευκολύνει το μετρό πραγματικά και μας έδωσε έτσι έναν άλλον αέρα στην πόλη. Το θέμα είναι ότι συνηθίζεις εύκολα σχετικά, απλά όταν έχεις

βρεθείς στο μετρό, λίγο μπορεί και να δυσκολεύεσαι στην αρχή με όλο αυτό το οποίο αφορά σε λεωφορεογραμμές και την νέα αυτή γραμμή η οποία ισχύει, όπως και στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς που πάλι ήταν κλειστό το μετρό για ένα αλφαχρονικό διάστημα. Το ΜΗ1, το οποίο βέβαια και αυτό είναι express, έτσι, χωρίς στάσεις πολλές και σχετικά φτάνεις γρήγορα. Αλλά να κάνουμε τα παραπονάκια μας. Λοιπόν, Παπαζό, αμέσως τώρα συνεργασία με Ακύλα και ένα ατελιέ.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: ξεχνάς. Αν τρομάξεις και μα κρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Παπαζό, Ακύλας, ατελιέ. Εγώ τώρα να σε πάω σε μια είδηση η οποία πραγματικά είναι αισιόδοξη. Βρίσκομαι στο φακτάστικα, όχι φαντάστικα, factstika.gr και μια είδηση η οποία πραγματικά έχει έτσι μια αισιοδοξία, έναν αέρα αισιόδοξο. Τέσσερις φίλοι λοιπόν με σύνδρομο Down άνοιξαν πιτσαρία που σήμερα δίνει δουλειά σε 23 άτομα σαν κι αυτούς. Ύστερα λοιπόν από συνεχείς απορριπτικές συναντήσεις, απαντήσεις που είχαν σε σχέση με την έβρεση εργασίας, τέσσερις φίλοι λοιπόν με σύνδρομο Down στο Buenos Aires αποφάσισαν να χαράξουν το δικό τους δρόμο. Ο Ματέο, ο Φράγκο, ο Μαουρίσιο και ο Λεάντρο δημιούργησαν λοιπόν μία επιχείρηση catering pizzas με το όνομα Los Perejiles, μετατρέποντας ένα κοινό ενδιαφέρον σε μία λειτουργική εταιρεία. Αυτό λοιπόν που ξεκίνησε ως ένα μικρό εγχείρημα εξελίχθηκε σε κάτι πιο οργανωμένο, απασχολώντας πλέον κι άλλα άτομα με σύνδρομο Down και δημιουργώντας ευκαιρίες που προηγουμένως ίσως και να έμοιασαν τελείως απρόσιτες. Η επιχείρηση δείχνει πως τα κενά στις παραδοσιακές προσλήψεις μπορούν να οδηγήσουν τελικά σε εναλλακτικά συστήματα, όπου η συμπερίληψη χτίζεται από τη βάση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αισιόδοξο, όπως και οι εικόνες οι οποίες υπάρχουν και αφορούν σε αυτή την παρέα των τεσσάρων παιδιών που έκαναν τον όνειρό τους πραγματικότητα, που εργάζονται, που νιώθουν πραγματικά ότι είναι χρήσιμοι, ότι νιώθουν ανεξάρτητοι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, αλλά και πόσο πραγματικά αισιόδοξο είναι αυτό και μπορεί να λειτουργήσει και στο γεγονός ότι άλλα 23 άτομα έχουν βρει δουλειά. Έχουν βρει κάτι όμορφο πραγματικά να υπάρχει στην καθημερινότητά τους. Μαρίνα Σάτι, Λίον Οφάθενς και εδώ.

Ένας έρωτας από αυτούς τους πολύ ρομαντικούς που ίσως παραπέμπουν και σε σκαλισμένες καρδιές, σε κορμούς δέντρων. Κάπως έτσι προέκυψε η συνεργασία λοιπόν, αυτή πολύ όμορφη, μιλώντας, τραγουδώντας για τον έρωτα στην πιο αγνή του μορφή. Μαρίνα Σάτι, Leon of Athens και εδώ. Λοιπόν, εμείς εδώ θα είμαστε έως και τις 8, αυτό έχω να σου πω, στη νέα μας ώρα, στο νέο πρόγραμμα, καλοκαιρινό πρόγραμμα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, FM 100. Κάθε απογευματάκι λοιπόν, από τις 6 έως και τις 8, μην ξεχνάς ότι πάντα επικοινωνούμε στο 2310-285-106, είναι στην διάθεσή σου. Και φυσικά μας ακούς πάντα και διαδικτυακά, fm100.gr, η διαδικτυακή μας διεύθυνση. Σαφώς προτιμάμε την τηλεφωνική μας έτσι, καλησπέρα για το πώς ακριβώς σας βρίσκει αυτό το απογευματάκι της Τρίτης μετά από το τριήμερο. Κάποιοι ξεκουράστηκαν, κάποιοι χαλάρωσαν, γέμισαν μπαταρίες, αποφορτίστηκαν από την καθημερινότητα. Κάποιοι άλλοι που μείναν στην πόλη, θα διαπιστώσαμε ότι ήταν μια πολύ ήσυχη πραγματικά Θεσσαλονίκη, από αυτές που συναντάς εύκολα, κυρίως τον μήνα Αύγουστο, ο οποίος είναι μήνας διακοπών. Μιλώντας βέβαια για διακοπές, φέτος τα πράγματα αρκετά δύσκολο για αρκετούς, αρκετά δύσκολα για αρκετούς. Και δύσκολο και δύσκολα, όπως και αν το δεις. Ένας στους δύο λοιπόν θα μπορέσει να κάνει διακοπές. Δυσκολεύουν τα πράγματα στα του ελληνικού νοικοκυριού και κάτι το οποίο ίσως πριν από μία πενταετία να φάνταζε λιγάκι πιο εύκολο, δηλαδή το να πας για διακοπές. Τώρα μία οικογένεια, κυρίως μία οικογένεια με τετραμελή, έτσι το σκέφτεται, το ξανασκέφτεται, κάνει τους λογαριασμούς, τους υπολογισμούς και διαπιστώνεις τελικά ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό και δύσκολο στο να στηριχθεί οικονομικά. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με μια τετραμαλή οικογένεια, με μια μονογονεϊκή οικογένεια. Σίγουρα έχει να κάνει με την οικογένεια ή ακόμη και single να είσαι κάποιος, αν σκεφτείς ότι θα πρέπει να διαθέσεις τουλάχιστον ένα μισθό. Όχι ένα μισθό από τους χαμηλούς μισθούς, ένα μισθό κανονικό, έτσι, βαρβάτο δηλαδή μισθό, προκειμένου να βρεθείς κάπως για 4 ημέρες, 5 για ένα νησί. Από την άλλη, αν θέλεις να εκδράμεις, να ξεφύγεις με τις διακοπές σου και σκέφτεσαι να ταξιδέψεις ακτοπλοϊκώς, εκεί τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Κάτι το οποίο κάθε χρόνο πραγματικά έχει μία αυξανόμενη, μία άνοδο άνευ προηγουμένου. Δηλαδή το σκέφτεσαι το να πάρεις το αυτοκίνητο, διότι το κόστος πραγματικά διπλασιάζεται, τριπλασιάζεται και όλο αυτό έχει ένα έξτρα κόστος στις προγραμματισμένες διακοπές. Βέβαια πάντα καταλήγουμε εκεί στο γνωστό, στο υγεία να έχουμε, υγεία να έχουμε, υγεία να έχουμε, να είμαστε καλά, αλλά θέλουμε να έχουμε και διακοπές, θέλουμε να έχουμε και ξεκούραση, θέλουμε να έχουμε και χαλάρωση, να γεμίζουμε μπαταρίες και ας είναι έτσι για λίγο, για 3-4 βράδια, προκειμένου να ξεφύγεις από την καθημερινότητα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας ώρα, χωρίς γκρινιά όμως, διότι πάλι θα καταλήξω εκεί στο υγεία να έχουμε. Λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων που έρχεται για τη δική σου ενημέρωση, ακριβώς στις 7 με τη δημοσιογράφο Λίνα Πέτκου. Εμείς συνεχίζουμε έως και τις 8 εδώ στον FM 100. Μάγδα Βαρούχα, από τα αγαπημένα μας, δεν σε χαρίζω.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στην πρώτη τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ο 37χρονος Πακιστανός που κατηγορείται για τη δολοφονία 24χρονου ομοεθνούς του, του οποίου ισορρός είχε εντοπιστεί πριν από 4 χρόνια στο Θερμαϊκό μεταξύ Καλοχωρίου και Χαλάστρας. Σύμφωνα με την αστυνομία, προηγήθηκε πολύμηνη έρευνα, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 3 άτομα. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, ωστόσο κρίθηκε προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Στο αρχείο οδηγεί τη δικογραφία για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών έκρινε ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων και εισηγήθηκε την αρχαιοθέτηση της υπόθεσης. Η τελική απόφαση αναμένεται από τον εισαγγελέα έφετον. Η γυναικοκτονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα λαμβάνει ακόμη πιο δραματικές διαστάσεις, καθώς νέα στοιχεία δείχνουν ότι η γυναίκα είχε ζητήσει βοήθεια μήνες πριν από την δολοφονία της, απευθυνόμενη σε δομή συμβουλευτικής γυναικών, ενώ παράλληλα αναζητούσε εργασία για να σταθεί οικονομικά. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η μητέρα δύο παιδιών δέχτηκε τουλάχιστον 45 μαχαιριές από τον 41χρονο σύζυγό της και καθομολογεί ανδράστη, με τα τραύματα να περιλαμβάνουν χτυπήματα στο στήθος και την πλάτη. Συνεχίζεται αύριο η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης για δηλώσεις υποστήριξης της κατηγορίας. Η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι παραστάσεις των δικηγορικών συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών, ενώ εισηγήθηκε να απορριφθούν οι αντίστοιχες παραστάσεις του Δημοσίου και του Σωματείου Μηχανοδηγών. Στο εδόλιο βρίσκονται συνολικά 36 κατηγορούμενοι. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην κέντρο αριστερά, καθώς οι βουλευτές Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ και Πέτη Πέρκα αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά, οδηγώντας τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές ανέρχονται πλέον σε 39 αριθμό ρεκόρ για τα μεταπολιτευτικά δεδομένα, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ, καθώς την Τετάρτη έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, με τον Σοκράτη Φάμελο να αναμένεται να παρουσιάσει τις προτάσεις του εν ώψη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί αύριο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προκειμένου να συμμετάσχει και να απευθύνει χαιρετισμό στη Σύνοδο των Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανίων. Κεντρικό θέμα της Συνόδου, οι προκλήσεις και η καινοτομία στην πολιτική προστασία υπό τις νέες συνθήκες που διαμορφώνει ο σύγχρονος πόλεμος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει τον συντονισμό και τη χρηματοδότηση μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Συνολικά 777 πυροσβέστες από 14 χώρες θα αναπτυχθούν σε περιοχές υψηλού κινδύνου, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, ενώ 22 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα θα βρίσκονται σε ετοιμότητα. Η Κομισιόν κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη ανάπτυξη δυνάμεων από την έναρξη του προγράμματος, με στόχο την άμεση ευρωπαϊκή συνδρομή σε περιπτώσεις κρίσης. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα εργαστεί για την εξάλειψη του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν. Μιλώντας στην τελετή ορκωμοσίας του νέου επικεφαλής της Μοσάντ, κατηγόρησε την Τεχεράνη ως καθεστώς τρομοκρατίας και τόνισε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει να απειλείται με πυρηνικά όπλα και πυράβλους. Στη Γαλλία, ενώπιον δικαστηρίου ανηλίκων στην πόλη Μέτς, ξεκίνησε η δίκη 19χρονου που κατηγορείται για σοβαρά σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος 7 κοριτσιών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι πράξεις που του αποδίδονται φέρονται να ξεκινούν όταν ο ίδιος ήταν μόλις 6 ετών και να εκτείνονται έως το 2023. Ο κατηγορούμενος αρνείται όλες τις κατηγορίες και η διαδικασία διεξάγεται κυκλισμένων των θυρών. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου. Καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή
5: 8 με 10 το βράδυ.
4: Στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
6: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
8: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη FM 100.

Μιχάλης Καραγκούνης, έρωτας, είσαι έρωτας, τα 8 λεπτά ακριβώς μετά τις 9. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ βρισκόμαστε και εδώ θα βρισκόμαστε κάθε απογευματάκι πλέον από τις 6 έως και τις 8. Δες το από άλλη μεριά όμως, θα σου λέω και πάλι. Συντονισμένοι στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Ιούνιος, 2 Ιουνίου, μια εβδομάδα η οποία ξεκίνησε με αργία. Του Αγίου Πνεύματος, μεγάλη εορτή στην Ορθοδοξία και βέβαια ένα τριήμερο κατά το οποίο πολλοί πραγματικά μπόρεσαν να χαλαρώσουν, μπόρεσαν να εκδράμουν, να απολαύσουν θάλασσα, ήλιο και γιατί όχι και μπάνιο. Αν και αυτό είναι λιγάκι υποκειμενικό βέβαια, θα το δείξω λίγο αργότερα το συγκεκριμένο θέμα. Αν δεν έρθει ο Αύγουστος να είναι ζεστή, ζεστή η θάλασσα, πραγματικά ειλικρινά το σκέφτομαι και κρυώνω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου, το τηλεφωνικό μας νούμερο, επικοινωνώντας έτσι για την καλησπέρα αυτού του απογεύματος. Επίσης, μας ακούς πάντα διαδικτυακά fm100.gr, ενώ μας βρίσκεις και στα social. Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM100 SKG. Είμαι η Μέρη Λεριά, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, μια καλή εβδομάδα εύχομαι, με αισιοδοξία, με θετική σκέψη, με υγεία πάνω απ' όλα, τόσο σημαντικό, και όσο μεγαλώνεις αντιλαμβάνεσαι ακόμη περισσότερο. Πάμε να υποδεχθούμε Απόν και ένας βοριάς.

Λισαπών, Βοριάς, και αν μόλις τώρα έχει συντονιστεί στην παρέα μας, αύριο την εβδομάδα ξεκινήσαμε στο νέο καλοκαιρινό πρόγραμμα. Θα τα λέμε μαζί όλο τον Ιούνιο από τις 6 έως και τις 8, αλλά στο γνώριμο πλέον μουσικό μας ύφος, αλλά και θεματολογικά, με νέα της πόλης, με ειδήσεις διεθνείς, όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται, με ουδέτερες ειδήσεις, διότι καθημερινά πραγματικά βομβαρδιζόμαστε από δυσάρεστες ειδήσεις, από δύσκολες καταστάσεις, από όλα αυτά τα οποία μας στεναχωρούν, μας θυμώνουν κάποιες φορές, μας αγανακτούν, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ούτε είναι βέβαια λύση το να αποστασιοποιούμαστε ή να μένουμε μακριά από το να παρακολουθούμε ειδήσεις. Καλά και να το θέλεις βέβαια και να μην παρακολουθείς τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων ή να μην ακούς ραδιοφωνικά δελτία ειδήσεων. Πλέον καθημερινά περνάμε ένα σημαντικό κομμάτι του χρόνου μας στα social media και οι περισσότεροι ενημερωνόμαστε μέσω του διαδικτύου. Οπότε και μέσω των social media, του Facebook, του Instagram, μπορείς να ενημερωθείς, να δεις ειδήσεις χωρίς να έχεις μπει στη διαδικασία να παρακολουθήσεις κάποιο δελτίο ειδήσεων. Προσπαθούμε λοιπόν έτσι να το δούμε από μια άλλη μεριά, λίγο πιο αισιόδοξα, λίγο πιο χαλαρά, όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται. Λοιπόν, τρέχουν και οι πανελλήνιες, οι εξετάσεις, όσον αφορά τα θέματα τα οποία έπεσαν στα μαθηματικά των επαγγελματικών ηλικίων. Σε εξέλιξη είναι και οι εξετάσεις, οι προαγωγικές, όσον αφορά στα του λυκείου. Αυτή την εβδομάδα ολοκληρώνονται. Κάποιες άλλες 10 Ιουνίου, ανάλογα τα θέματα, ανάλογα τις τάξεις. Όσον αφορά τώρα τα μαθήματα, τα θέματα, με συγχωρείτε, των μαθηματικών, άλγεβρα, στα επαγγελματικά λύκεια. Διαβάζω εδώ, αλλά δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν ήταν το δυτικό μου το δυνατό μου σημείο. Τη θετική κατεύθυνση ήμουν των θεωρητικών. Όπως και να έχει, εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά τα οποία διαγωνίζονται, αγωνίζονται για τις εξετάσεις αυτές και τις πανελλήνιες. Χωρίς άγχος. Εξάλλου, ένα τεστάρισμα είναι αυτό. Κάτι το οποίο θα συμβεί αρκετές φορές στη ζωή σας. Όλα να πάνε καλά, όλα όπως ακριβώς τα επιθυμείτε, αλλά αυτό ακριβώς, χωρίς άγχος. Λοιπόν, Μοσχέ Μινιμάλ, Μαρία Παπαγεωργίου, συνεργάζονται σε μια επιτυχία παλαιότερη. Είναι το γνωστό Love Story, το οποίο παρουσιάστηκε με αγγλικό στίχο, ενώ στα καλοκαίρι της προηγούμενης χρονιάς, 2025, Μοσχέ Μινιμάλ, Μαρία Παπαγεωργίου, με αγγλικό, με ελληνικό στίχο αυτή τη φορά, και Love Forever.

Σιέμινι Μάλ, Μαρία Παπαγεωργίου και La Forever, καλοκαιρινό φρες από τη χρονιά του 2025. Και ένα τραγούδι έτσι το οποίο είναι στο γνώριμο, θα λέγαμε, αγαπημένο ύφος του Σιέμινι Μάλ. Λοιπόν, τώρα μία είδηση η οποία έχει ενδιαφέρον, διότι εσύ το ήξερες πως αυτή η κλασική λευκή πλαστική καρέκλα, την οποία έτσι θεωρούμε και λίγο not aesthetic, να το πω έτσι απλά, καθόλου αισθητική. Είναι η κλασική λοιπόν λευκή πλαστική καρέκλα, η οποία συνδέθηκε με τα παιδικά μας καλοκαίρια, τα μεσημέρια που το υδρωμένο δέρμα κολούσε πάνω, είτε ήμασταν σε κάποιο παραθαλάσσιο μέρος, είτε σε κάποιο ορεινό χωριό, αλλά και τους πλανόδιους έμπορους που τη διαφήμιζαν από τις καρότσες των αγροτικών. Αν πέρασες καλοκαίρι σε κάποιο έτσι ορεινό χωριό ή σε κάποιο χωριό γενικότερα, ή ακόμα και σε κάποιες συνοικίες στην πόλη, ναι, περνούσε ο κύριος αυτός ο οποίος τις πουλούσε με την καρότσα και σου φώναζε, ας πούμε, τόσο η καρέκλα και το σέταν έπαιρνες. Και όμως αυτό το τόσο φθηνό λοιπόν και καθημερινό έπιπλο, που η επιλογή του γινόταν αποκλειστικά με κριτήριο το χαμηλό κόστος, δηλαδή την αγόραζες γιατί ήταν χαμηλή στην τιμή. Επίσης ήταν πολύ πρακτικό όλο αυτό, δηλαδή μπορούσε να την καθαρίζεις εύκολα. Έπαιρνες το λάστιχο, έβρεκες την καρέκλα, τη σαπούνιζες, την καθάριζες και τέλος. Δεν είχες να βγάλεις μαξιλάρια, δεν είχες να καθαρίσεις, δεν ήταν ξύλο που μπορεί, ας πούμε, να μουσκευε, να χάλαγε ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν πάρα πολύ και είναι flexible ως υλικό. Η συγκεκριμένη λοιπόν καρέκλα, έχω να σου πω ότι επιτέλους πήρε την παγκόσμια αναγνώριση που έπρεπε να έχει εδώ και χρόνια. Το έγκριτο περιοδικό New York Times Style Magazine συμπεριέλαβε την πλαστική καρέκλα που πολιτικά ορθά ονομάζεται Monoblock ανάμεσα στα 25 πλέον καθοριστικά έπιπλα των τελευταίων 100 χρόνων. Ορίστε. Η πλαστική καρέκλα, η οποία κάποιες φορές κυκλοφόρησε και σε εναλλαγές, δηλαδή την έβλεπες και κάπως διαφορετικά. Και όμως αυτή η καρέκλα δεκαετίες, εγώ τη θυμάμαι δηλαδή και στη δεκαετία του 90, όπου πραγματικά είχε την τιμητική της, Βέβαια κάποιες νοικοκυρές έπαιρναν και μαξιλάρια, ειδικά για πολυθρόνες, για να τα προσθέσουν έτσι στην αισθητική αυτή. Δεν ήταν και τόσο χάλια, αν το καλοσκεφτείς. Εξαρτάται βέβαια από την είχες, διότι έχουμε δει και τέτοιες πλαστικές καρέκλες και από πάνω να είναι και εμπριμέ το μαξιλάρι και δίπλα να είναι το τραπέζι, το επίσης ίδιο άσπρο λευκό. Και από πάνω έτσι ο μουσαμάς, ο οποίος ήταν και αυτός χρωματιστός, και όλο αυτό με τις τόσες πληροφορίες πραγματικά, και να πονάνε τα μάτια μας τώρα που το σκέφτομαι δηλαδή, αλλά ήταν αυτή η αισθητική στα τέλη της δεκαετίας του 80, στα 90s, όπου πραγματικά το βιώναμε από τις αυλές και τα μπαλκόνια μέχρι τις παραλίες και τα καφενεία. Αυτή η διάσημη λοιπόν πλαστική καρέκλα, η οποία απέδειξε ότι δεν χρειάζεται να είσαι πολυετής ούτε aesthetic για να γράψεις τη δική σου ξεχωριστή ιστορία. Σικ, Καλλιόπη Μητροπούλου και μου λες.

κλασίκ Καλλιόπη Μητροπούλου, έτσι ατμοσφαιρικό, ταξιδιάρικο, και μου λες και από την πλαστική καρέκλα για την οποία σου μίλησα λίγο πριν, που νομίζω ότι όλοι μας τα έχουμε έτσι και κάποια από αυτές έντονα στη μνήμη μας, αλλά ίσως ακόμη και στο σπίτι, ή όταν πηγαίνεις στο σπίτι κάποια θεία, στο σπίτι του παππού, στο σπίτι της γιαγιάς. Τώρα, μία είδηση η οποία έχει να κάνει έτσι με κακόβουλα σχόλια, είναι αφορά μάλλον στον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Είναι ο γνωστός αυτός κωμικός, τον οποίο γνωρίσαμε ουσιαστικά μέσα από τα social media και στο TikTok, με πολύ δικό του χαρακτηριστικό έτσι πραγματικά στυλ και ύφος, ιδιαίτερα αγαπητός, ο οποίος λοιπόν δέχθηκε κριτική πραγματικά αλλά τοξικά σχόλια όταν φωτογραφήθηκε με την σύντροφό του, και βγήκαν λοιπόν όλα τα goblins και σχολιάζουν τη σύντροφό του για το ότι μοιάζει μεγαλύτερη του, ότι θα μπορούσε να είναι με κάποια άλλη. Δεν έχει λοιπόν σημασία που όσοι γράφουν είναι κάτι μισάνθρωπα άτομα. Διαβάζω εδώ στο Athens Finest Pavla Real. Κακοπροαίρετα λοιπόν τα σχόλια για κάτι το οποίο είναι πραγματικά τόσο προσωπικό. Τα φυσικά και θα σταθούν, στέκονται μάλλον στην ηλικία, την εμφάνιση, δεν ξέρω κι εγώ τι, και όχι τους ανθρώπους. Πάντα τους ενώνει κάτι παραπάνω λοιπόν από τα εφήμερα. Το σχετικό σχόλιο, όπως αναφέρεται, όπως αναγράφεται, νομίζω ότι τον ίδιο δεν τον ενδιαφέρει καθόλου τι ακριβώς σχολιάζει ο καθένας, και σίγουρα ο έρωτας, μπορεί να τα ακούμε εδώ και πόσα χρόνια, δεν κοιτά ηλικία, δεν κοιτά εμφάνιση, διαφορές ηλικίας, σώματα και όλα τα σχετικά, είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αν και κοιτώντας τη φωτογραφία δεν βλέπω κάτι το οποίο πραγματικά θα έπρεπε να σχολιαστεί, δηλαδή κάτι που μου κάνει εντύπωση και λέω πω, ξέρω εγώ, ένα ζευγάρι με διαφορά ηλικίας, διότι κατά καιρούς βλέπουμε ζευγάρια με διαφορά ηλικίας, και μάλιστα πολλές φορές βλέπουμε τον άντρα να είναι μεγαλύτερο κατά πολύ από τη γυναίκα, κάτι το οποίο δεν σχολιάζουμε πάντα, ούτε με κακόβουλα σχόλια, αν και τα τελευταία νομίζω 2 χρόνια από το TikTok έχει μπει για τα καλά πλέον στη ζωή μας. Βλέπουμε και τέτοια σχόλια, κακοπροαίρετα, σχόλια κακόβουλα. Και πολλοί βέβαια μπαίνουν στη διαδικασία να απαντήσουν, να απαντούν. Δεν ξέρω αν τελικά είναι καλύτερο, είναι προτιμότερο να απαντάς κάποιες φορές ή να τα προσπερνάς. Θα πω ότι είναι καλό αυτό που κάνει καλό στην ψυχούλα σου. Δηλαδή, αν είναι να μην απαντήσεις και όλο αυτό να σε τρώει όλο το βράδυ και να μην μπορείς να κοιμηθείς από τα νεύρα σου, τότε θα απαντήσεις. Ναι, να απαντήσεις και πραγματικά να το διαχειριστείς όπως ακριβώς εσύ θεωρείς ότι είναι το πιο σωστό. Δεν υπάρχουν λοιπόν μικροπρέπειες ή τέτοιου είδους συμπεριφορές σε τέτοια πράγματα. Κάνουμε αυτό που πραγματικά ζητάει η ψυχή μας, ζητάει η καρδιά μας, και αυτό που θα μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα. Τώρα, αν αυτό χαρακτηριστεί εντός εισαγωγικών κατηνιά, μικροπρέπεια, μη αξιοπρέπεια και ούτω καθεξής, αυτό δεν μας αφορά καθόλου. Πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με Ντέμι και Μόνο μια νύχτα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa's Animal.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.

νύχτα. Ρίτα, ρίχτα, φωτιά στη νύχτα. Έχουμε επιστρέψει σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 7:30. Εδώ μαζί παρέα. Στην πρώτη μας ραδιοφωνική συνάντηση ως προς την αλλαγή ώρας και στο νέο καλοκαιρινό πρόγραμμα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης FM 100. Είμαι η Μέρη Λεριά, εδώ θα βρισκόμαστε κάθε απογευματάκι όλο το καλοκαίρι από τις 6 έως και τις 8. Θα υπάρξουν και αυτές οι μέρες βέβαια της καλοκαιρινής αδείας, αλλά εδώ θα είμαστε. Επικοινωνώντας το 2310-285-106 είναι στην διάθεσή σου και φυσικά μην ξεχνάς ότι πάντα μας ακούς διαδικτυακά fm100.gr. Να στείλω την καλησπέρα μου τώρα στην Αλεξάνδρα, να στείλω την καλησπέρα μου και στην Άννα και 2310-285-106 για την τηλεφωνική μας έτσι επικοινωνία αυτό το γλυκό απογευματάκι της 3ης 2 Ιουνίου. Λοιπόν, τώρα στα τα δικά μας εδώ των ουδέτερων θα πω εγώ ειδήσεων, αλλά και κάποια από αυτά ίσως να είναι και ευχάριστα ως ειδήσεις. Νέα μελέτη λοιπόν λέει ότι το 74% των ανδρών θέλουν πλέον το πρώτο τους παιδί να είναι κορίτσι. Η σχετική είδηση την οποία διαβάζω στο παράξενα.gr. Για δεκαετίες λοιπόν οι έρευνες έδειχναν ένα ξεκάθαρο μοτίβο. Οι άντρες προτιμούσαν να αποκτήσουν γιο, κάτι που συχνά συνδέονταν και με την οικογενειακή κληρονομιά αλλά και την παράδοση. Όμως πρόσφατα λοιπόν δεδομένα δείχνουν ότι συμβαίνει μία θόρυβη αλλαγή. Σήμερα λοιπόν πολλοί άντρες δηλώνουν ότι θα προτιμούσαν το πρώτο τους παιδί να είναι κόρη, κάτι που υποδηλώνει μία σημαντική μεταβολή στον τρόπο σκέψης. Οι ερευνητές αναφέρουν διάφορους λόγους γι' αυτό. Οι κόρες συχνά συνδέονται με καλύτερη επικοινωνία και βαθύτερους συναισθηματικούς δεσμούς με τους πατέρες τους. Παράλληλα, παραδοσιακά κίνητρα όπως η συνέχιση του οικογενειακού ονόματος ή η προσδοκία ότι οι γιοι θα προσφέρουν στήριξη στο μέλλον έχουν χάσει μέρος της σημασίας τους. Η σύγχρονη λοιπόν πατρότητα επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στη συναισθηματική σύνδεση παρά στην παράδοση. Αυτή η αλλαγή είναι ήδη εμφανής σε χώρες όπως η Νότια Κορέα, ενώ άλλες όπως η Φιλανδία είχαν παρουσιάσει παρόμοιες τάσεις εδώ και δεκαετίες. Εγώ πάντως νομίζω ότι είναι και λίγο θέμα ανθρώπου και δεν έχει να κάνει έτσι γενικότερα με τη δεκαετία, με την αλλαγή δεκαετίας, διότι σαφώς υπήρχαν έντονα αυτού του είδους οι υπεπιθύσεις στις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά κυρίως γιατί ο διάδοχος, λέει το αγόρι, συνδέονταν με την συνέχιση της οικογενειακής παράδοσης, της κληρονομιάς, πολλές φορές και των επαγγελμάτων. Αλλά νομίζω ότι ναι, υπήρχαν και πάντα άνδρες οι οποίοι ήθελαν, προτιμούσαν τα κορίτσια. Λοιπόν, Θοδωρής Φέρης έρχεται αμέσως τώρα και όνειρο θα είναι ξανά.

Όνειρο θα είναι ξανά. Κούνια εντός εισαγωγικών. Το γνωστό αγαπημένο τραγούδι του Θοδωρή Φέρη. Την καλησπέρα μου στη Φωτεινή. Την καλησπέρα μου και στον Νίκο. 23-10-2-85-106 για λίγο ακόμη. Από το απογευματάκι της Τρίτης, ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα της πόλης, αρκετοί βρίσκεστε στο χώρο εργασίας σας, κάποιοι άλλοι ίσως τώρα ετοιμάζεστε για την επιστροφή, κάποιοι που βρίσκονται σπίτι και έχουν τελειώσει, έχουν ολοκληρώσει τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις από τις 3 το μεσημέρι, υπάρχουν αυτά τα ωράρια. Αν φεύγεις στις 7 το πρωί, λογικό είναι στις 3 το μεσημέρι να έχεις τελειώσει. Βέβαια, όχι πάντα, γιατί υπάρχουν και αυτά τα σπαστά, λίγο το πρωί και λίγο το απόγευμα. Όπως και να έχει, αρκετοί είναι αυτοί. Αυτοί οι οποίοι έτσι ετοιμάζουν την αυριανή ημέρα ή το οργανώνοντάς την. Αρκετές νοικοκυρές μαγειρεύουν αυτή την ώρα για να έχουν έτοιμο φαγητό αύριο επιστρέφοντας. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη σε όλους σας, σε αυτούς που εργάζονται, σε αυτούς που επιστρέφουν, σε αυτούς που ετοιμάζονται να ξεκουραστούν. Ένα όμορφο γλυκό απογευματάκι της Τρίτης με τη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης, με όχι και τόσο αυξημένο το ποσοστό της υγρασίας, κάπου εκεί στο 60-65% κινούμαστε. Για αύριο επίσης ηλιοφάνεια, ενώ για την Πέμπτη θα έχουμε βροχές, βροχοπτώσεις, οπότε το νου σου κουβάλα και μία μικρή έτσι ομπρέλα, στην τσαντούλα. Ίσως αύριο, κάπως έτσι ερμηνεύουν σε σχέση με τα του αύριο, ο Νίκος Αμπέργης, ο οποίος κάνει την έκπληξη και συνεργάζεται με την Daflo.

νομίζω ότι ήταν από τις ευχάριστες εκπλήξεις αυτής της χρονιάς. Νίκος Απέρχης, ένας έτσι θα λέγαμε καθαρόαιμος λαϊκός τραγουδιστής και λίγο σύγχρονος, κάποιες φορές έτσι λίγο μπορεί και να μπιτάρει. Αλλά Duff Lawrence, μια συνεργασία η οποία πραγματικά ήρθε στις ευχάριστες εκπλήξεις. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, εδώ είμαστε, εδώ βρισκόμαστε και τι γίνεται με τη βενζίνη. Ακριβή λοιπόν η βενζίνη, στα 2 ευρώ το λίτρο. Οι καταναλωτές βάζουν 10-20 ευρώ. Με τις τιμές λοιπόν των καυσίμων να συνεχίζουν να είναι υψηλές και να καίνε στην τσέπη του καταναλωτή, θεωρείται βέβαια ότι οι επιπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές και στον τουρισμό. Είναι χαρακτηριστικό, όπως λένε οι ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων, ότι ο κόσμος βάζει καύσιμα με το σταγονόμετρο. Διαβάζω το σχετικό ρεπορτάζ στο Festival. Το τριήμερο που πέρασε, άλλες χρονιές οι καταναλωτές φουλάριζαν τα οχήματά τους για να εκδράμουν, ενώ φέτος η κίνηση ήταν υποτονική. Όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ, η τιμή της απλής βενζίνης σήμερα κυμαίνεται στο 1,99 ευρώ, έχοντας σημειώσει μείωση σημαντική, καθώς τις προηγούμενες ημέρες η τιμή του λίτρου ήταν στα 2,10 ευρώ. Συντηρητικοί λοιπόν οι καταναλωτές και οι επαγγελματίες πολλές φορές επιλέγουν να βάλουν βενζίνη για 10 και για 20 ευρώ. Λοιπόν, Ρία Ελληνίδου, και εξηγήστε μου, για εξηγήστε μου.

Εξηγήστε μου, ρε Ελληνίδου, και κάπως έτσι, κάπου εδώ θα σε αποχαιρετήσω. Αυτό το απογευματάκι της Τρίτης. Προς στιγμή πήγα να πω Δευτέρα, διότι μου φαίνεται σαν τώρα να ξεκινήσει η εβδομάδα, αλλά είναι Τρίτη 2 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα παρόλα αυτά, διότι χθες δεν τα είπαμε. Μια εβδομάδα η οποία ξεκίνησε με αργία. Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία του Αγίου Πνεύματος. Να είμαστε καλά. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το απογευματάκι. Εδώ θα είμαι στις 6 το απόγευμα για να σου πω δες το από άλλη μεριά. Και αυτή η άλλη μεριά είναι λίγο πιο αισιόδοξη, είναι λίγο πιο θετική, είναι λίγο πιο ευχάριστη. Με ουδέτερες ειδήσεις, με αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές επιτυχίες, με την επικοινωνία μας στο 2310-285-106, αλλά και στα social media, στο Facebook και στο Instagram, όπου μας βρίσκεις και εκεί. Και θα σου ευχηθώ βέβαια ένα όμορφο υπόλοιπο αυτής της ημέρας, αυτού του απογεύματος, αυτής της βραδιάς. Μένεις εδώ ακριβώς στις 10, θα έλεγα τώρα, η δύναμη της συνήθειας βλέπεις. Ακριβώς στις 8 έρχεται δελτίο ειδήσεων για τη δική σου ενημέρωση με τη δημοσιογράφο Λίνα Πέτκου. Ενώ αμέσως μετά τη σκητάλη παίρνει η Αριστεία Κοντόσοπλου, η οποία και αυτή μετακόμισε 2 ώρες νωρίτερα. Στις 8 λοιπόν έρχεται το Μπολερό, αλλά παραμένει βραδινό. Σε αποχαιρετώ με ευχές για να είσαι καλά όπου και αν είσαι, με κλαβδία και όνειρο βαθύ.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις στο κρεμό.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία για τους 17 κατηγορούμενους στη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρεται να εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομων κοινοτικών επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ. Μετά τις απολογίες, τρία άτομα κρίθηκαν προφυλακιστέα, τρεις γυναίκες τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό και ένας ακόμη αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις πράξεις που τους αποδίδονται, οι οποίες περιλαμβάνουν κακουργηματικές κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απάτηση βάρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στην πρώτη τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ο 37χρονος Πακιστανός που κατηγορείται για τη δολοφονία 24χρονου ομοεθνούς του, το οποίο ισορρός είχε εντοπιστεί πριν από 4 χρόνια στον Θερμαϊκό κόλπο. Σύμφωνα με την αστυνομία, προηγήθηκε πολύμηνη έρευνα, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμα 3 άτομα. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, ωστόσο κρίθηκε προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Στο αρχείο οδηγείται η δικογραφία για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών έκρινε ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων και εισηγήθηκε την αρχιοθέτηση της υπόθεσης. Η τελική απόφαση αναμένεται από τον εισαγγελέα εφετών. Έκτακτη εφάπαξη οικονομική ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά φέρνει το νέο νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση από το Υπουργείο Οικονομικών. Η ενίσχυση θα ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε παιδί και θα αφορά περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, με τα ποσά να αυξάνονται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Η ενίσχυση θα καταβληθεί αυτόματα στους δικαιούχους χωρίς αίτηση και θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς έως τις 30 Ιουνίου. Η γυναικοκτονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα λαμβάνει ακόμη πιο δραματικές διαστάσεις, καθώς νέα στοιχεία δείχνουν ότι η γυναίκα είχε ζητήσει βοήθεια μήνες πριν από τη δολοφονία της, απευθυνόμενη σε δομή συμβουλευτικής γυναικών, ενώ παράλληλα αναζητούσε εργασία για να σταθεί μόνη της οικονομικά. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η μητέρα δύο παιδιών δέχτηκε τουλάχιστον 45 μαχαιριές από τον 41χρονο σύζυγό της και καθομολογεί ανδράστη, με τα τραύματα να περιλαμβάνουν και χτυπήματα στο στήθος και την πλάτη. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί αύριο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προκειμένου να συμμετάσχει και να απευθύνει χαιρετισμό στη Σύνοδο των Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανίων. Κεντρικό θέμα της Συνόδου, οι προκλήσεις και η καινοτομία στην πολιτική προστασία υπό τις νέες συνθήκες που διαμορφώνει ο σύγχρονος πόλεμος. Στα διεθνή, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε στο Κογκρέσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι ζωντανός και ότι εμπλέκεται ολοένα και περισσότερο στη διακυβέρνηση της χώρας. Την ίδια ώρα ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει εγγύηση για συμφωνία. Ο Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε επίσης ότι η βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε πρόοδο είναι η ασφάλεια στην αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Η Χεζμπολάχ απορρίπτει το ενδεχόμενο μιας μερικής εκεχηρίας με το Ισραήλ, σύμφωνα με δηλώσεις ανώτερους στελέχους της οργάνωσης. Ο Μαχμούτ Κομμάτι τόνισε ότι η Χεζμπολάχ δεν πρόκειται να σταματήσει τις επιχειρήσεις της με αντάλλαγμα περιορισμό των Ισραηλινών επιθέσεων, προειδοποιώντας για ισχυρότερη απάντηση σε περίπτωση πλήγματος στα νότια της Βηρητού. Στη Γαλλία, ενώπιον δικαστηρίου ανηλίκων στην περιοχή Μέτς, ξεκίνησε η δίκη 19χρονου που κατηγορείται για σοβαρά σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος 7 κοριτσιών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι πράξεις που του αποδίδονται φέρεται να ξεκινούν όταν ο ίδιος ήταν μόλις 6 ετών και να εκτείνονται έως το 2023. Ο κατηγορούμενος αρνείται όλες τις κατηγορίες και η διαδικασία διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί τον Μπολερό με την Αριστεία Κοντόζουγλου.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγοί επικοινωνίας FM 100, TV 100.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
6: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου. Καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή
7: 8 με 10 το βράδυ.
6: Στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
8: Ο Ιούνιος δεν υπόσχεται ότι όλα θα είναι εύκολα, υπόσχεται όμως περισσότερο φως για να βλέπουμε καθαρότερα όσα αξίζουν να κρατήσουμε στη ζωή μας. Καλώς ορίσατε, μόλις ξεκίνησε τον Μπολερό.

καλωσορίζουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, τον Ιούνιο, και φυσικά καλωσορίζω όλους εσάς στο καλοκαιρινό μας πρόγραμμα εδώ του FM 100. Μπολερό λοιπόν καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 10 το βράδυ. Θα είμαστε μαζί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100, όπου για 2 ώρες μαζί σας πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές η Αριστεία Κοντόζογλου.

Να, καλησπέρις όλους εσάς. Μας ακούτε μέσα από τα Ερτζιανά. Όσους μας ακούτε αυτή τη στιγμή μέσα από το αμάξι και οδηγάτε, είτε σε κοντινό είτε σε μακρινό προορισμό, να προσέχετε να φοράτε ζώνη. Σε όσους εσάς μας ακούτε μέσω διαδικτύου εντός και εκτός Θεσσαλονίκης, μόλις έχετε γυρίσει σπίτι, ετοιμάζεστε να επιστρέψετε στο σπίτι. Καθώς ξεκινάει ο Ιούνιος, φίλες και φίλοι, συναντιόμαστε σε μια μέρα, 2 Ιουνίου, αφιερωμένη στα συναισθήματα. Σε όλα εκείνα που δεν φαίνονται απλά στα μάτια, αλλά καθορίζουν τις μέρες και τις νύχτες μας. Θα πούμε και περισσότερα πάνω σε αυτό το θέμα μέχρι και τις 10. Όσες και όσοι συντονιστήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μας, ξεκίνησε το καλοκαιρινό μπολερό που θα σας κρατάει συντροφιά 8 με 10 καθημερινά, κάθε βράδυ. Στη νέα μας λοιπόν βραδινή συνάντηση, καλώς ανταμώνουμε απόψη. 2310-285-106 μπορείτε να μας καλείτε, καθώς αντίστοιχα και όσες και όσοι έχετε Instagram, αριστεί κοντόζουγλου, μεν τη στα αγγλικά, στέλνετε το μήνυμά σας.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Πάμε λίγο, φίλες και φίλοι, να δούμε πώς διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία στους δρόμους της πόλης μας σε γενικά σημεία κανονική ροή, σε κάποια λιγότερο αυξημένη, αλλά νομίζω ότι μέχρι ώρας δεν υπάρχει πάρα πολύ ταλαιπωρία. Στις περισσότερες διαδρομές, ίσως μια μικρή συμφόρηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπως βλέπω εδώ στον χάρτη, όπου όμως οι χρόνοι για τον κάθε προορισμό δίνουν μια καλή πορεία, καθώς ο χάρτης κατεξοχήν είναι πράσινος. Και πάμε στην επόμενη μουσική επιλογή, «Πόσο σε θέλω», «Τερμίτες», και επιστρέφουμε.

Η σημερινή μέρα 2 Ιουνίου, καθώς είπαμε ότι είναι μια μέρα αφιερωμένη στα συναισθήματα, σε όλα εκείνα, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, που δεν φαίνονται πάντα στα μάτια, αλλά καθορίζουν και τις μέρες και τις νύχτες μας. Στη χαρά που μοιράζεται, στην νοσταλγία που επιστρέφει απρόσκλητη, στην ελπίδα που επιμένει και στην αγάπη που βρίσκει πάντα τρόπο να φωτίζει τον δρόμο. Έτσι λοιπόν, απόψε αφήνουμε τη μουσική να συναντήσει την καρδιά και ξεκινάμε μαζί ένα ακόμα καλοκαίρι γεμάτο ιστορίες, σκέψεις και παρέα. Καλώς ήρθατε όσες και όσοι συντονιστήκατε αυτή τη στιγμή στον FM 100 και φυσικά σε εξέλιξη τον Μπολερό.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
2: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
1: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
3: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.

πολύ φίλοι του Μπολερό μου είπανε τις τελευταίες μέρες και τώρα είχα δύο μηνύματά σας ότι είμαστε καθοδόν και θα με ακούσετε από τις 9 και έπειτα. Μα πώς λέει να συνηθίσουμε τη νέα ώρα η Αλίκη. Ίσως τελικά φίλες και φίλοι η ώρα όντως άλλαξε από σήμερα, αλλά αυτό που μας ενώνει να μένει ίδιο. Η ανάγκη να βρισκόμαστε, να μοιραζόμαστε μουσικές σκέψεις και συναισθήματα. Και αυτό το καλοκαίρι κάθε βράδυ θα συνεχίσουμε να γράφουμε μαζί τις δικές μας μικρές ιστορίες κάτω από τον ίδιο ουρανό. Θα βρείτε λοιπόν όσες και όσοι θέλετε. Και το λέω στις δύο φίλες ακροάτριες που όπως μου γράψατε θα συντονιστείτε από τις 9 και έπειτα. Θα βρούμε λοιπόν και εγώ και εσείς τους ρυθμούς μας. Και θα γράψουμε, θα συνεχίσουμε να γράφουμε την δική μας ιστορία, να διαμορφώνουμε το δικό μας μοναδικό παζλ, αν θέλετε ψηφιδωτό που φτιάχνουμε κάθε βράδυ, γιατί το μπολερό είστε εσείς και εγώ μαζί. Αυτό μην το ξεχνάτε ποτέ και ας αλλάξαμε για το καλοκαίρι ώρα και πήγαμε 8 με 10.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, ζούμε σε μια εποχή που μας ζητά να είμαστε συνεχώς δυνατοί, γρήγοροι και αποτελεσματικοί. Συμφωνείτε? Όμως οι άνθρωποι δεν είμαστε μηχανές. Έχουμε μέρες που γελάμε χωρίς λόγο και άλλες που μια ανάμνηση αρκεί για να μας ταξιδέψει μακριά. Και ίσως η μεγαλύτερη ωριμότητα να μην είναι να κρύβουμε αυτά που νιώθουμε, αλλά να τα αναγνωρίζουμε και φυσικά να τα σεβόμαστε.

και εδώ να καλησπερίσουμε τις φίλες ακροάτριες από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, τη Βασιλική, την Χρυσούλα, την Ελένη, την Δήμητρα και τον Γιώργο από την Χειροποίητο, καλώς και την Κατερίνα. Σιγά σιγά, δειλά δειλά, θα μάθετε, βλέπω όσο περνάει η ώρα έρχονται μηνύματα και εδώ απάνω θέλω να σας θέσω λοιπόν να αλληλεπιδράσουμε. Ένα-δύο ερωτήματα τα οποία θα σας αφήσω λίγο χρόνο. Θα ακούσουμε αμέσως μετά στα Μάτι Κραουνάκη, Κόκκινα Γυαλιά. Θα έρθει σε λίγο η συνάδελφος η Λίνα Ιπέτκου για το ζωντανό δελτίο ειδήσεων των 9. Πάμε όμως να σας θέσω το εξής ερώτημα, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές. Ποιο συνέστημα άραγε σας επισκέπτεται πιο συχνά αυτή την περίοδο? Η προσμονή του καλοκαιριού, η αισιοδοξία, η νοσταλγία, η ευγνωμοσύνη ή κάτι άλλο? Αναμένουμε λοιπόν τα μηνύματά σας 2310-285-106, καθώς και αντίστοιχα όσες και όσοι έχετε Instagram, Αριστεία Κοντόζουγλου, Μεντή Κολλητά, στα αγγλικά στέλνετε το μήνυμά σας.

Ήταν ο Σταμάτης Κραουνάκης, κόκκινα γυαλιά. Ζηλεύω όλους εσάς που σας ταιριάζουν τα κόκκινα γυαλιά. Κάθε φορά που έχω προσπαθήσει να αλλάξω σκελετό, δεν φεύγω, δεν ξεκύλω λοιπόν πέρα του μαύρου. Πάμε σε τρία μηνύματα. Νομίζω ότι προλαβαίνουμε τουλάχιστον ένα από αυτά που μας γράφει ο Αλέκος εδώ από το κέντρο Θεσσαλονίκης. Αριστεία μου, αυτή την εποχή νιώθω προσμονή, σαν να ανοίγει μπροστά μου ένα καλοκαίρι γεμάτο μικρές ευκαιρίες για ξεκούραση και όμορφες στιγμές, καθώς νιώθω πάρα πολύ κουρασμένος. Πάμε και σε ένα ακόμα μήνυμα από την Γιούλα, από την Μακρυγιάννη. Εγώ θα πω ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου και για όσα θεωρούμε δεδομένα μέχρι να λείψουν. Μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά το ζωντανό δελτίο ειδήσεων των 9 με την Λίνα την Πέτκου και αμέσως μετά ξανά μαζί.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η νέα δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky καταγράφει σημαντικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με ποσοστό 29,5% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ το κόμμα Τσίπρα Ελλάς ακολουθεί στο 15,5%, με το Πασόκ στο 11,5% και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 11%. Στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 30%, έναντι 17 του Αλέξη Τσίπρα και 7 του Νίκου Ανδρουλάκη. Η έρευνα δείχνει επίσης σημαντικές μετακινήσεις ψηφοφόρων, κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ προς το νέο κόμμα Τσίπρα, αλλά και έντονη κινητικότητα στην γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων. Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε αναφορές ότι έχουν διακοπεί οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, κάνοντας λόγο για fake news σε ανάρτησή του στο Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι επαφές συνεχίζονται κανονικά, ακόμη και τις τελευταίες ημέρες, ενώ κάλεσε την Τεχεράνη να προχωρήσει σε συμφωνία, λέγοντας πως ήρθε η ώρα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία για 17 κατηγορούμενους στη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση παράνομων κοινοτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τις απολογίες τους, τρία άτομα που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο κρίθηκαν προφυλακιστέα, τρεις γυναίκες τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό και ένας ακόμη αφέθηκε ελεύθερος με όρους. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις πράξεις που τους αποδίδονται, οι οποίες περιλαμβάνουν κακουργηματικές κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στο αρχείο οδηγείται η δικογραφία για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών έκρινε ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων και εισηγήθηκε την αρχιοθέτηση της υπόθεσης. Η τελική απόφαση αναμένεται από τον εισαγγελέα εφετών. Έκτακτη εφάπαξη οικονομική ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά φέρνει το νέο νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση από το Υπουργείο Οικονομικών. Η ενίσχυση θα ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε παιδί και θα αφορά περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, με τα ποσά να αυξάνονται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Η ενίσχυση θα καταβληθεί αυτόματα στους δικαιούχους χωρίς αίτηση και θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς έως τις 30 Ιουνίου. Η γυναικοκτονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα λαμβάνει ακόμη πιο δραματικές διαστάσεις, καθώς νέα στοιχεία δείχνουν ότι η γυναίκα είχε ζητήσει βοήθεια μήνες πριν από τη δολοφονία της, απευθυνόμενη σε δομή συμβουλευτικής γυναικών, ενώ παράλληλα αναζητούσε εργασία για να σταθεί στα πόδια της οικονομικά. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η μητέρα των δύο παιδιών δέχτηκε τουλάχιστον 45 μαχαιριές από τον 41χρονο σύζυγο και καθομολογεί ανδράστη, με τα τραύματα να περιλαμβάνουν χτυπήματα στο στήθος και την πλάτη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί την Τετάρτη στην Κόρινθο προκειμένου να παραστεί στην εξόδια ακολουθία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά. Ο θάνατός του σε ηλικία 70 ετών έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στον πολιτικό κόσμο. Ο Νίκος Ταγαράς έδινε το τελευταίο διάστημα μάχη με τον καρκίνο, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του. Σε εφαρμογή τίθεται στις 12 Ιουνίου το νέο Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, που αλλάζει ριζικά τον τρόπο διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στην Ευρώπη. Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, τα βασικά στοιχεία του θα είναι επιχειρησιακά από την πρώτη μέρα, αν και ορισμένα κράτη-μέλη θα χρειαστούν τρόπο προσαρμογής. Το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου και μόνιμο μηχανισμό αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας, με εκατοντάδες drones και δεκάδες πυράβλους να πλήττουν το Κίεβο και τον Ντνίπρο. Σύμφωνα με τις αρχές, 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 100 τραυματίστηκαν. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για πάνω από 70 πυράβλους και 600 drones, ζητώντας ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
3: Μόλις περάσαμε, φίλες και φίλοι, στη δεύτερη ώρα, στο τρίτο ημίωρο για απόψε, 9 και 4 πρώτα λεπτά. Όσες και όσοι συντονιστήκατε, συνδεθήκατε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη εκπομπή Μπολερό, που πίσω από το μικρόφωνο η φωνή της Αριστείας Κοντόζογλου μαζί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Πάμε στην πρώτη μουσική επιλογή για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και επιστρέφουμε.

Ξέρετε, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, όταν έρχονται έτσι τα μηνύματά σας, βροχή εννοείται, ούτε το χειμώνα, αλλά πόσο μάλλον και τώρα, αν το καλοκαίρι πρέπει να φοράμε καπέλο και να προστατευόμαστε. Δεν φοράω λοιπόν καπέλο, όπως και το χειμώνα δεν κρατώ ομπρέλα, πάντα για τα δικά σας μηνύματα. Όσες και όσοι συντονιστήκατε αυτή τη στιγμή, απόψε μιλάμε για τα συναισθήματα, αυτά τα μικρά και μεγάλα κύματα που περνούν από την καρδιά μας κάθε μέρα. Και θέλω να σας ρωτήσω κάτι, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα, αλλά μπορεί να θέλετε κι άλλοι να μας, να μοιράσετε μαζί μας όλα αυτά τα οποία συναισθάνεστε. Φυσικά θα ήθελα και κάποιον τολμηρό 2310-285-106 να μας μιλήσει. Κατά τα άλλα, όπως με έχετε συνηθίσει, μέσω των μηνυμάτων σας εγώ γίνομαι η φωνή σας. Ποιο συναίσθημα λοιπόν, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, σας επισκέπτεται πιο συχνά αυτή την περίοδο? Η προσμονή του καλοκαιριού και γενικότερα η προσμονή, η αισιοδοξία για κάτι νέο που έρχεται, η νοσταλγία για πρόσωπα, στιγμές και εποχές, η ευγνωμοσύνη για όσο έχετε στη ζωή σας ή μήπως κάποιο άλλο συναίσθημα που κυριαρχεί μέσα σας αυτές τις μέρες? Περιμένω τα μηνύματά σας, γιατί καμιά φορά διαβάζοντας τα συναισθήματα των άλλων ανακαλύπτουμε λίγο καλύτερα και τα δικά μας. Συμφωνείτε?

Πάμε λοιπόν στην Ελένη από τον Εύωσμο. Καλησπέρα στην πιο όμορφη παρέα του ραδιοφώνου. Αυτή την περίοδο με επισκέπτεται η ευγνωμοσύνη. Για τους ανθρώπους που αγαπώ, για την υγεία μας, για τα απλά πράγματα που πολλές φορές θεωρούμε δεδομένα. Καλό μήνα σε όλους. Πάμε στον Παναγιώτη από το Ντεμπό. Αριστεία μου, εγώ ψηφίζω προσμονή. Περιμένω το πρώτο μου μπάνιο στη θάλασσα, τα βράδια στο μπαλκόνι και εκείνη την αίσθηση ότι το καλοκαίρι πάντα φέρνει κάτι όμορφο. Και πάμε στην Δήμητρα, νοσταλγία αριστεία κάθε Ιούνιος. Μισό λεπτό γιατί είναι και γκρίκλης, λίγο με ταλαιπωρείται, αλλά θα τα βγάλω. Λοιπόν, κάθε Ιούνιος μου θυμίζει τα παιδικά καλοκαίρια στο χωριό, τότε που ο χρόνος κυλούσε πιο αργά και οι χαρές ήταν πιο απλές. Ίσως τελικά να μας λείπει η αθωότητα εκείνων των χρόνων.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, τα συναισθήματα είναι σαν τους επισκέπτες. Άλλα μένουν λίγο, άλλα περισσότερο. Κανένα όμως δεν έρχεται τυχαία. Όλα κάτι θέλουν να μας πούν. Ακόμα και η λύπη, ακόμα και ο φόβος. Ίσως γι' αυτό αξίζει να τα ακούμε πριν βιαστούμε να τα διώξουμε.

Σκέφτομαι την οικογένειά της, τους ανθρώπους της, την περίμενα να γυρίσει σπίτι και δεν θα την ξαναδούν. Φίλες και φίλοι, με αφορμή το μήνυμα της Μαρίας, είναι γεγονός, κάποιες ειδήσεις μας θυμίζουν πόσο εύθραστη είναι η ζωή και πόσο σημαντικό είναι να γυρίζουμε κάθε μέρα στους δικούς μας ανθρώπους. Ένα κερί στη μνήμη της και δύναμη σε όσους την αγάπησαν. Και φυσικά να μην ξεχνάμε ποτέ ότι πίσω από κάθε είδηση υπάρχει μια ανθρώπινη ζωή, ένα όνομα, μια οικογένεια και φυσικά ένα κενό που μένει πίσω.

Και περνάω στο τελευταίο μήνυμα για απόψε, γιατί σκεφτείτε ότι κοιτώντας το ρολόι μας έχει μείνει πολύ λίγος ραδιοφωνικός χρόνος. Είχα σχεδιάσει νοερά να ταξιδέψουμε στο Καπάνι, θα ταξιδέψουμε αύριο όμως, γιατί έχουμε ετοιμάσει τις λέξεις του αέρα, τις σκέψεις απόψινής βραδιάς και ο χρόνος έτρεχε σήμερα σαν γάργαρο νερό πάρα πολύ γρήγορα. Έχω αυτή την αίσθηση, όπως βέβαια και άλλα βράδια, αλλά ίσως πρώτη εκπομπή απόψε 8 με 10, αισθάνομαι ότι πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ γρήγορα θα περάσουμε σε 2 λεπτά στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για απόψε. Πάμε λοιπόν στο μήνυμα του Αντώνη, ακροατή εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου λέει το εξής: μπολερό, θα πω γαλήνη ίσως, γιατί μετά από μια δύσκολη περίοδο που είχα, έμαθα να εκτιμώ τις ήσυχες μέρες, ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο και μια καλή κουβέντα. Γιατί τελικά, αριστεί, αυτά είναι τα μεγαλύτερα δώρα της ζωής.

0: μια θάλασσα νότες στον FM 100.
1: Και πάμε να υποδεχτούμε το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για απόψε, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, με τις λέξεις του αέρα. Για να δούμε λοιπόν ποιες λέξεις φιλοξενούμε απόψε στον Μπολερό. Συναίσθημα, καλοκαίρι, προσμονή, φως, ανάμνηση, ταξίδι, ηρεμία, αγκαλιά, ευγνωμοσύνη και φυσικά ελπίδα. Ίσως τελικά αυτές οι λέξεις, φίλες και φίλοι, να περιγράφουν όμορφα τον Ιούνιο που μόλις ξεκίνησε. Έναν μήνα γεμάτο προσμονή για όσα έρχονται, με περισσότερο φως στις μέρες και στις καρδιές μας. Έναν μήνα που ξυπνά αναμνήσεις από παλιά καλοκαίρια, μας καλεί σε μικρά ή σε μεγάλα ταξίδια και μας θυμίζει πόσο πολύτιμες είναι οι στιγμές ηρεμίας. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει πάντα η αγκαλιά των ανθρώπων μας, η ευγνωμοσύνη για όσα έχουμε καταφέρει να κρατήσουμε στη ζωή μας και η ελπίδα, φίλες και φίλοι, που μας βοηθάει να κοιτάζουμε μπροστά. Γιατί η ζωή, όσο και να αλλάζει, και αν αλλάζει, συνεχίζει να προχωρά με συναισθήματα. Και ίσως το πιο όμορφο απ' όλα είναι ότι πάντα υπάρχει ένας νέος δρόμος, ένα νέο καλοκαίρι και μια νέα αρχή που περιμένει φυσικά να τη ζήσουμε.

0: Να καλησπερίσουμε την Βασιλική, τον Πασχάλη και την Άννα από την Άνω Πόλη. Καλώς ήρθατε στην παρέα του Μπολερό. Και εδώ θα ήθελα να διαβάσω της Βασιλικής ένα μήνυμα που, όπως είπε, δεν είναι δικό της, αλλά της άρεσε, το διάβασε κάπου και μας το έστειλε. Και εγώ λοιπόν θέλω να το μοιραστώ με όλες και όλους εσάς. Υπάρχει μια όμορφη φράση, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, που λέει: αυτό που δίνουμε δεν επιστρέφει πάντα. Όμως, αυτό που δίνουμε είναι πάντα αυτό που είμαστε. Και αυτό, νομίζω, από μόνο του λέει πολλά.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

Τα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

Θυμάται όμως πως τον έκανα να νιώσει και ίσως εκεί να κρύβεται η πραγματική αξία των συναισθημάτων στο ότι δίνουν χρώμα στις αναμνήσεις και νόημα στις στιγμές.

Να αντέχετε, φίλες και φίλοι, τους ανθρώπους σας, να τους προσέχετε, να τους αγκαλιάζετε, να τους λέτε σ' αγαπώ, γιατί όταν δεν εκδηλώνουμε τα συναισθήματα, όταν λέμε αυτά που θέλαμε να πούμε, ίσως έρχεται η στιγμή που το πρόσωπο που θα θέλαμε να δώσουμε αγκαλιά, να πούμε ένα σ' αγαπώ, να μην είναι πλέον κοντά μας. Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, έφτασε η ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται ο καιρός στην όμορφη πόλη μας, στην Θεσσαλονίκη, μέσα από τα μάτια του Μπολερό. Αυτή την ώρα ο υδράργυρος δείχνει 24 βαθμούς Κελσίου, με την υγρασία να βρίσκεται στο 71%. Μια βραδιά ζεστή, με εκείνη τη γνώριμη αίσθηση των πρώτων ημερών του καλοκαιριού. Η υγρασία κάνει την ατμόσφαιρα φυσικά λίγο πιο βαριά, αλλά η νύχτα παραμένει ιδανική για μια βόλτα, για μια κουβέντα στο μπαλκόνι ή απλώς για λίγη μουσική κάτω από τον βραδινό ουρανό της Θεσσαλονίκης ή από όπου κι αν είστε.

Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής, όπου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ήταν Κοντόζογλου, εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Μιας βραδιάς αφιερωμένη στα συναισθήματα, σε όσα κουβαλάμε μέσα μας και σε όσα μοιραστήκαμε απόψε μέσα από τα δικά σας μηνύματα. Γιατί τελικά, φίλες και φίλοι, η ζωή δεν μετριέται μόνο με τις μέρες που περνούν, αλλά με τις στιγμές που μας αγγίζουν και μένουν μαζί μας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ, που γίνατε για ακόμα ένα βράδυ πιο όμορφη παρέα. Να κρατήσετε την ελπίδα, την ευγνωμοσύνη και το φως του καλοκαιριού που μόλις ξεκίνησε. Να φροντίζετε, φίλες και φίλοι, τον εαυτό σας, να λέτε στους ανθρώπους σας πόσο τους αγαπάτε και να μην αφήνετε τα όμορφα συναισθήματα να περιμένουν για αύριο. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, δηλαδή αύριο, λίγο μετά το βραδάκι, το δελτίο των 8, να έχετε μια ήρεμη νύχτα, ένα φωτεινό πρωινό και μια καρδιά ανοιχτή με όσα όμορφα έρχονται. Και φυσικά στις 10 έρχεται η Λίνα Ιπέτκου με το τελευταίο ζωντανό δελτίο ειδήσεων εδώ του FM 100. Από εμένα και τον Μπολερό, καλό σας βράδυ.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη χαρακτήρισε οδικό χάρτη εξυγχρονισμού του κράτους και του πολιτικού συστήματος. Στο επίκεντρο βρίσκονται αλλαγές στο νόμο κατά της ευθύνης υπουργών και στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, η δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, η σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση, αλλά και η επέκταση της επιστολικής ψήφου και για τους εκλογείς εντός Ελλάδος. Προβλέπονται επίσης ρυθμίσεις για την κλιματική κρίση, την τεχνητή νοημοσύνη και τη διαφάνεια στο κράτος. Το επόμενο βήμα περνά πλέον στη Βουλή με τη διάσκεψη των Προέδρων την Πέμπτη να δρομολογεί τη διαδικασία της αναθεώρησης. Η νέα δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ καταγράφει σημαντικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με ποσοστό 29,5% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ το κόμμα Τσίπρα ακολουθεί στο 15,5% με το Πασόκ στο 11,5% και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 11%. Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 30% έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα και 7% του Νίκου Ανδρουλάκη. Η έρευνα δείχνει σημαντικές μετακινήσεις ψηφοφόρων κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ προς το νέο κόμμα Τσίπρα, αλλά και έντονη κινητικότητα στην γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων. Ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία για τους 17 κατηγορούμενους στη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση παράνομων κοινοτικών επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ. Μετά τις απολογίες τους, τρία άτομα που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο κρίθηκαν προφυλακιστέα, τρεις γυναίκες τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό και ένας ακόμη αφέθηκε ελεύθερος με όρους. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις πράξεις που τους αποδίδονται, οι οποίες περιλαμβάνουν κακουργηματικές κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στο αρχείο οδηγεί τη δικογραφία για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο εισαγγελέας Πρωτοδικών έκρινε ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων και εισηγήθηκε την αρχειοθέτηση της υπόθεσης. Η τελική απόφαση αναμένεται από τον εισαγγελέα εφετών. Έκτακτη εφάπαξη οικονομική ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά φέρνει το νέο νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση από το Υπουργείο Οικονομικών. Η ενίσχυση θα ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε παιδί και θα αφορά περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, με τα ποσά να αυξάνονται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Η ενίσχυση θα καταβληθεί αυτόματα στους δικαιούχους χωρίς αίτηση και θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς έως τις 30 Ιουνίου. Σε βαθιά κρίση μπαίνει η Νέα Αριστερά μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής της ομάδας και την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών. Η εξέλιξη συνδέεται, σύμφωνα με στελέχη του χώρου, με την ίδρυση του νέου κόμματος Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελαρίδη, σε εσωτερική επιστολή μιλά για δύσκολη αλλά αναμενόμενη κατάσταση και επιμένει ότι η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει και θα ανασυγκροτηθεί ως αυτόνομη πολιτική δύναμη. Στα διεθνή, ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε αναφορές ότι έχουν διακοπεί συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, κάνοντας λόγο για fake news. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι επαφές συνεχίζονται κανονικά, ακόμη και τις τελευταίες ημέρες, ενώ κάλεσε την Τεχεράνη να προχωρήσει σε συμφωνία, λέγοντας πως ήρθε η ώρα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Σοκ στην Ιταλία μετά τη φρικιαστική δολοφονία 4 μεταναστών από Πακιστάν και Αφγανιστάν σε πρατήριο καυσίμων στην Καλαβρία. Σύμφωνα με βίντεο ασφαλείας, οι δράστες φέρονται να έβαλαν φωτιά σε μίνι βαν στο οποίο επέβαιναν τα θύματα, με αποτέλεσμα να απανθρακωθούν. Οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν, ενώ τα κίνητρα αποδίδονται σε οικονομική διαμάχη. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις για τις συνθήκες εργασίας μεταναστών στη Νότια Ιταλία. Κλείνουμε με τον καιρό. Ο καιρός για αύριο, Τετάρτη, 3 Ιουνίου, θα είναι γενικά αίθριο σε όλη τη χώρα. Τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με τη θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
2: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

στην πόρτα. Κι όπως έφευγες τα φώτα, έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

και περπατούσα. Όμως ποτέ μου τα σημάδια δεν κοιτούσα. Μονολογούσα λάθος στιγμού.

τύπο. Σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

και θα καθίσει για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

στον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

κρατιόμουν σε ένα καφάσι μπύρες. Μοναχή μου καθόμουν και απ' τη ζωή κρατιόμουν.